της αυτού αγαθότητος και παρηδόνου τ' αρρύθμιτα πέσματα επιστρέψει με προσοχή.

Και πάρε ισόμοι Αϊός ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγκαθος εν μέν το παραντιβίον θερμή προστάτης και βοήθος.

Πάψον τα σαρμά στον παθόν, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθήμων δολίας κινούμενα, τας της αρκώσιμων επανασύνδεσης.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ένας από τους όρους επιτυχίας στην ανατροφή του παιδιού μας είναι να το δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Θέλετε να αποκτήσετε κάτι από τα παιδιά σας? Αρχίστε από το να τους δίνετε το παράδειγμα. Το παράδειγμα μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα άλλα, αλλά το ίδιο είναι αναντικατάστατο. Το παράδειγμα είναι συχνά πιο αποτελεσματικό από τις συμβουλές. Το παράδειγμα χρησιμεύει σαν μοντέλο και σαν στήριγμα. Σαν μοντέλο, γιατί οι αρετές του παιδιού είναι πριν από όλα μιμήσεις. Από μίμηση το παιδί μαθαίνει να μιλάει και να κινείται. Είναι στήριγμα, γιατί το παιδί το έχει ανάγκη. Αυτό που του ζητούν, κυρίως αν πρόκειται για κάτι καινούριο, είναι γι' αυτό δύσκολο. Πρέπει να νικήσει την αποστροφή και γι' αυτό του χρειάζεται θάρρος που θα το βρει στην ενθάρρυνση. Η καλύτερη βοήθεια είναι το παράδειγμα αυτών που το περιβάλλουν.

Μπροστά στο παιδί πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν να ήταν μεγάλος και να καταλάβαινε τα πάντα. Το παιδί δεν χάνει τους γονείς από τα μάτια του. Κανένας λόγος σας, καμιά κίνησή σας δεν του ξεφεύγει. Τα πάντα γράφονται στον εγκέφαλό του, όπως οι ήχοι στο μαγνητόφωνο. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν είναι βυθισμένο σε άλλες απασχολήσεις. Σημειώστε ότι δεν ανακοινώνει στην οικογένειά του ό,τι άκουσε, αλλά από τη μια μέρα στην άλλη, ίσως και πολύ καιρό αργότερα, κάποια του αντίδραση θα δείξει ό,τι είχε ακούσει.

Τα πρόσωπα που βλέπει και ακούει διαρκώς ένα παιδί είναι η μητέρα του και ο πατέρας του. Οι άνθρωποι που τους υπολογίζει περισσότερο στον κόσμο και τους θεωρεί αλάνθαστους και τέλειους. Το παιδί δεν πρέπει ποτέ να οδηγηθεί στη σκέψη «Οι γονείς μου δεν κάνουν ό,τι μου λένε να κάνω». Η ζωή του πατέρα του και της μητέρας του πρέπει να του είναι μοντέλο αυτού που πρέπει να είναι η δική του ζωή. Το παιδί κρίνει από ό,τι κάνουμε τη σπουδαιότητα των λόγων μας. Δυστυχώς, πολλοί πατέρες χρησιμοποιούν μπροστά στα παιδιά τους όρους που η μητέρα τους τους απαγορεύει να χρησιμοποιούν. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας είναι η καθημερινή μας τάση απέναντι στην τροφή και στην ένδυση, στην εργασία και στην ανάπαυση, απέναντι στα βάσανα των άλλων και στα γεγονότα. Συμπεριφορά που τα παιδιά μας παρατηρούν κάθε μέρα, που τα εμποτίζει, βοηθά στη δημιουργία του χαρακτήρα τους. Με το να είναι η ζωή τους ευθεία, θαραλέα, γενναιόδορη, οδηγούμε τα παιδιά μας σε μια ζωή ευθεία και δυνατή.

Η αγωγή, φίλοι ακροατές, απαιτεί συνέπεια. Αν αλλάζετε γνώμη ή διάθεση κάθε στιγμή, θα κάνετε κακό στο παιδί. Το ίδιο αν για τις ίδιες παραλήψεις είστε άλλοτε επίοικης και άλλοτε αυστηρός. Τα πρώτα χρόνια κυρίως αποκτά το παιδί συνήθειες. Όποιος κι αν είναι ο χαρακτήρας του και η κληρονομικότητά του, είναι εύκολο να προσανατολίσεις ένα δενδρίλιο και ως προς την τάξη και το σεβασμό και την ευγένεια και ως προς την εντυμότητα και τη χαρούμενη υποδοχή των μικρών δυσκολιών της ζωής και την απόκτηση εκδηλώσεων ελεημοσύνης. Τίποτε δεν αξίζει τόσο όσο η σταθερότητα για να δημιουργήσετε συνήθειες που θα κάνουν τα πάντα εύκολα. Αλλά κι αν ακόμα δεν δημιουργηθεί συνήθεια, δεν θα πρέπει να χαλαρώσετε. Αυτή η σταθερότητα και η συνέπεια απαιτούν από τους παιδαγωγούς τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, με γλυκύτητα και σταθερότητα, το παιδί απελευθερώνεται από την τεμπελιά ή τον εγωισμό του. Αν η μαμά έχει νεύρα και ιδιοτροπίες, αναρωτιόταν ένας μικρός, γιατί να μην έχω κι εγώ τις δικές μου?

Μια μητέρα αποφάσισε να στερήσει το γλυκό από το γιο της 8 ετών. Αλλά όταν τελείωσε το γεύμα, το λυπήθηκε και του είπε: «Για αυτή τη φορά σε συγχωρώ, πάρε το γλυκό και να μην το ξανακάνεις». Αυτή η ενέργεια αποδεικνύεται στη συνέχεια λανθασμένη, γιατί ή το παιδί δεν άξιζε μια τέτοια τιμωρία και επομένως δεν έπρεπε να το επιβληθεί, ή την άξιζε και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να την υπομείνει. Γιατί αν τον συγχωρήσει για αυτή τη φορά, δεν θα μπορέσει να καταλάβει ότι δεν θα το συγχωρεί κάθε φορά. Αν οι διαταγές που δώσατε στα παιδιά σας και οι τιμωρίες προέρχονται από οθήσεις της στιγμής, από έλλειψη εμπιστοσύνης, από φαντασία ή τυφλά αισθήματα, πώς να μην φανούν αυθαίρετες και ίσως ακόμα και άδικες και κατάλληλες. Τη μια μέρα έχετε αδικαιολόγητες απαιτήσεις από τα καημένα τα μικρά και πολλή αυστηρότητα. Την επόμενη τα αφήνετε να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους αρνείστε κάτι που σας ζητούν και μια στιγμή αργότερα, κουρασμένοι από την κρίνια τους, τους το δίνετε με εκδηλώσεις στοργής για να τελειώσει μια ώρα αρχύτερα η σκηνή που σας δίνει στα νεύρα. Γιατί λοιπόν δεν ξέρετε να κυριαρχείτε στη διάθεσή σας, να σταμάτατε τη φαντασία σας όταν πρόκειται να ασχοληθείτε με την αγωγή των παιδιών? Αν φίλοι μας σε ορισμένες στιγμές φαίνεται ότι αισθάνεστε εντελώς κύριοι του εαυτού σας, αναβάλλετε για αργότερα, για μια καλύτερη στιγμή, την επίπληξη που θέλετε να κάνετε, την τιμωρία που πιστεύετε ότι πρέπει να επιβάλλετε. Μέσα στην ηρεμία και την ήσυχη σταθερότητα του πνεύματός σας, ο λόγος σας, η τιμωρία σας θα έχουν μια τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα, μια δύναμη μεγαλύτερης εισαγωγικής σημασίας από τα χτυπήματα που είναι εκδηλώσεις ακυριάρχητου πάθους.

Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά, ακόμη και τα πολύ μικρά, είναι όλο μάτια για να παρατηρούν και να αντιγράφουν. Από μια κίνηση αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στις διαθέσεις σας. Από την κούνια τους ακόμα, μόλις κατορθώσουν να ξεχωρίζουν τη μητέρα τους από τις άλλες γυναίκες, καταλαβαίνουν τη δύναμη που έχει μια ιδιοτροπία ή μια γκρίνια τους και γι' αυτό δεν πάβουν να τη χρησιμοποιούν. Επίσης, φυλαχτείτε από κάθε τι που θα μπορούσε να μειώσει την εξουσία σας επάνω τους. Φυλαχθείτε από το να κάνετε νευρική αυτήν την εξουσία με τη συνήθη χρήση διαταγών και παρατηρήσεων. Θα συνηθίσει το αυτί τους και δεν θα δίνουν πια καμιά σημασία.

Ένας άλλος όρος επιτυχίας είναι το μέτρο και η ισορροπία. Αποφεύγεται την νευρική υπερένταση. Το παιδί έχει ανάγκη για να αφομοιώσει ό,τι του λένε και ό,τι του διδάσκουν από περιόδους ησυχίας. Να επιβλέπετε το παιδί σας, αλλά να μην το επιτηρείτε συνεχώς. Το να είστε διαρκώς πάνω από το παιδί θα το κουράσει ανώφελα και θα το εμποδίσει να δείξει τον πραγματικό εαυτό του. Πρέπει να αποφεύγετε κάθε υπερβολή μπροστά στα παιδιά, γιατί παίρνουν κατά γράμμα ό,τι τους λέμε. Τόσο οι υπερβολικοί έπαινοι, όσο και οι υπερβολικές τιμωρίες βλάπτουν τα παιδιά.

Μην επιχειρείτε να φοβήσετε ένα παιδί. Ο οργανισμός του είναι ακόμα αδύνατος και δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ένας αδικαιολόγητος φόβος. Να αποφεύγετε τις ιστορίες με ληστές, με φαντάσματα, με μπαμπούλες. Να αποφεύγετε τις γελίες απειλές. Αν δεν είσαι φρόνιμος, ο γέρος θα έρθει να σε φάει. Μη στέλνετε στην κόλαση και στο δαίμονα για ένα μικρό σφάλμα. Και κυρίως μην υιοθετείτε ποτέ αυτήν την τακτική της γυναικούλας που βλέποντας έναν ιερέα που περνά για να σταματήσει τις κραυγές του γιού της, του λέει «Αν δεν σταματήσεις να κλαις, βλέπεις, ο παπάς θα σε πάρει». Με αυτόν τον τρόπο το παιδί αισθάνεται απέχθεια για τους ιερείς και τη θρησκεία.

Τι μεγάλο ψυχολογικό λάθος να παρουσιάζεται το Θεό σαν πατέρα εκδικητή. Βλέπεις, καλά να πάθεις. Δεν υπάκουσες, ο Θεός σε τιμώρησε. Το παιδί δεν θα αρχίσει να καταλάβει ότι ο Θεός δεν αντιδρά πάντα αμέσως στα λάθη μας και από το άλλο μέρος είναι πολύ λανθασμένο και πολύ επικίνδυνο για την πίστη να παρουσιάζεται το Θεό της αγάπης σαν δεσπότη έτοιμο για εκδίκηση.

όταν θυμώνουμε, όταν κάνουμε σκηνές για το τίποτε, όταν βάζουμε τις φωνές, κάνουμε παρατηρήσεις, βάζουμε τα κλάματα, χάνουμε κάθε επιρροή σαν παιδαγωγή. Να μην απαιτείτε από το παιδί πράγματα παράλογα ή αν ζητάτε μια ιδιαίτερη προσπάθεια, να δημιουργείτε προηγουμένως ένα κλίμα ευχάριστο, να το ενθαρρύνετε και να μην παρατραβάτε το σκηνί. Παραδείγματος χάρη, μη ζητάτε συχνά από ένα παιδί να μένει σιωπηλό και ακίνητο. Αλλά να που ένα βράδυ ο πατέρας γυρίζει από τη δουλειά με δυνατό πονοκέφαλο. Η μαμά θα πάρει το παιδί κατά μέρος και θα του πει στοργικά: «Βλέπεις, ο μπαμπάς έχει πολύ πονοκέφαλο. Θα σου ζητήσω απόψε μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω ότι θα τα καταφέρεις γιατί είσαι κιόλας ολόκληρο παιδί. Θα προσπαθήσεις να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο. Καθίσε σε αυτή τη γωνιά και πάρε αυτό το βιβλίο με τις εικόνες». Και κάπου κάπου ένα φιλί έρχεται να μύψει τη φρονιμάδα του μικρού παιδιού.

μη χρησιμοποιείτε ορισμένες λέξεις, όπως παραδείγματος χάρη τη λέξη «κακός». Πέτρο, είσαι πολύ κακός που βάζεις το δάχτυλο συνέχεια στη μύτη. Ιωάννα, είσαι κακό παιδί που πιάνεις τις κουρτίνες. Παρουσία του παιδιού, μια μητέρα, λέει σε μια φίλη της. «Αχ, αν ήξερες πόσο κακό παιδί είναι, πάλι τρύπησε το παντελόνι του». Ο χαρακτηρισμός «κακός» χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις και για τα μικρότερα σφάλματα. Πώς θέλετε ο Πέτρος ή ο Γιάννης που ακούνε τον χαρακτηρισμό «κακός» να τους αποδίδεται και για τα πιο ανεπαίσθητα σφάλματα, να μπορέσουν να έχουν μια ορθή αντίληψη του τι είναι κακία? Το παιδί αποδίδει στα πράγματα την αξία ή τη σπουδαιότητα που αποδίδουν σε αυτά οι γονείς του.

Μερικές φορές, ζωντανές επιδοκιμασίες μπορούν να επιδράσουν στην ηθική θεώρηση των παιδιών και να εδραιώσουν μέσα τους μια βαθμίδα αξιών. Παραδείγματος χάρη, μην αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε ένα σπασμένο πιάτο, σε ένα σχισμένο ρούχο, σε μια άσχημα κλεισμένη πόρτα, παρά σε μια ηθική αταξία, όπως το ψέμα, το πείσμα, η σκληρότητα. Τα παιδιά έχουν από πολύ μικρά το αίσθημα ότι έχουν αξιοπρέπεια, προσωπικότητα. Πρέπει να τις σεβόμαστε. Ορισμένες δημόσιες ταπεινώσεις μπορούν να δημιουργήσουν συμπλέγματα και μίσος για τους ανθρώπους που θα συνοδεύουν το παιδί σε όλη του τη ζωή. Υπάρχουν μητέρες που έχουν τη συνήθεια να λένε στα παιδιά τους: «Βλέπεις, όλος ο κόσμος σε κοιτάζει, θα έπρεπε να ντρέπεσαι». Μπορεί να το δημιουργήσει μια υπερβολική δειλία, ένα φόβο μήπως κοκκινήσει, μια προσοχή του τι θα πει ο κόσμος που θα επηρεάσει το παιδί όταν μεγαλώσει.

συμπλέγματα, φίλοι ακροατές, είναι εξίσου επικίνδυνα. Το σύμπλεγμα ανωτερότητας και το σύμπλεγμα κατωτερότητας και ανεπάρκειας. Και τα δύο έχουν την αρχή τους στην παιδική ηλικία. Αν το παιδί ακούει να του λένε ότι είναι υπερβολικά έξυπνο και πολύ όμορφο, ότι έχει ιδιαίτερα χαρίσματα, ότι είναι ανεπτυγμένος πάνω από την ηλικία του, θα γίνει ανυπόφορο. Θα πιστεύει ότι είναι κάτι το ξεχωριστό και αργότερα θα προσκρούσει οδυνηρά στη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Αντίθετα, όταν κάνουμε συνεχώς παρατηρήσεις σε ένα παιδί ότι είναι αδέξιο και χαζό, αναπτύσσεται μέσα του ένα αίσθημα κατωτερότητας που δημιουργεί έναν άνθρωπο ητοπαθή και απελπισμένο. Και θα κλείσουμε, φίλοι μας, τη σημερινή μας εκπομπή με έναν χρυσό κανόνα. Μην μιλάτε ποτέ για τα παιδιά σας όταν είναι μπροστά. Αν λέτε καλό, κινδυνεύετε να τα κάνετε ματαιόδοξα. Αν λέτε κακό, τα ταπεινώνετε επικίνδυνα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία», την οποία παρουσιάζουμε πάντοτε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριον Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριον Άγιθ, και ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι στην ωραία αυτή εκπομπή που χρόνια τώρα έτσι μας φιλοξενεί.
0: Σεβασμιότατε, σκεφτήκαμε από σήμερα και για αρκετές έτσι εκπομπές, όσες δώσει ο Θεός, με την ευχή σας, να αναλύσουμε κάποια θέματα από την πολύ γνωστή επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, η οποία βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα, πρώτη εκπομπή έτσι πάνω σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε να αναφερθούμε στον πρώτο μακαρισμό του Κυρίου μας, που είναι «Μακάρι η πτωχή του πνεύματι».
1: Μάλιστα. Ναι, η επί του όρους ομιλία είναι μια πολύ σπουδαία έτσι, ένα πολύ σπουδαίο τμήμα των Ευαγγελίων που ο Χριστός αναπτύσσει συνοπτικά όλη τη διδασκαλία του, σχεδόν όλη τη διδασκαλία του. Για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί, καλό είναι να διαβάσουμε ένα τμήμα από την επί του όρους ομιλία, και κάθε φορά που θα γίνεται η εκπομπή και θα έχουμε πάρει τα θέματά μας από αυτό το τεμάχι, από το τμήμα, θα μιλάμε, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Όπως ξέρετε, δύο ευαγγελιστές έχουν καταγράψει την επί του όρους ομιλία. Ο ένας είναι ο Ματθαίος και ο άλλος είναι ο Λουκάς. Συνοπτικά, σκόρπιες διδασκαλίες έτσι έχουν και οι άλλοι ευαγγελιστές, αλλά συστηματικά τη διδασκαλία του Χριστού την έχουν δύο ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Άλλωστε ξέρουμε ότι όλος ο Μάρκος βρίσκεται μέσα στο Ματθαίο. Αρχίζει η επί του όρους ομιλία, όπως έχει χαρακτηριστεί, από το πέμπτο κεφάλαιο. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασχεν αυτούς λέγον μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γέννη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπωσιν παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών». Διαβάσαμε ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία, πασίγνωστο κομμάτι. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τη μετάφραση, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το μάχη αυτό, το ακόμα πολλές φορές και στην εκκλησία. Όταν στη λειτουργία οι ψάλτες βάζουν τους μακαρισμούς. Ας αρχίσουμε τώρα να δούμε έτσι να κάνουμε ορισμένες επεξηγήσεις και την ερμηνεία του στίχου. Του πρώτου στίχου. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Να πούμε μερικά εισαγωγικά και μετά ας πούμε θα κάνουμε την ερμηνεία. Να πούμε ότι καταρχήν ο νόμος που έδωσε ο Χριστός στο Μωυσή στο όρο Σινά ήταν εν είδη ενταλμάτων. Εν ίδια τέλμα του, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα του πατέρας και τη μητέρα του, έδωσε εντολές. Όλο το Δευτερονόμιο και τα αυτά είναι βιβλίο των εντολών, προσταγές του Θεού. Και αυτό το έδωσε ο Κύριος, το έδωσε πάνω στο όρος, στη Σινά, στο Μωυσή. Εδώ θέλω να πω ότι είναι γνωστή αυτή η παρατήρηση των Αγίων Πατέρων, ότι όλες οι θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη, όπου εμφανίζεται ο Θεός, είναι εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, του ασάρκου λόγου, έτσι. Όλες οι εμφανίσεις. Κάπου το λέγει και ο Παύλος αυτή για τον νόμο εδώ. Όλες οι εμφανίσεις είναι του ασάρκου λόγου εν όψη της εσαρκώσεώς του. Έτσι παρουσιαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη εν όψη της, της ενσαρκώσεώς του στην Καινή. Πώς λέγει εκεί, εγώ οράσεις επλήθυνα και εν χερσή προφητών ομοιώθην. Έτσι δεν γράφει μέσα εκεί? Ναι, πήρα σχήμα λέει στα χέρια των προφητών. Όπως τον είδε ο Ισαΐας πάνω στο θρόνο ως παλαιών των ημερών, και όπου οι άγγελοι έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώτ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη με εντάλματα ο Θεός, με εντολές έτσι, έδωσε τον νόμο του και είχε την απέτηση να τον τηρήσουν οι Ισραηλίτες. Μάλιστα επειδή οι Ισραηλίτες ήταν λίγο... δεν ήταν εύκολη έτσι στην διαπαιδαγώγηση, ο νόμος που έδιδε ο Θεός καμιά φορά είτε με τον Μωυσή είτε με τους προφήτες είχε και την, και την μέσα και το πνεύμα της απειλής. Δηλαδή έλεγε εάν με ακούσετε, εάν τα αγαθά της γης φάγεστε, εάν θα με ακούσετε θα φάτε όλα τα αγαθά της γης. Εάν με παρακούσετε, μάχερα ημάς κατέδετε, θα σας περάσω από μαχαίρι. Επειδή αυτομολούσαν πολύ εύκολα στην ειδωλολατρία, δεν είδατε, πάνω στο όρος ήταν ο Μωυσής και από κάτω αυτοί έκαναν το χρυσό μοσχάρι. Δηλαδή δεν περίμενα να κατέβει ο Μωυσής να τους πει τι ακριβώς του είπε ο Θεός. Ήθελαν και έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι και αγανάκτησε, καταγανάκτησε ο Μωυσής όταν το είδε. Ήτανε θα λέγαμε λιγάκι χοντροειδής στο μυαλό ακόμη, δεν επηρεασμένοι από την ειδωλατρία, διότι όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη ήταν μια απέραντη θάλασσα ειδωλολατρίας. Αυτοί μόνο πίστευαν στον αληθινό Θεό και αυτό με αποκάλυψε, αποκαλύφθηκε ο Θεός, αποκαλύφθηκε. Λοιπόν, ο μεν νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν νόμος έτσι των εντολών, εν είδη εντολής όπως λένε οι πατές, ενώ ο νόμος της Καινής Διαθήκης εν είδη επαγγελίας. Μακάρι η πτωχή του ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ότι αυτοί το Θεό νόψονται, ότι αυτοί χορταστήσονται. Βλέπετε εδώ έχουμε επαγγελία, δεν έχουμε εντολή και πολύ περισσότερο δεν έχουμε απειλή, δεν έχουμε τέτοιες απειλές. Κάπου λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν λέει όλα αυτά, αλλά περισσότερο είναι η συμπλήρωση του νόμου. Εγώ ούγαριλθον καταλύσε τον νόμο, αλλά πληρώσε, δεν ήθελε να τον καταργήσω τον νόμο, να τον συμπληρώσω.
0: Και λέει και εκεί πέρα ο Χριστός σου κήλυθεν να κρίνει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σώσει τον κόσμο, δεν ήρθε εδώ πέρα να μας καταστρέψει, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακόμη προχωρώντας λίγο παρακάτω θα μπορούσαμε να πούμε ότι και με το παράδειγμα του και με όλη του τη διδασκαλία και με όλη την επηγής διατριβή και ζωή του μας έδειξε πόσο ότι ήρθε ως παράκλητος, ως παρηγορητής των ανθρώπων, ως παραμυθητής. Δεν ήρθε τόσο για να τους εξουσιάσει και να τους καταστρέψει. Γι' αυτό και ο νόμος της Καινής Διαθήκης είναι οι εντολές είναι εντολές της αγάπης και είναι εν είδη επαγγελίας. Έτσι. Αξίζει να πούμε ότι και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και ο νόμος της Καινής δόθηκε πάνω στο όρος. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη το βουνό ήταν πάρα πολύ ψηλό, έτσι όπως λέει η παράδοση, ότι εκεί που εδόθηκε ο νόμος ήταν πάρα πολύ. Στην Καινή Διαθήκη πρέπει να ήταν κάποιος λόφος, ένα ύψωμα όπου ο Χριστός εκάστη και γύρω γύρω οι άνθρωποι έτσι συγκεντρώνονται.

λέει, και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος. Ή ήλθον ακούσε αυτού και οι Αθήναι από τον νόσον αυτόν. Άλλοι ήρθαν να τον ακούσουν και άλλοι ήρθαν να θεραπευτούν από τις ασθένειες που είχαν. Τότε ο Χριστός βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να τους κάνει, να τους μιλάει για τη διδασκαλία της Βασιλείας των Ουρανών. Καταρχήν μίλησε στους μαθητάς του, αλλά στο πρόσωπο των μαθητών του μίλησε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η εξαγγελία του νόμου, η συμπλήρωση του νόμου, όλα αυτά που είπε δεν αφορούν μόνο τους 12 μαθητές, δεν αφορούσαν μόνο τους 12 μαθητές, αλλά διαχρονικά όλη την εκκλησία, και εκείνους και εμάς και αυτούς που θα έρθουν αργότερα. Όσο υπάρχει η εκκλησία πάνω στη γη με τη μορφή που έχει, η διδασκαλία αυτή ισχύει για όλους, έτσι. Ναι. Λέγει, ο Ιερός Χριστός μας παρατηρεί πως εδώ φαίνεται το αφιλότιμο και το ακόμπαστο του Χριστού. Δηλαδή ότι δεν είχε καθόλου υπερηφάνεια, αλλά ήταν ταπεινός. Όταν επρόκειτο να θεραπεύσει κάποιον άνθρωπο, δεν το έκανε ενώπιον του κόσμου, πολλού κόσμου, αλλά όσο το δυνατόν πιο να γίνει το θαύμα παρατήρητο. Και πολλές φορές ακούμε που λέει, μη παρήγγειλε αυτό μηδενή, αυτής μηδενή πίνει το γεγονός, να μην το πούν πουθενά. Όταν όμως μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, κάθεται σε ένα τόπο και μάλιστα όχι μέσα στην πόλη αλλά στην ερημιά, και εκεί διδάσκει τους ανθρώπους, αρχίζει να τους διδάσκει τους ανθρώπους κάνοντας λόγο για τη συμπλήρωση του νόμου, έτσι. Να έχουν, δηλαδή και τα δύο, και οι δύο περιπτώσεις όπου ο Θεός εξήγηλε τον νόμο του έγινε πάνω σε ένα όρος, έτσι. Ο όρος πραγματικά υψηλών ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Το άλλο ήταν, πρέπει να ήταν ένα μικρό βουναλάκι, ένα ύψωμα, όπου ο Χριστός ανέβηκε και ήταν ορατός από όλους και εκεί εδίδαξε το πλήθος. Αυτά τα προκαταρτικά γύρω από την περικοπή αυτή. Τώρα να έρθουμε να δούμε και την ερμηνεία της περικοπής, έτσι, την ερμηνεία του πρώτου στίχου. Μακάρι πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτόν εστίν βασιλεία των ουρανών. Οι πατέρες της εκκλησίας μας ερμήνευσαν το στίχο αυτό ποικιλοτρόπως. Δεν τον ερμήνευσαν όλοι με την ίδια αυτή. Ας μου επιτραπεί να πω, ερμήνευσαν το στίχο συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Μερικοί ακολούθησαν τον Ιερό Χρυσόστομο. Μια ομάδα έχει ακολουθήσει τον Ιερό Χρυσόστομο, όπως ο Ζυγαβηνός, ο Θεοφύλακτος. Αυτοί ακολουθούσαν τον Άγιο Χρυσόστομο. Η πιο κύρια ερμηνεία του στίχου αυτού, μακάρι πτωχή το πνεύμα ότι αυτό είναι συμβασία, η πιο κύρια ερμηνεία είναι του Χρυσοστόμου, την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, η πιο κύρια. Οι άλλες έχουν και κάποιο ειδικό χαρακτήρα, αναλύοντας κάποια ειδική παράμετρο, έτσι, μια άλλη πτυχή. Για να πούμε τι λέει ο Χρυσόστομος. Κάνει και ωραίες παρατηρήσεις ο Χρυσόστομος. Λέει, για προσέχτε, ο Χριστός γράφει, δεν είπε είστε ευτυχισμένοι εάν γίνετε πτωχή, αλλά μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν είπε ο Χριστός ευτυχισμένοι είστε αν είστε φτωχοί, αλλά είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Άλλο η πτωχή και άλλο η πτωχή το πνεύματι. Έχουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η πτωχή το πνεύματι είναι η ταπεινή και συντετριμμένη στη διάνοια. Στη διάνοια. Εδώ με τη λέξη πνεύμα εννοεί την ψυχή και την προαίρεση ποιου, του ανθρώπου. Επειδή υπάρχουν πολλοί πτωχοί, όχι όμως με τη θέλησή τους, αλλά επειδή πιέζονται από την ανάγκη των πραγμάτων. Μια και η ακούσια πτωχία δεν είναι αρετή. Ούτε είναι εγκόμιο για τον άνθρωπο. Αφήνει εκείνους και μακαρίζει πρώτους αυτούς που με την προαίρεσή τους και τη θέλησή τους ταπεινώνονται και καταστέλουν τον εαυτό τους. Θα το εξηγήσουμε αυτό πιο καλύτερα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέγει. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Χριστός, μου λέει. Δεν ο

0: πτωχός, που είναι πτωχός μόνο επειδή τον έφεραν οι περιστάσεις να είναι πτωχός. Είναι γόνος μιας πτωχικής οικογένειας και δεν κληρονόμησε από τους γονείς τους πολλά πράγματα, είναι πτωχός. Οι περιστάσεις της ζωής τον έφεραν έτσι να μην μπορέσει να αποκτήσει χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το πάθος της φιλοπλουτίας μέσα του, της φιλαργυρίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί πτωχοί οι οποίοι είναι φιλάργυροι, έχουν μια έφεση να αποκτήσουν λεφτά πάρα πολλά. Κάπου το λέει ο Χρυσόστομος, πτωχός είναι ο πολλά εφιέμενος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτός ο οποίος θέλει πολλά. Έχουμε πάρα πολλούς πτωχούς, οι περισσότεροι πτωχοί άνθρωποι είμαστε, αλλά οι πάρα πολλοί πτωχοί δεν μακαρίζουν τον εαυτό τους ότι είναι πτωχοί. Αντίθετα, καταργούνται τον εαυτό τους που οι περιστάσεις και η κοινωνία τους έκαναν, το κοινωνικό σύνολο, να έρθουν σε αυτή τη φτώχεια και να μην μπορέσουν να έχουν χρήματα όσα θα επιθυμούσαν να έχουν. Θα ήθελα να έχουν χρήματα για χίλια δύο πράγματα. Για να γλεντήσουν, για να διασκεδάσουν, για να αποκτήσουν σπίτια, για να έχουν αφήσουν στα παιδιά τους κλπ. Αυτοί οι πτωχοί δεν μακαρίζονται από τον Κύριο, έτσι. Δεν είναι. Αλίμονα μακάριζεται έτσι. Θα μακάριζε τους εμπαθείς τι? Ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Τους εμπαθείς ανθρώπους. Αλλά πτωχός είναι εκείνος το πνεύματι, ο οποίος είναι συντετριμένος στην διάνοια και έχει κατεσταλμένο φρόνημα. Δηλαδή, ο πτωχός το πνεύματι είναι ο ταπεινός, ο συντετριμένος στην καρδία, έτσι. Αυτός που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτός ο οποίος μέσα στην καρδιά του, έτσι, καταλαβαίνει ότι είναι ένοχος απέναντι στο Θεό για τα αμαρτήματα που έχει κάνει και ότι πρέπει να κατεβαίνει και να έρχεται στο ύψος των συνανθρώπων του, να τους βοηθάει κλπ. Να μην έχει την τάση να καταδυναστεύει τους άλλους, να τους καταπατεί, έτσι δεν είναι, να τους εξουσιάζει. Ο ταπεινός άνθρωπος αυτός, ο οποίος μπορεί να έχει χίλια δυο χαρίσματα, πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά μέσα του να νιώθει ότι είναι ένα τίποτα. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε ο Αβραάμ, εγώ είμαι γη και σποδός. Αυτός που έχει το βαθύ αυτό φρόνημα της συντριβής του εγωισμού και ότι ας πούμε δεν είναι τίποτα μπροστά στο Θεό και ότι όλες τις δραστηριότητες, τις επιτυχίες λέει ότι δεν είναι δικά του αλλά είναι του Θεού, αυτός είναι όντως τι? Ταπεινός. Πώς έλεγε ένας αρχαίος ερμηνευτής, λέγει ο ταπεινός άνθρωπος βάζει τον εαυτό του πιο κάτω από όλους και ό,τι καλά έχει τα αποδίδει πού? Αποδίδει στο Θεό τα κατορθώματα. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο υποκάτω πάντων όν ούπες είτε. Αυτό δεν είναι πατερικό γνωμικό. Αυτός που είναι κάτω-κάτω δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Πού να πέσει αφού είναι κάτω-κάτω. Αλλά και ό,τι έχει λέει δεν είναι δικά μου αλλά είναι πιανού. Είναι του Θεού. Αυτό ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν, αυτός είναι ο πτωχός το πνεύμα. Να κάνω τώρα μια μικρή παρατηρησούλα. Πολλοί όταν λένε ότι ο Χριστός λέει εγώ μακάρι πτωχή το πνεύμα, νομίζουν ότι λέει για τους χαζούς. Για αυτούς που δεν έχουν μυαλό, έτσι δεν λέει πατρί Παντελεήμων, νομίζουν ότι οι μωροί αυτοί οι ανόητοι οι οποίοι ξέρω εγώ και λίγο πολύ τους χριστιανούς έτσι τους περνάει επειδή δεν ευριάζουν, δεν φωνάζουν, δεν βρίζουν, δεν ανταποδίδουν τις βρυσιές, σου λέει αυτός τι, αυτός είναι χαζός. Δηλαδή ο Κύριος σαν να μακαρίζει τους χαζούς, ενώ δεν είναι αυτό το πράγμα. Τους ταπεινούς μακαρίζει, τους ταπεινούς. Και λέει εδώ κάπου ο Χρυσόστομος, γιατί δεν είπε μακάρι ταπεινή το πνεύμα, αλλά είπε η πτωχή. Άμα βάλεις λέει τις δύο αυτές έννοιες, ταπεινός το πνεύμα και πτωχός το πνεύμα, η δεύτερη έννοια πτωχός το πνεύμα είναι πιο βαθιά θα λέγα, έχει ένα βαθύτερο νόημα. Αυτός που ολοκληρωτικά έχει παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό, καταλαβαίνει ότι μπροστά στο Θεό δεν είναι τίποτα, όλη την ύπαρξή του την εξαρτάει από το Θεό, δεν είναι δεν καταλαβαίνει ότι ό,τι έχει και δεν έχει είναι του Θεού, και γι' αυτό συντρίβει τον εγωισμό του. Έχει μια βαθιά έτσι μέσα του καταστολή για όλα τα χαρίσματά του και αναζητεί τον Θεό, λατρεύει τον Θεό, ζητάει τον Θεό. Το ταπεινό στο πνεύμα τη είναι, θα λέγαμε, πιο ακριβό λόγο από το ο πτωχός στο πνεύμα τη. Ο πτωχός στο πνεύμα τη είναι πιο ακριβό λόγο σε έκφραση από το ταπεινό στο πνεύμα τη. Έτσι, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να πει μακάρι ταπεινή το πνεύμα, αλλά λέει μακάρι πτωχή το πνεύμα τη. Κάτι βαθύτερο λέει, είναι, δηλώνει κάτι περισσότερο. Τους συντετριμμένους και εκείνους που τρέμουν τις εντολές του Θεού. Ο Θεός λέει επί τι να επιβλέψουν, αλλά αλλοί επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους. Έτσι δεν λέει? Δεν ρωτάει ο Θεός σε ποιον θα ρίξω το πρόσωπό μου? Στον ταπεινό, στον ήσυχο, σε αυτόν ο οποίος τρέμει μήπως παραβεί ποιος τους λόγους μου. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες που ο Χρυσόστομος τις φέρνει στην επιφάνεια. Για τώρα λιγάκι να προχωρήσουμε παρακάτω και να πούμε ότι εδώ ο Κύριος μακαρίζει την ταπείνωση. Δηλαδή άμα μπορούσαμε να γενικεύσουμε το λόγο του Χριστού, θα λέγαμε, όταν λέμε μακάρι πτωχή το πνεύμα, μακαρίζει πια την ταπείνωση, έτσι. Επειδή τα μεγαλύτερα κακά στον άνθρωπο τα έχει φέρει πια η υπερηφάνεια. Το όρος της υπερηφανίας είναι ο διάβολος, έτσι, δεν τον ονομάζουν, το όρος της υπερηφανίας. Ο διάβολος δεν ήταν κακός. Να το τονίσουμε αυτό, ότι ο διάβολος δημιουργήθηκε από το Θεό να είναι καλός. Αλλά προαιρέσει και γνώμη έγινε κακός. Με την προαίρεσή του έγινε κακός. Υπερηφανεύθηκε εναντίον του Θεού και έπεσε. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε το όρος της υπερηφανίας είναι ποιος? Ο πονηρός, ο διάβολος. Έτσι. Ο διάβολος. Κάπου λέει και ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός όταν ήρθε πάνω στη γη, κατέλυσε την ακρόπολη του διαβόλου. Ποια ήταν η ακρόπολη? Η υπερηφάνεια, έτσι. Η υπερηφάνεια την κατέλυσε με την ταπείνωσή του.
2: Και βλέπουμε, πάτερ, κάτι το αντίθετο. Από τη μια ο Σατανάς δεν τηρεί τίποτα, κανένα λόγο του Θεού και είναι ο πιο υπερήφανος από όλους. Έχει τη μεγαλύτερη ιδέα από όλους. Εμείς πρέπει να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Να τηρούμε τα πάντα και να θεωρούμε τους χειρότερους από όλους. Έτσι. Πρέπει να. Ναι. Η ταπείνωση εκεί βρίσκεται. Όχι στο να μην τηρείς τις εντολές, αλλά στο να τηρείς και να έχεις και τον εαυτό σου πιο κάτω από όλους.
0: Πιο κάτω από όλους. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έπεσε στο ίδιο παράπτωμα του διαβόλου. Ο διάβολος ήταν ζηλιάρη. Είναι φοβερά ζηλιάρη. Ζηλεύει φοβερά τον άνθρωπο. Δεν θέλει ο άνθρωπος να έχει καλές σχέσεις με τον Θεό. Όταν είδε ότι ο Αδάμ είχε καλές σχέσεις με τον Θεό, έκανε το παν αυτή τη σχέση να την καταστρέψει. Και πώς την κατέστρεψε? Έριξε τον Αδάμ στο ίδιο τι? Παράπτωμα. Στην υπερηφάνεια. Έσεστε ως Θεοί. Έσεστε ως Θεοί. Δεν του είπε ψέμα, την αλήθεια του είπε, αλλά δεν το κατάλαβε ο Αδάμ. Θα είστε σαν Θεοί. Ο υπερήφανος φαντάζεται ότι είναι Θεός, δεν έχει ανάγκη του Θεού. Είδατε όλες αυτές οι ανατολικές θρησκείες, ας πούμε, του Βούδα, Βουδιστές, Ινδουιστές, Κάρμα, Μάρμα, όπως τα λένε αυτά εκεί. Τι λένε? Ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη του Θεού. Έχει άπειρες δυνάμεις μέσα του που άμα τις αφήσει, άμα εκκληθούν αυτές οι δυνάμεις, μπορούν να τον κάνουν Θεό.
2: Γι' αυτό λέει, μην ψάξεις αλλού το Θεό, μέσα σου το βρεις, εσύ ο ίδιος είσαι Θεός.
0: Ο ίδιος
2: είσαι Θεός.
0: Το ίδιο ψέμα που είπε ο διάβολος στον Αδάμ, το επαναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία, αλλά με διαφορετική μορφή, μέχρι σήμερα σε πολλούς ανθρώπους. Τους ρίχνει στο πάθος της υπερηφανίας και αφήσατε το Θεό, αφήσατε. Γι' αυτό λέει, η υπερηφάνεια είναι η ακρόπολη του κακών, η ρίζα και η πηγή κάθε πονηριάς. Ο Κύριος όταν ήρθε πάνω στη γη κατασκεύασε κατάλληλο φάρμακο για να θεραπευτεί αυτή η ασθένεια, η φοβερή ασθένεια της υπερηφανίας, και το φάρμακο αυτό είναι η ταπείνωση. Έτσι δεν είναι, η ταπείνωση. Να πω έτσι, να πω μερικά, κάνα δύο παραδείγματα λιγάκι για να το εμπεδώσουμε αυτά που είπαν οι τηλεθεατές μας, να τα καταλάβουν έτσι, να τα καταλάβουν καλύτερα. να πω ότι πώς άρχισε ο διάβολος, πώς έπεσε. Έπεσε με την υπερηφάνεια, ε. Ο Αδάμ και η Εύα πώς έπεσαν. Έπεσαν διότι άκουσαν την συμβουλή του διαβόλου.
2: Επιτίμησε να γίνουν θεοί χωρίς τη βοήθεια του Θεού.
0: Χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Δηλαδή πώς το αισθάνε, πώς μπορούμε να το πούμε εμείς με απλά λόγια, Πάτερ Παντελεήμον, στον κόσμο.
2: Εγώ θα το έλεγα, επιθύμησε να γίνουν θεοί με το να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Είναι χωρίς να δίνουν σημασία στο Θεό. Γιατί άμα κάνουν υπακοή στον λόγο του Θεού, πάντα θα είναι υπό του Θεού, κάτω από το Θεό. Άμα κάνουν ό,τι θέλουν, είναι πιο πάνω από το Θεό.
0: Ναι,
2: κάπως έτσι,
0: λοιπόν,
2: εγώ το αισθάνομαι.
0: Κάπως έτσι, κοιτάξτε. Λέει τώρα, λένε οι πατέρες, ότι ο διάβολος άρχισε το έργο του με το να ρίξει τον Αδάμ πού? Στην υπερηφάνεια. Ο Χριστός πώς άρχισε το έργο του?
2: Στην ταπείνωση.
0: Με την ταπείνωση. Με την ταπείνωση, έτσι. Ε.
2: Mm.
0: Φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως ο Κύριος. Και η στολή της ταπεινώσεως ποια είναι? Η ανθρώπινη φύση. Ε. Καλά, ο άνθρωπος είναι το λαμπρότερο δημιούργημα του Θεού. Αλλά άμα το συγκρίνεις με το Θεό, ο άνθρωπος είναι τίποτα, δεν είναι έτσι? Ε. Ο Κύριος λοιπόν, για να μας σώσει, να μας φέρει στην πρώτη μας κατάσταση, την πνευματική, φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως, έτσι. Φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως. Αν ερχόταν καθώς εστίν, κανείς δεν θα μπορούσε να τον αντικρίσει και να ζήσει. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε συναναστροφή μαζί του και να οικειοποιηθούμε τη σωτηριώδη, έτσι, ενέργειά του, το έργο του, να εγκολπωθούμε τον Χριστό μέσα μας, φόρεσε τη στολή της ταπεινώσεως, έτσι. Το ότι ανέβηκε πάνω στο Σταυρό είναι με σημείο μεγάλης πιάς.
2: Ταπεινώσεις. Η άκρα ταπείνωσης.
0: Η άκρα ταπείνωσης, μάλιστα. Η άκρα ταπείνωσης. Και το φοβερότερο ποιο είναι? Ότι δεν ανέβηκε μόνο στο Σταυρό, κατέβηκε μέχρι τον αηδέστατο τόπο του Άδου, που είναι η εσχάτη ταπείνωση, έτσι, η εσχάτη ταπείνωση. Η εσχάτη. Μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος, αν δεν κάνω λάθος, λέει, το είναι μετά των αμαρτυρών βαρύ εις το Θεό. Διότι ο Θεός είναι καθαρός και είναι μακριά από κάθε αμαρτία. Όταν πήγε στον αηδέστατο, τον αηδιαστικό τόπο του Άδου, όπου ήταν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί και εκήρυξε στα ανφυλακή πνεύματα, αυτό δείχνει την μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου μας, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση. Ταπεινώθηκε, εξουθενώθηκε σαν άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, εξουθενώθηκε. Πώς λέγανε εκείνον το γιο του Πριάμου στην αυτή... Έκτορας, πώς λεγόταν.
2: Έκτορας, ναι.
0: Το γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Λέει ότι ο Έκτορας φορούσε μια περικεφαλαία και είχε και μια σπίδα πάρα πολύ έτσι λαμπερή. Και λέει όσο φορούσε αυτά τα πράγματα, ο αστιάνακτας το παιδάκι του το φοβότανε. Ε? Δεν το φοβότανε. Mm. Δεν πήγαινε κοντά του. Ενώ καλούσε ο πατέρας, ο Έκτορας, καλούσε το γιο του, αυτός δεν πήγαινε. Φοβότανε, άρχισε να κλαίει. Τότε το κατάλαβε και έβγαλε το κράνος που έλαβε, έβγαλε την ασπίδα. Τότε το παιδί αναγνώρισε τον πατέρα του και έτρεξε στην αγκαλιά του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, αυτό έγινε με τον Χριστό. Απεξεδίθηκε την θεϊκή του λαμπρότητα, έτσι, δε, τη δόξα του, την έγκλη του. Και κρύφτηκε μέσα στην ανθρώπινη φύση και ήρθε πάνω στη γη, ταπεινώθηκε και έγινε παρομοιοπρόσωπος με εμάς. Παρομοιοπρόσωπος, λέει ο Άγιος ο Φιλόχιος Εικονίου. Πήρε τη μορφή πια, τη δική μας. Και οι άνθρωποι τότε αναγνωρίσαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το μεγαλύτερο αδελφό μας, τον πρεσβύτερο εν πολλής αδελφής. Ε. Είναι η εικόνα της ταπεινώσεως ο Χριστός πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το έδειξε και με πολλά άλλα παραδείγματα. Θυμάστε μια φορά οι μαθητές του είχαν αμφιβολίες για το πρόσωπο του. Όχι αμφιβολίες, είχαν λογισμούς. Όλοι οι μαθητές με τους γεροντάδες τους έχουν καμιά φορά αμφιβολίες. Ε. Τι είναι αυτός ο γεροντάς μας, ο διδάσκαλός μας, τι κρύβει μέσα του? Ο Χριστός μια μέρα που τους είδε να έχουν αυτούς τους λογισμούς, τι τους λέει, τι τους είπε? Θυμάστε τι τους είπε? Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάπαυση ενδεσπιχές ημών.
2: Ναι.
0: Πολύ χαρακτηριστικό λόγο. Δεν ψάχνετε να βρείτε τι σοή άνθρωπος είμαι. Σας πληροφορώ ότι είμαι, ότι είμαι ταπεινός και όπως το λέμε, ότι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και θα αναπαυθείτε. Βλέπετε, η ταπείνωση αναπαύει τον άνθρωπο, τον αναπαύει. Άμα δεις δύο σπουδαίους έτσι ανθρώπους που να είναι κατάφορτοι από χαρίσματα, αλλά ο ένας είναι υπερήφανος και ο άλλος ταπεινός, αυτός που είναι ταπεινός τραβάει τους ανθρώπους. Για τον άλλο λέμε, καλός είναι, σπουδαίος είναι, χαρίσματα έχει, εγωιστής είναι. Ενώ τον ταπεινόν άνθρωπο λες και χαρίσματα έχει και κοινωνικότητα έχει και αγάπη έχει πολύ περισσότερο στους πνευματικούς πατέρες. Πάω λέει στον τάδε πνευματικό γιατί είναι άνθρωπος ταπεινός. Και όπως μου έλεγε κάποιος, οι ταπεινοί άνθρωποι και τα φίδια τα ημερεύουν. Τα φίδια, άμα είσαι ταπεινός και τα φίδια κοντά σου βρίσκουν ειρήνη. Δεν σε φοβούνται. Πώς ήταν εκεί στην παλαιά, στην έρημο, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, δεν ήτανε, που ζούσε με ένα λιοντάρι,
2: ναι.
0: Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου με την αρκούδα. Και ο Πάτερ Παΐσιος με τα φίδια, ο Άγιος Παΐσιος με τα φίδια. Γιατί δεν τους πήραζε αυτά, γιατί λένε οι θεολόγοι ότι όπως ο Αδάμ στον παράδεισο ζούσε με όλα τα ζώα ειρηνικά, επειδή δεν είχε επαναστατήσει εναντίον του Θεού με την υπερηφάνεια, έτσι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ταπεινοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, εξέπεμπαν από τον εαυτό τους την χάρη του Θεού, η οποία ηρεμούσε όχι μόνο τους ανθρώπους και την φύση και τα άλογα ζώα.
2: Και τα δαιμόνια.
0: Και τα δαιμόνια.
2: Και
0: τα δαιμόνια, βέβαια. Και τα δαιμόνια. Η ταπείνωση είναι υψοποιός, έτσι, αρετή. Να πω και κάτι, κάνα δύο ακόμη παραδείγματα για να μπορέσουν οι αυτοί που μας παρακολουθούν να το αισθανθούν καλύτερα. Στη Νέα Σκήτη γνώρισα έναν έτσι ιερομόναχο, τώρα έχει κοιμηθεί, η Καλύβητο όμως υπάρχει ακόμη, ο οποίος ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος και το άκουσα το παράδειγμα αυτό από τον Μητροπολίτη Εδές Καλίνικων. Με χειροτώνησε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Λοιπόν, και λέει ότι όταν πρόκειται να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός, πήγε στο χωριό του και έγινε θεληματικά φτωχός. Θεληματικά φτωχός. Μάζευε τους φτωχούς του χωριού του και άρχισε στον έναν έδωσε το σπίτι του, στον άλλο έδωσε το χωράφι του, στον άλλο έδωσε τα υπάρχοντά του. Δηλαδή έμεινε επί ξύλου κρεμάμενος, όχι όμως επειδή βρέθηκε έτσι από τις περιστάσεις, αλλά επειδή ήθελε να ακολουθήσει την οδόν ποιο, του Κύριου. Έτσι. Ο πτωχός το πνεύματι, ή όπως λέει ο Λουκάς, μακάρι η πτωχή. Δεν προσθέτει τίποτα άλλο, αλλά αυτή η πτωχή, έτσι, οι οποίοι είχαν τη θεληματική πτωχία. Δεν ήταν, ας πούμε, η πτωχία περιστασιακή, επειδή βρέθηκαν να είναι πτωχή, αλλά επειδή έγινε πτωχή δια των Ιησούν Χριστών. Έγινε πτωχή δια των Ιησού Χριστών. Πώς σου λέμε, η πτωχή αδελφή του Κυρίου, έτσι δεν είναι. Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτών τι λέει, διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανείς. Δεν είπε για τους μικρούς εκείνους. Όταν έλεγε μικρούς, εννοούσε αυτούς τους φτωχούς στο πνεύματι, που δεν είχαν κάποια κοινωνική θέση, ας πούμε, στον κόσμο. Και λέει, μην καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Λέει, εσείς έχετε συνηθίσει να εγκομιάζετε τους κοινωνικούς, τους άρχοντες, τους πολιτικούς και λοιπά και αυτά, και περιφρονείτε τους άλλους οι οποίοι είναι ταπεινοί, είναι άνθρωποι που ακολουθούν τον νόμο του Θεού. Γιατί σας λέγω, αληθινά σας λέγω, αυτών των ανθρώπων οι άγγελοι, ο άγγελος φύλακάς τους, διαπαντός, οι άγγελοι τους διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του πατρός του εν ουρανείς. Ο Κύριος ήταν σαφέστατος, σαφέστατος. Και εκεί πάλι στη Νέα Σκήτη είχα πάει σε ένα κελί που το υπάρχει ακόμη και ο γέροντας τον είχα γνωρίσει, Αβράμιο το λέγανε. Και μου λέγανε οι άλλοι πατέρες ότι ουδέποτε πήγε να κοινωνήσει χωρίς λιγμούς, κλαίγοντας εκεί και ταπεινώνοντας τον εαυτό του όταν έπαιρνε μέσα του το σώμα και το αίμα ποιου, του Χριστού. Βλέπετε, η ταπείνωση έχει πάρα πολλές μορφές. Για να προχωρήσουμε τώρα περισσότερο, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θα πει πως πτωχός είναι ο μετριόφρονας και συνεσταλμένος στο νουν. Στο μυαλό του δεν έχει ζουζούνια, έτσι δεν είναι, δεν έχει ζουζούνια. Αξιοζήλωτος δε ότι ούτως και το Θεό γνώριμος. Αυτός είναι άξιος να τον μιμηθείς και είναι γνώριμος του Θεού. Δηλαδή τον γνωρίζει ο Θεός, αυτό θέλει να πει, τους ταπεινούς τους γνωρίζει ο Θεός. Συνηθίζει ο Κύριος να ονομάζει πτωχούς εκείνους που είναι ανώτεροι από την πλεονεξία και εκείνους που έχουν αφιλάργυρο τρόπο και ήθος. Άμα είσαι παραπάνω από τα λεφτά, από τα κέρδη, από τα άλλα, αλλά μόνο και για το Θεό όμως, όχι για τίποτα άλλο, λέει είσαι αξιοζήλωτος. Εδώ αυτό όπως λέει ο Άγιος, γνώριμος το Θεό, τον γνωρίζει πιο ο Θεός. Θυμάμαι εκεί που διάβαζα Πάτερ Παντελεήμων ότι λένε για τον πατέρα Τίχωνα, τον γέροντα του Αγίου Παϊσίου, αυτός δεν ήταν ο αρχαίος, ο οποίος έλεγε ότι κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Κάθε πρωί που ανατέλει ο ήλιος ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι, τους ταπεινούς με τα δύο. Τους ταπεινούς με τα δύο ευλογεί. Και έλεγε ο παράδεισος είναι γεμάτο από ταπεινούς, ενώ η κόλαση είναι γεμάτο από παρθένους. Για σκέψου να είσαι παρθένος, δηλαδή μεγάλη αρετή. Σήμερα είναι σπανιότατο είδος. Λοιπόν, αλλά λέει ο αυτός μεγάλη αρετή και να είσαι και στην κόλαση. Διότι είσαι περήφανος. Ναι. Και κάπου ένας άλλος εκ των πατέρων λέει, η Αγία Γραφή, όχι η Παλαιά Διαθήκη, λέει τρία πράγματα εμίσησα στον κόσμο. Πτωχόν υπερήφανον, πλούσιον ψεύτη και γέροντα μοιχό. Έτσι δεν λέει εκεί. Παντού κατακρίνεται η πτωχία που είναι συνδεδεμένη με την υπερηφάνεια. Αντίθετα, η κατά Θεόν πτωχία, ο πτωχός το πνεύματι που έχει την πνευματική αυτή κατάσταση για το Θεό, πάντοτε πενείται. Πάντοτε πενείται. Πάντοτε. Και ο Κύριος μας έδωσε τέτοια δείγματα. Και θυμάστε που πήγε ένας και του είπε, διδάσκαλη, λέει, αγαθέ, τι πείσαι, ζωή, λέει, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, εμείς ποιος. Ταπείνωνε τον εαυτό του, ταπείνωνε. Βέβαια, ο Κύριος γράφει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός, μετέβει από τη θεραπεία των σωμάτων στην ιατρία της ψυχής. Παίρνει αφορμή από την περικοπή και λέει, όταν σταμάτησε να θεραπεύει τις αρρώσεις των ανθρώπων, άρχισε πλέον τη διδασκαλία για να θεραπεύσει τις ψυχές τους, από τα πάθη, από τα ειδήματα της ψυχής, από τα τραύματα της ψυχής. Ταπεινός δεν είναι εκείνος που βρέθηκε εξαιτία των περιστάσεων. Παραδείγματος χάρη, αυτός που τα κακά έχει και μια μεγαλύτερη ανάλυση και λέει μπορεί να είναι η καταστάση ταπεινώσεως από φτώχεια. Όταν είσαι πτωχός, μπορεί εύκολα ένας που είναι μέσα στα πλούτη και στην εξουσία να σε εξουθενώσει, έτσι δεν είναι, από ανέχεια να μην έχεις, από έκπτωση αξιωμάτων να έχεις προηγουμένως αξιώματα ψηλά και οι περιστάσεις να σε καταβιβάσουν και στο τέλος να βρεθείς να είσαι τι, πτωχός και από άλλες καταστάσεις. Αυτός δεν μακαρίζεται από τον Κύριο, δεν είναι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών. Πάρα πολύ ωραία έκφραση, λέει οι απροαίρετες καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνα με τη θέλησή μας δεν μακαρίζονται από το Θεό. Για να μακαριστείς ως πτωχός το πνεύμα πρέπει να το θέλεις και θέλεις και εσύ.
2: Ναι, πλην όμως σεβασμιότατε, αν αυτές οι περιστάσεις που σε ταπεινώσουν, που σε φέρουν σε πτωχία και τα λοιπά, αν τις χρησιμοποιήσεις για το καλό σου με καλό λογισμό, μπορείς μετά πάλι να γίνεις πτωχός του πνεύματος.
0: Βέβαια, αρκεί να τις χρησιμοποιήσεις σωστά και να βρεθεί και άνθρωπος να σε βοηθήσει, ώστε αυτές οι περιπτώσεις της ζωής σου, οι άσχημες, να σε βοηθήσει να τις εκμεταλλευτείς σωστά. Άλλωστε, ξέρετε, ο Θεός εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει, έτσι. Έχουμε περιπτώσεις που οι άνθρωποι πάθαν ασθένειες, πάθαν πτωχεύσεις κλπ. Και βρέθηκαν άνθρωποι που τους βοήθησαν πνευματικά και βρήκαν τον Θεό.
2: Ναι,
0: βρήκα τον Θεό, ναι. Βρήκα τον Θεό. Βεβαίως. Ναι. Ο Θεός έχει απίθανους τρόπους. Ποικίλα έχει τη σωτηρία στα φάρμακα. Είναι απίθανοι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας φέρει τι κοντά του. Εγώ τώρα μιλάω εδώ γενικά, έτσι, γενικά, και λέω ότι οι περιπτώσεις, ας πούμε, που μπορεί να είναι κανείς φτωχός, είναι πάρα πολλές. Να πω και κάτι για να κάτι πιο έτσι αυτό διασκεδαστικό. Ας πούμε, ένας είναι προϊστάμενος, και καταδυναστεύει τους άλλους που είναι από κάτω, τους ταπεινώνει συνέχεια. Αυτοί ταπεινώνονται, αλλά δεν μετανοούν. Ξέρεις τι λένε μερικοί από μέσα? Δεν θα βρεθώ σε κατάσταση έτσι υπεροχής. Θα σε κάνω εγώ, θα σε εκδικηθώ, θα σου αποδώσω, θα σου ανταποδώσω όλες αυτές τις βρισχές και τις ύβες. Δηλαδή, μπορεί να τον ταπεινώνει τον άλλον, άμα είσαι, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, είσαι αξιωματικός και έχεις στρατιώτες και τους ταπεινώνεις. Είσαι δεσπότης και έχεις ιερείς και τους ταπεινώνεις. Αδίκως τους ταπεινώνεις. Δεν λέω για την δίκαια ταπείνωση, άμα είναι για θέμα διαπαιδαγωγής σας. Τους ταπεινώνεις. Είσαι, ξέρω, προϊστάμενος μιας υπηρεσίας και ταπεινώνεις τους ανθρώπους. Τους ταπεινώνεις. Αυτοί μεν επειδή είναι αναγκασμένοι να έχουν σχέση έτσι, εργασίες μαζί σου, οι σχέσεις που είναι υποχρεωτικές, δέχονται την ταπείνωση, αλλά μέσα τους δεν μετανοούν. Mm. Περιμένουν πότε θα αποτινάξουν τον ζυγό σου. Ή εύχονται μέσα τους δυνατά να τους δώσει ο Θεός ευκαιρία να σε κατακαιρματίσουν και να σου ανταποδώσουν το κακό που τους κάνεις. Έτσι δεν είναι?
2: Γι' αυτό και ακριβώς μέσα τους δεν έχουν την ειρήνη που είναι σημάδι της βασιλείας του νουνού. Είναι. Δεν προγεύεται η βασιλεία του νουνού αυτή.
0: Ο άνθρωπος, ο ειρηνικός, όσο τον ταπεινώνεις, τόσο περισσότερο, ας πούμε, πλησιάζει ποιον? Τον Θεό. Έτσι, ναι. Αυτό είπε ο Κύριος. Όποιος θεραπεύσει από τη μια σε εγώ, στρέψει αυτό και τα άλλα. Ο ειρηνικός άνθρωπος δεν το αισθάνεται αυτό σαν προσβολή, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός που το κάνει, ο απέναντί του είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Και ξέρετε ότι αυτή η ταπείνωση είναι πολύ δύσκολο να την αποκτήσει κανείς. Είναι χάρισμα του Θεού. Mm-hmm. Πρέπει να το ζητήσει από το Θεό για να στο δώσει. Μια φορά λέει εκεί στο γεροντικό. Στο γεροντικό το είχα διαβάσει αυτό. Ένας πήγε σε ένα γέροντα και του είπε ότι εγώ έχω φτάσει στην απάθεια. Πλέον έχω κατανικήσει τα πάθη μου, έχω κατανικήσει τα πάθη μου και έχω φτάσει στην απάθεια. Είμαι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση. Και ο γέροντας σου λέει, μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις? Λέει, βεβαίως να μου κάνεις. Λέει, είπες ότι έχεις φτάσει στην απάθεια. Ναι, λέει, έχω φτάσει στην απάθεια. Όταν περπατάς στον δρόμο και βρεις ένα χρυσό δίσκο, θα το πάρεις? Θα έχεις ενδιαφέρον για το χρυσό? Λέει, θα επιθυμούσα να τον πάρω, αλλά επειδή αγωνίζομαι ακόμη δεν θα τον πάρω. Άρα λέει, δεν το έχει νικήσει το πάθος της φιλοκερδίας, έτσι δεν είναι, των υλικών πραγμάτων. Και άμα λέει πας παρακάτω και δεις μια ωραία γυναίκα, θα την επιθυμήσεις να πας μαζί? Θα την επιθυμήσω, αλλά θα κάνω αγώνα μην πάω. Αγωνίζομαι για αυτά τα πράγματα. Και το πάθος αυτό λέει πάλι ζωντανό είναι μέσα σου. Και αν ένας έρθει και σου δώσει ένα χαστούκι στη μια μισή αγώνα, θα στρέψει και την άλλη? Λέει, δεν θα τη στρέψω. Λέει, δύσκολο είναι αυτό. Δεν έχω τέτοια, ας πούμε, αντοχή να στρέψω και την άλλη. Άρα και αυτό το πάθος είναι τι? Ζωντανό μέσα σου. Πολλά πάθη που νομίζουμε εμείς ότι τα νικήσαμε είναι ζωντανά μέχρι τέλος πιας της ζωής μας. Εκεί δεν ήταν, πώς ήταν με τον Άγιο, ποιον ήταν, τον Άγιο Αντώνιο, που πήγαν μερικοί να του ζητήσουν να σου πει λόγον. Και λέει, να σας πω ένα λόγο. Θέλετε? Λέει, ναι. Αν έρθει ένας και σας δώσει, ο Άγιος Αντώνιος είχε την εξής τακτική. Αν ερχόντουσαν για να ακούσουν τη διδασκαλία, την πνευματική διδασκαλία, τους κρατούσε. Αν δεν ερχόντουσαν από περιέργεια, τους έδινε να φάνε κάτι και τους έδιωχνε. Λέγει, ήρθαν αυτοί και τους ρώτησε, να σας ρωτήσω κάτι? Λέει, ναι. Εάν σας ρίξει, αν σας δώσει ένα χαστούκι στο ένα μάγουλο, θα στρέψετε και το άλλο? Α, όχι, λέει, αυτό είναι υποτιμητικό. Πώς θα στρέψουμε και το άλλο? Για μας είναι πολύ υποτιμητικό. Εάν σας πει, λέει, απλώς σας πει μια κουβέντα βαρία, θα τη δεχτείτε? Ούτε και αυτό, λέει, τίποτα. Και λέει ο Μέγας Αντώνιος στον υποτακτικό του, δώσουν να φάνε αθήρα, δηλαδή τραχανά. Δώσουν τραχανά. Και σε αυτούς είπε, ευχών δίστε. έχετε ανάγκη από προσευχές, παρόλο που λέτε ότι είστε πνευματικοί άνθρωποι, ακόμη δεν είστε ούτε στον υπηαγωγείο. Στον υπηαγωγείο. Ούτε στον υπηαγωγείο. Γιατί η αρχή της πνευματικής ζωής είναι πια η ταπείνωση. Ο Κύριος δεν βλέπετε πώς άρχισε τους μακαρισμούς. Γιατί μετά παρακάτω έχει υψηλότατες πνευματικές καταστάσεις. Αν δεν υπάρχει η βάση της ταπεινώσεως, κανείς από αυτές τις υψηλές καταστάσεις δεν θα μπορούσε να τις ζήσει. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να τις ζήσει. Λοιπόν. Ενδιαφέρουσα ερμηνεία είναι και αυτή που έχει ο Άγιος Γρηγόριος ποιος. Ο Νήσις. Ενδιαφέρουσα. Λέει, ερμηνεύει τη λέξη μακάριος. Ποιος είναι μακάριος. Η λέξη μακάριος όπου προέρχεται. Κάνει μια ετυμολογία της λέξης, της λέξης αυτή. Λέει, προέρχεται από τη λέξη μάκος. Ελληνική λέξη είναι. Μάκαρ, μακρύς, δυνατός, ευτυχισμένος. Από εκεί προέρχεται η λέξη μακάριος. Ε? Μακάριος, ο απολύτως μακάριος είναι ποιος. Ο Θεός. Και έχει και πολύ ωραίες εκφράσεις για το Θεό ο Άγιος Γρηγόριος. Θα τη διαβάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις. Λέει, τι είναι ο Θεός. Γιατί είναι μακάριος ο Θεός. Είναι η ακύρατη εκείνη η ζωή. Το άρρητο και ακατανόητο αγαθό. Το ανέκφραστο κάλος. Η αυτοχάρη. Η σοφία, η ίη δύναμης. Το αληθινό φως. Η πηγή κάθε αγαθότητος. Η εξουσία που βρίσκεται πάνω απ' όλα. Το μόνο επιθυμητό. Αυτό που υπάρχει αιώνιο. Το ατελείωτο αγαλίαμα. Η αιώνια ευφροσύνη για την οποία ό,τι και να πει κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα ανάλογα με την αξία της. Έτσι. Ο Θεός είναι η άπειρη μακαριότητα. Όλα αυτά τα επίθετα, αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει, αναφέρονται στο Θεό και βέβαια αναφέρονται με την ανθρώπινη σκέψη. Δεν έχουμε άλλες πιο ο νους του ανθρώπου, το λεξιλόγιο μας, δεν έχει άλλες λέξεις πιο ισχυρές για να εκφράσει αυτό το πράγμα. Διότι ο Θεός είναι πέραν από όλα αυτά τα ανθρώπινα σχήματα, έτσι, απείρως πιο πάνω και πιο δυνατός. Και λέει τώρα, το δεύτερο μακάριο πρόσωπο, ο πρώτος μακάριος, μακάρι πτωχή το πνεύματι, το δεύτερο μακάριο πρόσωπο είναι η εικόνα του Θεού, δηλαδή ποιος, ο άνθρωπος. Όπως λέγει με τη σωματική εμορφιά, το μεν πρωτότυπο κάλος που ευρίσκεται στο ζωντανό πρόσωπο είναι το πρώτο, ενώ σε ένα αντίγραφο εικόνας το κάλος δευτερεύει. Έτσι και είναι η μακαριότητα του Θεού και του ανθρώπου, λέει. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Πάρε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το ζωντανό πρόσωπο. Ο οποίος είναι πολύ όμορφος, έχει κάλος μεγάλο. Τον βλέπεις και χαίρεσαι. Εάν τον ζωγραφίσεις σε μια εικόνα, όσο και καλή να είναι η εικόνα, το ζωντανό πρόσωπο υπερέχει της εικόνας. Έτσι είναι, λέει, και η διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος έχει κάλος αγαθό όταν φανερώνει τις εικόνες των θείων χαρακτήρων του Θεού που έχει τι μέσα του. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός δίνει υπόσταση σε όλα. Ό,τι έχουν γίνει και έχουν υπόσταση είναι από το Θεό. Αλλά και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα. Επίτηδες του δώσε ο Θεός την αυτή να δώσει ονόματα στα ζώα για να του δείξει ότι είναι ακριβής εικόνα του. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, από όλα τα δημιουργήματα η τελειότερη εικόνα που μπορεί κανείς να δει στο πρόσωπό του Θεού. Έτσι δεν λέγανε οι πατέρες. Είδα τον αδελφόν μου, είδα Κύριον ποιον, τον Θεό μου. Έτσι ναι. Δυστυχώς πέσαμε στην αμαρτία και χάθηκε η μακαριότητα ποιου, του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος και τι κάνει, αναζωγραφίζει την εικόνα. Είδες όταν ένας... Και κάπου αλλού το είχα διαβάσει αυτό, στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά. Λέει ότι ένας ζωγράφος φτιάχνει μια ωραία εικόνα. Αλλά έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι περιστάσεις και η εικόνα αυτή παθαίνει διάφορες βλάβες. Ο ζωγράφος κάνει το παν μετά, άμα δει ότι η εικόνα του που ζωγράφησε, ο πίνακας που ζωγράφησε, έχει χαλάσει, κάνει το παν τι να τον αποκαταστήσει, να διορθώσει τις ζημιές, να κάνει εκείνο εκεί. Ό,τι μπορεί κάνει ώστε να βρεθεί το έργο του στην πρώτη κατάσταση. Αυτό έκανε και ο Κύριος. Όταν ήρθε πάνω στη γη, αποκατέστησε τις βλάβες της εικόνας του, του ανθρώπου. Η ενσάρκωση ήταν ένα, θα λέγαμε, που αυτό, ένα καμίνι που ξαναέ καινούριωσε τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Έλειωσε τον άνθρωπο και τον έβγαλε πάλι τι καινούριο, στο πρόσωπό του, στο πρόσωπό του, στο πρόσωπό του. Αναζωγραφίζει την εικόνα του και βάζει τα θεμέλια για να πετύχουμε τη μακαριότητα. Λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όλοι λίγο πολύ συμφωνούν, αλλά ο κάθε ένας έχει και τα ιδιαίτερα. Λέει ότι πως με τη λέξη πτωχή κατακρίνεται ο γήινος πλούτος και σπουδάζεται και επιδιώκεται ο ουράνιος. Τέλος του καταρετή βίου εστί προς τον εθεόν ομοίωση. Το τέλος του βίου του ανθρώπου είναι να ομοιάσει με ποιον? Με τον Θεό, να φτάσει στο καθομοίωση, έτσι είναι. Ότι γι' αυτό η ομοίωση σε κάνει να είσαι με τον Θεό ένα. Ότι αυτόν εστίν πια η βασιλεία των ουρανών. Έτσι. Η πτωχία του πνεύματος είναι η εκούσια πια, ταπεινοφροσύνη. Στα άλλα είναι δύσκολο να μιμηθούμε τον Θεό. Τουλάχιστον να το μιμηθούμε στην ταπεινοφροσύνη. Είδατε. Και ο Χρυσόστομος καμιά φορά αυτό το λέει, ότι δεν σου λέει να γίνεις παντοδύναμος. Παντοδύναμος δύσκολο είναι. Ούτε σου λέει να κάνεις θαύματα, ούτε να σηκώσεις την νεκρούς από τα. Αλλά ταπεινός μπορείς να είσαι. Δεν μας καλεί να μιμηθούμε τον Θεό σε εκείνα τα οποία έχει την αποκλειστικότητα ο Θεός στο τέλειο, αλλά να τον μιμηθούμε σε εκείνα που μπορούμε. Αν και μερικούς, σε μερικούς από τους Αγίους έδωσε και τέτοια χάρη που έχει αυτό σε υπέρτατο βαθμό. Και γνωστή είναι η παραβολή του Γεωργού που έσπηρε το σπόρο του και πήγε ο εχθρός και έριξε τι? Ζυζάνια. Ποιο είναι αυτό το ζυζάνιο? Το ζυζάνιο της υπερηφανίας. Το ζυζάνιο της υπερηφανίας. Τώρα αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω θα βρούμε και άλλα, έτσι. Θα βρούμε και άλλα. Το πάθος της υπερηφανίας φύτρωσε σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος αρχίζει τους μακαρισμούς από την ταπείνωση. Δηλαδή οι προτροπές αυτές δεν αφορούν μια ομάδα ανθρώπων, αλλά όλη την οικουμένη. Το πάθος αυτό το έχουμε όλοι μας. Έτσι, γιατί θέλει να εκρυζώσει το πάθος της υπερηφανίας που ονομάζουν οι πατέρες αρχαίγονο κακό. Αρχαίγονο κακό, με το να μας συμβουλεύσει να μιμηθούμε εκείνο που επτόχευσε εκούσια, έτσι. Ο Κύριος μορφή δούλου, έτσι λαβών, νομιώματι ανθρώπου γενόμενος, έτσι δεν γράφει. Γιατί ταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ναι, τι πτωχότερο για το Θεό από τη μορφή του ανθρώπου? Και ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας λέγει ότι όταν λέει εδώ βασιλεία των ουρανών, τι εννοεί? Πώς το εννοείτε εσείς, πάτερ?
2: Η βασιλεία των ουρανών είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
2: Είναι η ίδια παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αν δηλαδή ο άνθρωπος παραμένει σταθερά ταπεινός, σταθερότητα εις τον αιώνα θα μένει ο Θεός μέσα του και αυτός μέσα στον Θεό. Έτσι το αισθάνομαι.
0: Ο Οριγένης λέει ότι στη φράση ομοιώθη ότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, λέγει πως η βασιλεία των ουρανών είναι ο Χριστός. Καθώς αυτοβασιλεία εστί. Πράγματι αυτό είναι. Όταν λέμε η Θεία Ευχαριστία, η Εκκλησία και η Βασιλεία των Ουρανών, και τα τρία αυτά πράγματα είναι το ίδιο. Είναι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Καλό τύχη είναι εκείνοι που απόκτησαν μέσα στην καρδιά τους, δεν απόκτησαν μέσα στην καρδιά τους καμιά έννοια του κόσμου τούτου, έτσι. Αλλά είναι πτωχή από κάθε λογισμό. Πτωχή από κάθε λογισμό. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, πάνω σε αυτή τη διαπίστωση κάνει μια αναγωγική ερμηνεία. Σας είπα προηγουμένως ότι ο κάθε ένας από τους πατέρες ερμηνεύει το μακαρισμό αυτό ανάλογα με τη χάρη που έχει πάρει από το Θεό, αλλά και συμπληρώνοντας τον ένα ή ο ένας τον άλλον πατέρα. Λέει, όσοι δεν έχουν λογισμούς υλικών πραγμάτων, γιατί είπα προηγουμένως δεν αρκεί μόνο να έχεις υλικά πράγματα και λογισμούς, δηλαδή να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε, να αποκτήσουμε. Είναι πτωχή και γι' αυτό είναι μακάρι. Η πτωχή το πνεύμα του είναι εκείνοι που έχουν αμύθιτο συντριμό ψυχής. Δηλαδή συντρίβουν κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, πάντοτε την ψυχή τους και λέμε είμαι αμαρτωλός και ζητάω το έλεος ποιου.
2: Θεού.
0: Μπορεί κάποιος να ευρίσκεται και να ζει στον παράδεισο, όμως δεν ωφελείται εάν έχει υπερηφάνεια. Παράδειγμα, ο Αιωσφόρος και ο Άδαμ στον παράδεισο ήταν, δεν ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκαν. Και κάνει έτσι και μετά μια άλλη αναγωγική ερμηνεία, πολύ ενδιαφέρουσα, θα τη διαβάσω και αυτή. Η πτωχή, το πνεύμα, τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της. Μια ψυχή που γνωρίζει τα τραύματά της και το σκοτάδι των παθών της που την έχει κατακυριεύσει και ζητεί τη λύτρωση από τον Κύριο, αυτή που πονάει αλλά δεν χαίρει για κανένα αγαθό επί της γης, ζητάει συνέχεια τον καλό ιατρό και έχει εμπιστοσύνη στη θεραπεία της, αυτή η τραυματισμένη ψυχή που αγωνίζεται θα γίνει καλή και ευπρόσωπη χωρίς τραύματα και θα γίνει κατάλληλη για να ενωθεί με τον Θεό. Δεν λέει ένας άνθρωπος που λέει, δεν λέει ότι είμαι καλός αλλά έχω τραύματα, έχω ελαττώματα, είναι πτωχός το πνεύμα, τι αναγνωρίζει ότι έχει μέσα του ογκόλυθους ειδήματα και αγωνίζεται, δεν παραμένει έτσι στη θέση του, αγωνίζει συνεχώς να αυτά τα τραύματα με τη χάρη του Θεού να τα επουλώσει. Αυτός πράγματι θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών, είναι πτωχός το, ναι, το πνεύμα, το πνεύμα. Η πτωχία του σώματος είναι επενετή, λέει ο Άγιος Σημεών, όταν τελείται για την σωτηρία πια της ψυχής, έτσι, της ψυχής. Αυτό θέλω να το τονίσουμε, έτσι, ότι ο ταπεινός δεν είναι ο χαζός, έτσι δεν είναι, αλλά είναι ποιος, ο αγωνιστής. Ένας Σέρβος επίσκοπος, ορθόδοξος, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έλεγε: ο Θεός δεν είναι μπακάλις που κοιτάζει τα αμαρτήματά μας τι έχουμε κάνει, αλλά κοιτάζει όμως την αγωνιστικότητά μας, δηλαδή κατά πόσον έτσι αγωνιζόμεθα στη ζωή μας. Δεν σου λέει έκανες εκείνο και εκείνο, εσύ πρέπει να τα πεις αυτά, να απαλλαγείς από μέσα σου, εσύ να ζητήσεις συγγνώμη. Γι' αυτό και η εξομολόγηση δεν είναι τόσο η απαρίθμηση των αμαρτημάτων, αυτά τα ξέρει ο Θεός, δεν τα ξέρει, όσο η ταπείνωση που κάνουμε στον εαυτό μας, να εξομολογηθεί αυτά τα αμαρτήματα που καμιά φορά είναι φρικτά, ταπεινωνόμαστε μπροστά στο πνευματικό και αυτή είναι η ωφέλεια της εξομολογήσεως, έτσι. Mm. Αυτή είναι η ωφέλεια. Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι μυστήριο ταπεινώσεως. Ταπεινώσεως. Έχεις 1000 μαζεμένα μέσα σου, τα κρύβεις με επιμέλεια, αλλά όταν έρθεις στον εαυτό σου, σε συνέστηση με τον εαυτό σου, λες θα πάω να εξομολογηθώ. Βλέπεις, είσαι πνευματικός, δεν είσαι.
2: Ναι.
0: Δεν έχεις δει πόσες φορές οι άνθρωποι έρχονται και δυσκολεύονται να βγάλουν αυτά που έχουν μέσα τους. Μέχρι να τα βγάλουν, υδρώνουν. Εγώ έχω δει να υδρώνουν, να χωριούνται, να σου πούν θα έρθω την άλλη φορά, πάτερ. Εγώ είδα και αρκετές που μου είπαν θα έρθω την άλλη φορά. Ναι, όταν θα έχω την ψυχική δύναμη τα βγάλω, Αλλά όταν αρχίζουν και τα βγάζουν μέσα τους, τους επισκιάσει η χάρη του Θεού και ταπεινώνονται εκούσια, τότε πράγματι ελευθερώνονται, γίνονται πτωχοί το πνεύμα, και έρχεται η χάρη του Θεού και τους επισκιάζει και αλλάζουν ζωή, έτσι, αλλάζουν ζωή. Γι' αυτό η πτωχία του πνεύματος έχει πολλές μορφές, πάρα πολλές μορφές, πολλές μορφές. Λέει ο Άγιος Σιλωανός, πήγαινε με έναν άλλον, πήγαινε να συναντήσουν έναν Ρώσο, το ξέρετε πώς τον λέγανε?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Έναν Ρώσο ασκητή μεγάλο.
2: Ναι.
0: Και έλεγε αυτός που πηγαίνανε μαζί με τον Άγιο Σιλωανό, θα το ρωτήσω εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Εσύ του λέει, γέροντα, τι θα τον ρωτήσω εγώ, τίποτα. Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Λέει, κόβω το θέλημά μου για σένα, ναι, και έχω πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Κόβω το θέλημά μου και έχω πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Οι μεγαλύτερες φασαρίες και μετά γίνονται όταν θέλει κανείς να επικρατεί το εμόν και το σόν, έτσι, δεν είναι. Η υπερηφάνεια, το όρος της υπερηφανίας, αυτό η ακρόπολης του διαβόλου, η υπερηφάνεια. Λοιπόν, όταν κανείς κόβει την υπερηφάνειά του, έχει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Να πω και μερικές, έτσι, να πω μερικά μερικές διαπιστώσεις των πατέρων. Λέει, ο Άγιος, λέει ένας Άγιος, λέει, έστω και αν νηστεύεις και αν κάνεις προσευχή και αν έχεις ελεημοσύνη και σοφροσύνη, έστω και αν έχεις οποιοδήποτε αγαθό, λέει, μπορεί να έχεις τα σπουδαιότερα αγαθά, να είσαι ας πούμε λιμόνας αγαθών, κήπος αγαθών, μέσα σου να αναρθούν 1002 χαρίσματα. Ταπεινώσεως χωρίς, πάντα διαρρή και απόλυτη. Διαρρή και απόλυτη άπαντα. Λέει, μπορεί να έχεις ένα κάρο αρετές, άμα δεν έχεις ταπείνωση, όλα αυτά τι.
2: Ναι. Χάνονται.
0: Χάνονται, εξαφανίζονται.
2: Σαν τρύπια κοβά που ρέουν όλα κάτω, ναι, και φεύγουν.
0: Όπως λέει ένας εκ των πατέρων, ο Τελώνης ήταν ένα δέντρο που είχε γεμάτο σαπρούς καρπούς, άσχημους καρπούς, δηλητηριώδεις καρπούς. Όλα τα αμαρτήματα είχε ο Τελώνης. Αλλά φύσηξε ο άνεμος της ταπεινώσεως και όλοι αυτοί οι καρποί που ήταν πάνω στο δέντρο της ψυχής του πέσανε κάτω και χάθηκαν. Ο Τελώνης ήταν ένα δέντρο γεμάτο από αρετές, ελεημοσύνες κλπ. Φύσηξε ο άνεμος της περηφανίας και τα έριξε όλα κάτω. Και στον Τελώνη έπεσαν οι καρποί και στον Φαρισαίο έπεσαν οι καρποί. Του ενός έπεσαν τα αμαρτήματα, του άλλου έπεσαν οι νομιζόμενες αρετές του. Και είπε ο Κύριος, αυτός κατέβηκε δεδικαιωμένος ή εκείνος. Ο Τελώνης κατέβηκε δεδικαιωμένος με την ταπείνωση και το φοβερότερο, πάτερ μου, είναι ότι δικαιώθηκε ο Τελώνης χωρίς να έχει κάνει κανένα καλό τι έργο. Μόνο το μόνο καλό έργο ήταν τι? Η ταπείνωση. Ταπείνωση. Τώρα λιγάκι να πω.
2: Όπως και ο ληστής στο Σταυρό, πάτερ. Και αυτός δεν είχε.
0: Μάλιστα, ναι. Όταν λέμε ταπείνωση, δεν εννοούμε ότι είμαστε καρπαζωής πράκτορες. Έτσι δεν είναι, ή φτωχοσυμπέθεροι. Γιατί πολλοί λένε, πάτερ, λέει, άμα ακολουθήσουμε αυτά που μας λέτε, τότε ας πούμε θα μας φάνε λάχανο οι άλλοι. Θα καταρρεύσουμε. Λέει, δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Πράγματι, η ταπείνωση δεν είναι, θα λέγαμε, κατάσταση που τον κάνει τον άνθρωπο να είναι κομπλεξικός. Ένας μαζοχιστής, έτσι, πνευματικός μαζοχιστής που δέχεται τα κτυπτήματα και χέρια από μέσα του, έτσι, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η ταπείνωση δεν είναι αυτή, δεν έχει το χαρακτήρα, δεν είναι ποιοτικά, δεν είναι τέτοια. Ούτε ο άλλος είναι, ας πούμε, ένας στόχος συμπέθερος που κάθε στη γωνία και περιμένει να τον ελεήσουν οι άλλοι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι μας λένε δεν θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, θα το κάνεις, αλλά με ταπείνωση. Όχι τόσο για να του φέρεις του αλουνού μια στο κεφάλι να το συντρίψεις, όσο για να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθούν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ένας είναι, τι να πω, έχει ένα αξίωμα πολιτικό και τον κατηγορούν για κάτι το οποίο είναι φρικτό. Οφείλει να διερευνήσει την κατηγορία και εν ανάγκη να πάει και στα δικαστήρια. Ένας είναι επίσκοπος και το απαγγέλνουν μια φρικτή κατηγορία. Ο επίσκοπος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ο πνευματικός προϊστάμενος των ανθρώπων, από τον οποίο πολλοί ή σώζονται ή σκανδαλίζονται. Οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δεν είναι εκεί να σου δώσει μια καρπαζιά ένας και να πει, άντε, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου την έδωσε. Αν ήσουν ιδιώτης, θα μπορούσε να δεχτεί τη μεγαλύτερη κατηγορία με ταπείνωση πραγματική, με αρετή, και να έχει μισθό από το Θεό πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Λοιπόν, και έχουμε Αγίους που σε όλη τη ζωή έφεραν την κατηγορία. Να, ο Άγιος Νεκτάριος έφερε τη συκοφαντία γενναίως, τον ταπείνωνα συνέχεια. Πέθανε υπόδικο στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Τον ταπείνωναν οι κοσμικά, τον ταπείνωναν οι άνθρωποι. Και δεν πίστευαν ποτέ ότι έχει πνευματική αρετή και πλούτον πνευματικό μέσα του. Με τα θάνατον όμως ο Θεός, αυτό που δεν ήθελαν να παραδειχθούν οι άνθρωποι εν ζωή όταν ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, το παραδέχτηκαν με τα θάνατον. Και έσκυψαν και το κεφάλι και αναγνώρισαν την αγιότητά τους. Και εμείς πιστεύουμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού που ταπεινώνονται στον κόσμο αυτό αδίκως, όταν ο Χριστός στη ζωή μόνο φανερωθεί, θα φανερωθούν και οι αρετοί τους και αυτοί μαζί με τον Χριστό. Φανερωθήσονται και αυτοί εν δόξη, έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα αποκαλυφθούν και οι αρετές των ανθρώπων. Και πολλές φορές νομιζόμενοι άγιοι στη ζωή αυτή θα κατακριθούν και άλλοι στους οποίους δεν έχουν καμιά υπόλοιψη θα βρεθούν να προπορεύονται από εμάς. Πώς το είπε, οι τελώνε και οι πόρνε προάγουν στην εμάς. Γιατί προάγουν? Διότι αυτοί είχαν, επειδή λόγω του επαγγέλματός τους ταπεινώνονται. Συνέτριβαν το φρόνημά τους. Δεν είχαν υψηλή ιδέα για τον εαυτό τους. Ενώ ο άλλος, ο νομιζόμενος έτσι, ο νομιζόμενος ευσεβής, ο καθαρός κλπ. Εύκολα πέφτει στο μάρτυμα της υπερηφανίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν σημαίνει όταν λέμε πρέπει να είμαστε ταπεινοί ότι πρέπει να είμαστε καρπαζωής πράκτορες, να δεχόμεθα όλες τις καρπαζίες του κόσμου και να λέμε σας ευχαριστούμε που μας διέρατε, μας βρήσατε, μας προφυλακίσατε. Όχι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι χριστιανικό. Δεν υπάρχει. Ναι, πολλοί άγιοι υφίστανται αυτό το μαρτύριο, το υφίστανται με τη θέλησή τους και είχαν ο Θεός τους στεφάνωσε σαν μάρτυρες. Αλλά μέσα στον κόσμο υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να υπερασπιστείς την υπόλοιψή σου, το όνομά σου, την θέση που σου έχει δώσει ο Θεός. Μετά λένε οι πατέρες ότι άλλο πράγμα είναι το ταπεινολόγος, άλλο πράγμα είναι ο ταπεινόσχημος και άλλο πράγμα είναι ο ταπεινός, έτσι. Ο ταπεινολόγος είναι αυτός που λέει εγώ αμαρτωλός, ανάξιος, αλλά δεν το πιστεύει. Θυμάστε εκείνον που το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, όταν ζούσε στην Πάτρα ο Ιερόθεος, ο Μητρόπουλος, ο Μητροπολίτης Πατρών, ο περίφημος αυτός. Και από αυτόν πήραν και το όνομα όλοι οι Ιερόθεοι που, μέχρι σήμερα που είναι στην Εκκλησία. Λοιπόν, αυτόν κάθε μέρα πήγαινε και τον επισκέπτη του ένας έμπορος των πατρών και πήγανε καφέ ο Κυριώρης, ο Μπαρμπαγιώρης. Αυτός όταν πήγαινε στο δεσπότη, «Δεσπότη μου, αμαρτωλός άνθρωπος, εγώ τέτοιος, από εκεί, από εδώ», έλεγε. «Κυριώρη, δεν είσαι έτσι», του λέγε ο δεσπότης. «Όχι, έτσι είμαι, έτσι». Από τις πολλές φορές που το είπε, που κάνει ένα πείραμα ο δεσπότης. Μια μέρα που απαριθμούσε τις δίθεν αμαρτίες του, ρώτησε, ναι, Μπαρμπαγιώρη, του λέει, κάτι άκουσα στην αγορά. Ποιος σας το είπε, αμέσως έτσι.
2: Θύμωσε, θύχτηκε.
0: Ναι, εξύπνησε μέσα του η πραγματική του πια κατάσταση. Ταπεινολόγος. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε ταπεινοί, ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν θέλουμε όμως να μας το λένε οι άλλοι. Θέλουμε να το λέμε μόνο εμείς. Και ο ταπεινόσχημος, και εκείνος που κάνει τον ταπεινό, ενώ δεν είναι. Ο υποκριτής, έτσι δεν είναι. Ο ταπεινός μακαρίζεται από το Θεό. Ούτε ο ταπεινολόγος. Ούτε ο ταπεινός. Ο ταπεινός, αυτός που έχει βαθιά πεποίθηση ότι μπροστά στο Θεό είναι ένα τίποτα και ζητάει το έλεος του. Έτσι, το έλεος. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε γύρω από την αρετή αυτή τη μεγάλη. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέει εδώ ένας, ότι όταν λέει μακάρι το χ το πνεύματι, δεν είπε μακάριος ο δίνα και ο δίνα, ο ασκητής, ο δεσπότης, ο παπάς, η γυναικούλα στην εκκλησία. Δεν είναι πάντες. Ο μακαρισμός αυτός απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και το αγώνισμα είναι κοινό για όλους, κοινό έπαθλο για όλους. Είτε είσαι δούλος, είτε πτωχός, είτε ζητιάνος, είτε ξένος, αμόρφωτος, λένε εδώ οι πατέρες, δεν σε εμποδίζει, λέει, τίποτα να είσαι μακάριος. Έτσι δεν είναι? Η ταπείνωση δεν είναι απεχθής κατάσταση, αλλά μεγάλη εσωτερική καλλιέργεια, λέει άλλος ερμηνευτής. Ο Κύριος κάνει σχόλιο, ένας άλλος θεολόγος, λέει, ντύθηκε την ταπείνωση για να μας συναντήσει. Πράγμα που πρέπει να κάνουμε και εμείς, για να συναντήσουμε το Θεό, να ντυθούμε την ίδια στολή. Ωραίο είναι. Ντύθηκε την ταπείνωση για να μας συναντήσει. Και εμείς, λέει, για να συναντήσουμε τον Θεό, την ίδια στολή πρέπει να αντιθούμε, έτσι, την ίδια στολή. Λέει, όταν κάποιος καταλάβει ότι είναι πτωχός της Θείας Βοηθείας, κάνει πάρα πολλές ευχές και προσευχές και τις πληθαίνει, μέχρι ότου ταπεινωθεί η καρδιά του και πάρει τη χάρη του Θεού. Κανείς άνθρωπος που προσεύχεται πραγματικά δεν είναι στερημένος ο ταπεινός σας. Ο ταπεινός πραγματικά προσεύχεται, έτσι δεν είναι? Ελέησον με αυτός κατ' ο μέγαλος. Πώς μου είχε πει εκεί ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, Όταν θα λες, λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, θα τονίσεις το ελέησον, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με, ελέησον, να ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ώστε να έρθει επάνω σου η χάρη του Θεού. Η ταπείνωση

Πέραν της εκκλησίας σας, της εκκλησίας μας, έτσι, δείξαμε τα κυριότερα, τα βασικότερα, τα οποία αν τα ακολουθήσουμε όλοι μας, έτσι, πολύ εύκολα, με τη χάρη του Θεού μπορούμε να οδηγηθούμε, έτσι, στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, λοιπόν, απευθυνθούμε κι εμείς, έτσι, τους αγαπητούμενους ακροατές, και ως επίλογο, στην πρώτη αυτή ομιλία μας, στην επί του όρους ομιλία, να πούμε ότι, αφού πέσαμε από την υπερηφάνεια, ας ξεκινήσουμε τώρα από το θεμέλιο λίθο που μας δείχνει ο Κύριός μας, που είναι η ταπείνωση. Ας ταπεινώσουμε όλοι μας τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, έτσι ώστε ο Κύριός μας να μας υψώσει, έτσι και εδώ στη γη, προπάντων όμως στον ουρανό.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Μάγος Λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Οι αρχαίοι προγονείς μας, θέλοντας να αναδείξουν τη σημασία που έχει η γιορτή για τη ζωή του ανθρώπου, έλεγαν μία φράση. «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, η ζωή που δεν έχει γιορτές μοιάζει σαν ένα μακρύ δρόμο που δεν έχει κάποιο σταθμό να ξεκουραστεί κανείς, να ανασάνει, να πάρει μια αναπνοή, να προχωρήσει, να χαρεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν γιορτάζει είναι δύσκολο να χαρεί τη ζωή του. Αυτό το μήνυμα η Εκκλησία το κατάλαβε πάρα πολύ νωρίς και το εφάρμοσε. Δηλαδή, της γιορτής, και έγινε μια Εκκλησία εορταζόντων. Πώς το κατόρθωσε η Εκκλησία αυτό? Με δύο τρόπους. Πρώτον, με το να τοποθετήσει δικές της γιορτές σε γιορτές του προχριστιανικού εορτολογίου, είτε του Ιουδαϊκού είτε του Έλληνο-Ρωμαϊκού, και να τους δώσει βεβαίως ένα καινούριο χριστοκεντρικό περιεχόμενο και εκκλησιολογικό περιεχόμενο και εσχατολογικό περιεχόμενο, γιατί ο χρόνος μέσα στην Εκκλησία μας είναι μεν κυκλικός, αλλά και μια ανευθεία γραμμή, κοιτάει προς το μέλλον, έχει αρχή, παρόν και πορεία προς τα έσχατα. Μέσα σε αυτήν την πορεία εντάσσεται και το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Και με έναν δεύτερο τρόπο η Εκκλησία εφάρμοσε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ότι η ζωή μας πρέπει να είναι η ζωή γιορτής, να χαιρόμαστε.

0: με το να μετατρέψει η Εκκλησία το ημερολόγιο σε εορτολόγιο. Και το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι, τι είναι το ημερολόγιο? Μας χρειάζεται αυτή η εξήγηση για να καταλάβουμε πως η Εκκλησία κάθε μέρα, κάθε ώρα βάζει και ένα εορτολογικό γεγονός για να αναδείξει την πνευματική πορεία και αίσθηση που έχει ο άνθρωπος μέσα, πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Τι είναι λοιπόν τα ημερολόγια? Μπορώ να πω ότι είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να προσδιορίσει όρια διαδοχής του χρόνου, να μετρήσει το χρόνο. Και έχει τα μέτρα, τα φυσικά φαινόμενα. Λέμε παραδείγματος χάρη η ημέρα. Λέει το ψαλτήριο των ήλιων σε εξουσίαν της ημέρας. Όταν ανατέλειωσε λέμε την ημέρα. Η νύχτα έχει ως στοιχείο μέτρησης τη σελήνη και τα αστέρια. Η σελήνη και, τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός. Μία μέρα, μία νύχτα. Νυχθήμερο ή ημερονύχτιο, ανάλογα. Στην πορεία του ο άνθρωπος, είτε εμπειρικά είτε με επιστημονικούς υπολογισμούς, διαπίστωσε ότι κάποια πράγματα επανέρχονται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως είναι οι εποχές, όπως είναι οι μήνες, όπως είναι οι εβδομάδες. Και ένα ηλιακό ημερολόγιο μέσα σε 365 μέρες, μπορεί και λίγο παραπάνω κάποια φορά, έρχονται και επανέρχονται οι εποχές, οι τέσσερες εποχές, οι οποίες έχουν 92 μέρες η καθημιά, η άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι και ο χειμώνας. Μιλάμε για χειμερινά ηλιοστάσια, χειμερινό ηλιοστάσιο ή θερινό ηλιοστάσιο, για ηλιοστάσια δηλαδή, μεγαλώνει η μέρα ή μικρή ημέρα, και για ησημερίες, η φθινοπορεινή ησημερία και η αρινή ησημερία. Είναι σταθμοί δηλαδή αυτοί μέσα στο ηλιακό, θα λέγαμε, ημερολόγιο. Η ημερολόγια, αυτό μας ενδιαφέρει, την εποχή του Χριστού, ήταν το ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στις δύο του έτσι εκφάνσεις του νομάτου Πομπιλίου, που εφαρμόστηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 45 π.Χ. και στη δεύτερη του έτσι φάση, που είναι το ρωμαϊκό πάλι ημερολόγιο, το λεγόμενο Ιουλιανό, από το 45 π.Χ. μέχρι την εποχή του Χριστού και μέχρι και σήμερα, το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο. Και στην πορεία από το 1582, την Ιταλία πρώτα-πρώτα, επειδή υπήρχαν διαφορά στις μέρες, κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η απώλεια των λεπτών, ας πούμε, και των ημερών, είχαν χαθεί κάπου 13 μέρες, τις διορθώνει ένα άλλο, το νέο ημερολόγιο, το γρηγορενό ημερολόγιο, προς τη μοίρα ενός Πάπα του Γρηγορίου του 13ου. Αυτά τα ημερολόγια ξέρουμε στην περιοχή μας, από την εποχή που έζησε ο Χριστός μέχρι και σήμερα. Σε αυτά τα ημερολόγια μας ενδιαφέρει η πρωτοχρονιά. Η πρωτοχρονιά. Κατά το ημερολόγιο του νομάτου Πομπιλίου, η πρωτοχρονιά ήταν η 1η Μαρτίου. Έτσι λέμε σήμερα ο Σεπτέμβριος είναι ο 7ος μήνας, επειδή μετράμε από το Μάρτιο. Σέπτεμ. Οκτώβριος είναι ο 8ος μήνας. Οκτώ. Αυτά τα λέω γιατί τα ζούμε. Τα ημερολόγια δηλαδή πέρασαν στη ζωή μας. Είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά. Γι' αυτό κάνω την αναφορά. Κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο μέχρι το 312, η πρώτη του έτος ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Δέστε, είναι η φθινοπορεινή ησημερία. 24 Σεπτεμβρίου που μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου που ήταν η γέννηση του ενός αυτοκράτορα του Οκτωβιανού Αυγούστου. Και από το 462 μεταφέρθηκε η πρωτοχρονιά στην 1η Σεπτεμβρίου για να είναι πρώτη μήνα, πρώτη του έτους. Η λεγόμενη ίνδικτος. Είναι το εκκλησιαστικό έτος. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για την ίνδικτο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιστορικό και θεολογικό. Εκτός από τα βέβαια αργότερα, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε στην 1η Ιανουαρίου για να είναι την περίοδο και του χειμερινού ηλιοστασίου. Βλέπετε, οι πρωτοχρονιές έμπαιναν είτε σε ησημερίες είτε σε ηλιοστάσεις, αυτούς τους σταθμούς του ηλιακού ημερολογίου. Δηλαδή πράγματα που τα γνωρίζουμε, τα ζούμε μέσα στο ορθολόγιο. Υπάρχουν βέβαια και σεληνιακά, όπως λέμε, ημερολόγια που έχουν μήνες 28 ημερών, όχι 30 ή 31 ημερών. Γι' αυτό, για να είναι συγχρονισμένο με το ηλιακό ημερολόγιο, οι μήνες του σεληνιακού ημερολόγιου είναι 13. Τέτοιο ημερολόγιο είναι το Ιουδαϊκό ημερολόγιο, με πρωτοχρονιά τον μήνα Νισάν, τον πρώτο δηλαδή σεληνιακό μήνα της Άνοιξης, του Πάσχα, μήνα τον Νισάν, που τον γιορτάζανε, ή αργότερα η πρωτοχρονιά του Ιουδαϊκού αυτού ημερολογίου ήταν ο μήνας Τισρί, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, ο πρώτος σεληνιακός μήνας του Φθινοπόρου. Και αυτός μας ενδιαφέρει, γιατί συνδέεται με την Ίνδικτο. Οι γιορτές του Σεπτεμβρίου στο Ιουδαϊκό ημερολόγιο μας ενδιαφέρουν. Θα δοθεί ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό. Και τα δυο λοιπόν ημερολόγια, είτε το σεληνιακό είτε το ηλιακό, το βρίσκουμε μπροστά μας. Πώς? Να σας πω ένα παράδειγμα. Πώς μετράμε την λειτουργική ημέρα? Με δύο τρόπους. Είτε με κριτήριο το Ιουδαϊκό, ας πούμε, τον Ιουδαϊκό τρόπο μέτρησης του ημερονικτύου, που αρχίζει από το βράδυ, από το σπερινό, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Γι' αυτό και οι ακολουθίες, μια γιορτή ξεκινάει από το βράδυ, από τον σπερινό. Αρχίζει η μέρα. Μιλάμε για νυχθήμερο. Η επίδραση λοιπόν του Ιουδαϊκού σεληνιακού ημερολογίου περνάει μέσα στη λειτουργική πράξη. Πώς μετράμε, με άλλο τρόπο τώρα μετράμε την ημέρα, με βάση τον Έλληνο-Ρωμαϊκό τρόπο μέτρησης, που είναι από την αρχή του ηλίου, με το που ανατέλει ο ήλιος, δηλαδή από μετά τις 12. Και αυτή η μέτρηση επηρεάζει πάλι τη λειτουργική πράξη, επηρεάζει την νηστεία. Βλέπετε τα ημερολόγια πώς επηρεάζουν την λειτουργική μας, θα λέγαμε, ζωή. Θα γίνω πιο σαφής τώρα, θα πάει πιο συγκεκριμένος, αφού κάνω ένα μικρό σχόλιο το οποίο αναφέρεται στα εορτολόγια. Και οι Ιουδαίοι, και το Ιουδαϊκό εορτολόγιο και το Ελληνορωμαϊκό εορτολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ιουδαίοι είχαν συγκεκριμένες γιορτές. Η Κυριακή, το Σάββατο, η Πεντηκοστή, το Πάσχα, τις οποίες γιορτές η Εκκλησία, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτές, τις κληρονόμησε και τις έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά και στον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, στις ιδωλολατρικές, όπως λέμε, έτσι, θρησκείες, σε σταθμούς του ηλιακού, έτσι, ημερολογίου, όπως είναι οι σημερίες, όπως είναι τα ηλιοστάσια, έμπαιναν κάποια γεγονότα, κάποιες γιορτές. Η γέννηση του Αϊτή, του ηλίου, ο θάνατος κάποιου θεού, η γέννηση κάποιου θεού. Και αυτά επαναλαμβανόταν τροποτινά κάθε χρόνο και γιορταζόταν την ίδια μέρα. Κάθε χρόνο. Αυτό η Εκκλησία το αξιοποίησε. Και στη θέση των γιορτών έβαλε τις δικές της, έτσι, γιορτές, θα τις δούμε στην συνέχεια. Και ας ξεκινήσουμε τώρα την ξενάγησή μας στο πώς η Εκκλησία, και θα κάνουμε ένα σχόλιο μετά ευρύτερο για το νόημα των γιορτών αυτών. Μιλάμε για τις Ιουδαϊκές γιορτές, που τις κληρονομεί η Εκκλησία και τις δίδει ένα καινούριο περιεχόμενο. Ποια είναι η πρώτη γιορτή? Είναι το Σάββατο. Το Σάββατο είναι μια, κατά κάποιον τρόπο, μπορώ να το πω αυτό, θεοσύστατη ημέρα της καταπαύσεως. Και η πιστή τήρησή του αποτελούσε, έτσι, επιβεβαίωση της πιστότητας στον νόμο του Θεού. Το Σάββατο το τιμούσαν πάρα πολύ οι Ιούδες, γι' αυτό δεν είχαν και εργασία, και ακόμα δεν έχουν. Και αντιδρούσε ο Χριστός σε αυτή την τυποποίηση, την τυπολατρία. Γιατί πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι το Σάββατο. Τα γνωρίζουμε αυτά από τα βιβλικά γεγονότα. Αυτή όμως η ημέρα της καταπαύσεως πέρασε και στην λειτουργική μας ζωή. Λοιπόν, το Μέγα Σάββατο ο Χριστός τον άδει. Σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία. Σαβατίζει ο Χριστός τον τάφο. Και παρέχει έναν καινούριο σαβατισμό για τους ανθρώπους. Τα Σάββατα επίσης, το Σάββατο επίσης γίνεται προφητικός τύπος της ταφής του Κυρίου που οδηγεί στην εκ νεκρών Ανάσταση. Βλέπετε πως συνδέεται λοιπόν. Τι βαθύτερα νοήματα δίδει η Εκκλησία στο Σάββατο. Το Σάββατο το έχουμε και σήμερα και παρόλο που είναι η μέρα καταπαύσεως, μέχρι και σήμερα το Σάββατο έχει αρτία. Δηλαδή τρώγεται λάδι στα μοναστήρια τουλάχιστον και κρασί. Ή το Σάββατο τελούμε θεία λειτουργία. Οι καθολικοί αργούν, έχουν νηστεία το Σάββατο, που δεν είναι στην παράδοσή μας. Σάββατο και Κυριακή έχουμε πάντα θεία λειτουργία. Δηλαδή πως τιμάει η Εκκλησία το Σάββατο, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα τη μία των Σαββάτων. Την ημέρα δηλαδή που είναι μετά από το Σάββατο. Γιατί είναι η μέρα του Κυρίου. Είναι η παρουσία του Χριστού ο οποίος ανίσταται. Και αυτή η μέρα Κυριακή είναι τη μέρα Αναστάσεως και η μέρα λειτουργίας. Πολύ νωρίς η λειτουργία συνδέθηκε με την Κυριακή ημέρα, όπως λέγει η Αποκάλυψη. Και για πρακτικούς λόγους και πρωί μάλιστα, και για συμβολικούς λόγους ο Χριστός ανέστη λίγαν πρωί με την ανατολή του ηλίου, προς το πρωί δηλαδή. Οι συμβολισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στα λειτουργικά δρόμενα. Και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αιώνα η Κυριακή αναδεικνύεται ως η κατεξοχήν λειτουργική ημέρα, μέρα Αναστάσεως, χωρίς βέβαια να απαγορεύεται η τέλεση λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη μέρα, εκτός βέβαια των αμνήμων ημερών, δηλαδή που δεν έχουμε Αγίους, που δεν τελείται η Θεία Λειτουργία πλήρης, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα. Οι ημέρες της εβδομάδος, εκτός από το Σάββατο που ονομάστηκε, που εξελίχθηκε σε Κυριακή και είναι η πρώτη αλλά και η ογδόη, παραπέμπει και στα έσχατα, έχει άλλο συμβολισμό, ωραία, ωραία νοήματα, αλλά και οι άλλες μέρες της εβδομάδος απέκτησαν και αυτές κάποιο λειτουργικό περιεχόμενο, παραδείγματος χάρη η Τετάρτη και Παρασκευή, όπως μας λέγει, το έχουμε πει κάποια άλλη φορά, η διαδοχή των 12 Αποστόλων. Αυτές οι δύο μέρες εξελίχθηκαν, διαμορφώθηκαν, ταυτίστηκαν μάλλον με την νηστεία. Τις δύο ημέρες της εβδομάδας αυτές έχουμε νηστεία. Νηστεύω δις του Σαββάτου, που έλεγε ο Φαρισαίος, έτσι, και ευχαριστιότητα που το έλεγε, έτσι υποκριτικά, με περηφάνεια δηλαδή, σαν είναι νηστεία αυτός ο σκοπός. Αυτό το δις του Σαββάτου η Εκκλησία το κάνει Τετάρτη και Παρασκευή. Και το κείμενο αυτό της διδαχής των 12 Αποστόλων εξηγεί γιατί έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Οι Ιουδαίοι νίστευαν Δευτέρα και Πέμπτη, οι Χριστιανοί Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί αυτές τις μέρες ο Χριστός τη μία συνελήφθη και την άλλη σταυρώθηκε. Είναι νηστείες με χριστοκεντρικό, όπως λέμε, περιεχόμενο. Αργότερα βέβαια ως νηστεία θεωρήθηκε η Δευτέρα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι, και κάθε μέρα της εβδομάδος απέκτησε και ένα εορτολογικό περιεχόμενο, μάλλον μετά την οικονομαχία θέλει μια μελέτη το πράγμα αυτό. Η Δευτέρα είναι των Αγγέλων, Τρίτη του Προδρόμου, η Τετάρτη είναι της Παναγίας, η Πέμπτη των Αποστόλων, η Παρασκευή πάλι σταυρικό χαρακτήρα, το Σάββατο των Κεκοιμημένων, γι' αυτό γίνονται και τα μνημόσυνα, κατά την παράδοση βέβαια, και Κυριακή ημέρα Κυρίου. Κάθε μέρα και ένα καινούριο περιεχόμενο. Πολύ σημαντικό. Πάμε στη γιορτή του Πάσχα. Ή μάλλον πριν πάμε στο Πάσχα να πούμε για την Πεντηκοστή, πούμε λιγότερα εκεί. Η Πεντηκοστή ήταν η μέρα που παρέδωσε ο Θεός τον νόμο στον Ισαΐα, τις πλάκες πάνω στο Σινά. Ήταν η μέρα επίσης προσφοράς των καρπών. Οι καρποί είναι πολύ σημαντικό, οι απαρχές δηλαδή που προσέφεραν στους θεούς οι αρχαίοι, οι Ιουδαίοι στον Θεό, και οι χριστιανοί έχουν ευχές απαρχών, καρπών. Ένα κομμάτι αυτό είναι και ευχαριστία. Η ευλογία των καρπών ή στη μεταμόρφωση ή στην μια άλλη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, τα σταφύλια, καρπή, προσφορά ως ευχαριστία, τα σά εκ των ζώων, οι προσφέροντες, προσφέρομαι. Αυτή λοιπόν η γιορτή πήρε καινούργιο περιεχόμενο από τους πρώτους αιώνες στην Εκκλησία. Είναι η γιορτή της ιδρύσεως της Εκκλησίας, του Αγίου Πνεύματος, των πνευματικών καρπών, των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω αρκούνε στο σημείο αυτό όσα ανέφερα για την Πεντηκοστή. Είναι τεράστιο κεφάλαιο, συνδέονται και τα γονατίσματα εκεί που συνδέονται με τους νεκρούς, το γονάδισμα, με τις καρυδιές που είναι νεκρικό δέντρο, οι ευχές γονικλησίας που έχουν αναστάσιμο χαρακτήρα, έχουν αναφορά στους κοιμημένους, στην Ανάσταση, σπουδαία κείμενα, αποδιδόμενα στο Μέγα Βασίλειο. Αλλά ίσως κάποια άλλη φορά. Να πάμε λίγο στο Πάσχα. Η Ιουδαϊκή γιορτή παρέμεινε πάλι μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Εορτή γιορτών κατά τον Δαμασκηνό. Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας στο Ιουδαϊκό εορτολόγιο. Εδώ διάβαση από τον θάνατο στη ζωή εν Χριστώ, ο πρωτότοκος των νεκρών. Ανοίγει το δρόμο προς την αιωνιότητα ο Χριστός. Και κάναμε αυτό το πέρασμα από τη ζωή προς την Ανάσταση, από το θάνατο προς την Ανάσταση, προς τη ζωή. Βέβαια το Πάσχα οι πρώτοι χριστιανοί, κάποιοι τουλάχιστον, θέλαν να το γιορτάζουν όπως και οι Ιουδαίοι, να τονίζουν το σταυρικό του χαρακτήρα περισσότερο, να το γιορτάζουν τη 14η του μηνός Νισάν. Κάπου εκεί αρχές Απριλίου, πιστεύω να μην κάνω λάθος. Οι διδικοί τα ξέρουν καλύτερα. Έγινε διάλογος των εκκλησιών με τη Δύση, με τον Πολύκαρπο Σμύρνης, και το πρόβλημα τόλισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που είπε το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο. Είναι με το σεληνιακό ημερολόγιο εδώ. Μετά την Πανσέλινο τις Ιαρινής Ισημερίες. Αυτό το κριτήριο εορτασμού του Πάσχα. Και επειδή η Πανσέλινος δεν είναι πάντοτε την ίδια Κυριακή, ποικίλει. Έτσι το Πάσχα αποτελεί τον πυλώνα, όπως λέμε, του κινητού εορτολογίου. Βλέπετε, μια κληρονομιά από το Ιουδαϊκό τώρα εορτολόγιο, Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Περνάει στην Εκκλησία. Υπάρχει μια συνέχεια. Δεν αγνοεί η Εκκλησία αυτά που βρήκε, τον κόσμο που βρήκε, τον πολιτισμό που βρήκε. Του έδωσε ένα καινούριο περιεχόμενο, ένα καινούριο μήνυμα για τον άνθρωπο. Το Πάσχα λοιπόν ως γιορτή, με βάση κάποιες αρχές που υπάρχουν στο εορτολόγιο, ότι μια γιορτή είναι μεγάλη όταν έχει προεόρθια και μεθέορτα. Το Πάσχα διαμορφώνεται η προαυτού περίοδος με τα εξής βήματα. Υπήρχε μια διήμερος νηστεία για τους υποψηφίους να βαπτιστούν το Πάσχα, Παρασκευή και Σάββατο, πλήρης αποχή από νερό, από αλάτι, από φαγητό, από τα πάντα. Και αν δεν μπορείς, λέει, δύο μέρες, λένε οι αποστολικές διαταγές, τουλάχιστον μία. Αυτή είναι η προβαπτισματική νηστεία για όλους τους νεφωτίστους τους και αυτού που θέλουν να βαπτιστούν και την οικογένεια και όλη την κοινότητα. Γιατί δεν είναι ατομικές πράξεις τα μυστήρια, αφορούν όλη την Εκκλησία. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Αυτή η διήμερος λοιπόν νηστεία για τους αυτούς που ήθελαν να βαπτιστούν το Πάσχα, στην πανηχίδα του Πάσχα δηλαδή, γιατί το Πάσχα είναι η Ανάσταση και το βάπτισμα είναι θάνατος και Ανάσταση, γι' αυτό συνδέεται το μυστήριο αυτό με το Πάσχα, έγινε εβδομαδιαία νηστεία, η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα. Πότε? Τρίτο με τέταρτον αιώνα. Όλο και έχουμε μια τάση αυξητική. Στην πορεία πάλι τον ίδιο αιώνα, τον τέταρτον αιώνα, η μία εβδομάδα έγινε 40 μέρες. Για λόγους συμβολικούς, για να μιμηθεί την νηστεία του Χριστού και παλαιών του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως του Χριστού, πριν αναλάβει το έργο του, νήστεψε 40 μέρες. Γι' αυτό λέγεται χριστοκεντρική νηστεία και είναι και πάρα πολύ αυστηρή η νηστεία αυτή. Από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα διαμορφώνεται και μια προφωνήσιμος περίοδος, προετοιμασίας περίοδος. Οι εβδομάδες πριν την 400η, του Τριωδίου, Τελώνου, Φαρισαίου, Ασώτου, Κρίσεως και η ενδιάμεση Τυρινής, που παίρνουν το όνομά τους από βιβλικά κείμενα, από τα αναγνώσματα που αναγνώσκονται. Βλέπετε, η επίδραση, η σημασία που έχει ο βιβλικός λόγος μέσα στη λατρεία. Γίνεται αντικείμενο ακούσματος, κηρύγματος, μελέτης, εφαρμογής. Η βίβλος αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα και ήταν πάντοτε. Και οι επιστολές που εστέρονται, από όσο μαθαίναμε από φοιτητές ακόμα, διαβάζονταν στην Εκκλησία. Δεν ήταν για ιδιωτική, διαβάζαν και ιδιωτικά βέβαια, αλλά κυρίως για την Εκκλησία. Αυτό γίνεται και σήμερα. Η λατρεία διασώζει το λειτουργικό κείμενο, το λειτουργικό λόγο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μέχρι τον 7ο αιώνα όλη αυτή η περίοδος του Τριωδίου. Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Σαρακοστή, Τριώδιο. Γιατί λέγονται έτσι, δεν είναι της ώρας. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Πολύ σημαντική περίοδος. Αλλά διαμορφώνεται και μια περίοδος μεθέορτος. Από πολύ νωρίς. Τα περιγράφει η Εθερία. Μια περιηγήτρια μοναχή από την Ισπανία που πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιγράφει τι γινόταν στα Ιεροσόλυμα, τι γινόταν στη Βιθλέμ, τι γινόταν στο Ναό της Αναστάσεως. και τα γράφει πάρα πολύ ωραία. Στα λατινικά τα έχω μεταφραστεί και στα ελληνικά. Η διακινήσιμος εβδομάδα τι ήτανε? Ήταν μια περίοδος σαν μια μέρα. Διακινήσιμος με αλφαγιώτα. Αυτή την περίοδο κάθε μέρα οι χριστιανοί, οι νεοφώτιστοι, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, ακούγαν κηρύγματα, μυσταγωγικές κατηχήσεις του Χρυσοστόμου. Τα περιγράφει αυτό ο Χρυσόστομος, ο Κύριλλος, ο Ιεροσολύμων. Κηρύγματα θεολογικά για το βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Ήταν η κατήχηση, το υπόβαθρο της κατηχήσεως. Να μαθαίνουν τι είναι το βάπτισμα, τον Χριστό είναι. Ταυτότητά μας, τι είναι το χρήσμα, η σφραγή του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η ευχαριστία, η μετοχή στη ζωή του αναστημένου Χριστού. Μπόδισμα στη βασιλεία του. Μεγάλα μηνύματα. Και με συμβολισμούς για την απόταξη, σύνταξη, τα προβαπτισματικά, μεταβαπτισματικά, τα βρίσκουμε εκεί. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε άλλη φορά. Δινόταν τους χιτώνες τους λευκούς, έκφραση του φωτίσματος που είναι το βάπτισμα, του φωτός που πήρανε, του χαρούμενου της ζωής και της ελπίδας και καθημερινή συμμετοχή στην ευχαριστία και στο άκουσμα αυτών των κηρυγμάτων των μυσταγωγικών, μυσταγωγικές κατηχήσεις. Μετά από εκεί διαμορφώνεται σιγά σιγά και το λεγόμενο πεντηκοστάριο, το χαρμόσυνο τριώδιο, έχει τρεις οδές τις καθημερινές δηλαδή. Το χαρμόσυνο τριώδιο με του θωμά, των μυροφόρων και των θαυμάτων κλπ. Που προβάλλεται ο Χριστός ως ενσαρκή Αναστάς. Και έχει σημασία. Σε κάθε, πολλές από τις γιορτές αυτές προβάλλεται ο Χριστός το βάπτισμα και ευχαριστία. Με νερό όλα τα θαύματα των Κυριακών, του Τυφλού και λοιπά, Σαμαρίτης. Πολύ ωραία νοήματα το Πεντηκοστάριο. Και πορευόμεθα προς την Πεντηκοστή Ανάληψη, προηγούμενη Πέμπτη, πρώτη της Πεντηκοστής. Ενδιάμεσα βέβαια στο Πεντηκοστάριο είναι η Μέσο Πεντηκοστή, η γιορτή που γιορτάζουμε τον Χριστό Σοφία. Η Αγία Σοφία εδώ γιορτάζει αυτή την ημέρα. Όχι την Αγία Σοφία την Αγία, αλλά τον Χριστό ως Σοφία, ως διδάσκαλο. Πολύ σημαντική γιορτή. Μεσούσης της εορτής διψώσαμε την ψυχή, δηλαδή αυτός που ακολουθεί τον Χριστό ξεδιψάει κοντά του. Ο διψών αρχές το πρόσμα και πινέτο. Και κλείνει βέβαια το Πεντηκοστάριο με την Πεντηκοστή και την επόμενη εβδομάδα την Κυριακή των Αγίων Πάντων που μαρτυρείται από τον 7ο αν δεν απατώμε αιώνα, σαν μια αποκορύφωση, έτσι, έμπρακτη εφαρμογή των καρπών του Αγίου Πνεύματος που το έζησαν, ζουν μέσα στην αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας οι Άγιοι και γιορτάζουν όλοι μαζί εκείνη την ημέρα. Και αυτή είναι πολύ σημαντική, θα λέγαμε, γιορτή. Αυτός είναι λοιπόν ο κινητός εορτολογικός κύκλος, ο πυλώνας ο ένας, που στηρίζεται στο σεληνιακό ιουδαϊκό εορτολόγιο ημερολόγιο. Βλέπετε τα ημερολόγια, εορτολόγια, τα προχριστιανικά ενυπάρχουν μέσα στο δικό μας το εορτολόγιο με ένα δικό τους καινούριο χριστοκεντρικό, θεολογικό, εσχατολογικό, εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Η άλλη γιορτή τώρα, ο πυλώνας του ακινήτου εορτολογίου, είναι τα Χριστούγεννα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ δεν έχουμε μια ιουδαϊκή γιορτή που αντικαθίσταται, έχουμε μια Έλληνο-Ρωμαϊκή γιορτή που γιορτάζανε τον αίτη τον ήλιο, τη γιορτή του αϊτή του ηλίου. Πότε? Στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Πότε ήταν αυτό? Κατά μία άποψη στην Ανατολή 6 Ιανουαρίου, κατά μία άλλη μέτρηση άποψη στη Δύση 25 Δεκεμβρίου. Στη θέση αυτή κάποιοι αιρετικοί πρώτα και μετά οι χριστιανοί, πρώτα από τη Ρώμη, τοποθέτησαν μια καινούργια γιορτή, τη γιορτή της του Χριστού γεννήσεως, του αληθινού ηλίου της δικαιοσύνης που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και τα τροπάρια όλα μιλούν γι' αυτό. Μιλάμε πλέον για τη θεολογία του σαρκωμένου λόγου, λόγου σάρξε γένετου, τον γιορτάζομαι, γιατί αυτή είναι η βάση της θεολογίας μας. Και λέγεται και Πάσχα και όλα στα Χριστούγεννα, γιατί αν δεν ανίστατο, αν δεν εγεννάτο, δεν θα ανίστατο. Και για άλλους λόγους αυτή, γιατί ονομάζεται Πάσχα χαρά. Γιορτάζουμε τη σωτηρία μας. Με βάση τα Χριστούγεννα, αν πάμε 9 μήνες πριν, πάμε σε μια ημερομηνία μέσα στο ηλιακό έτσι, η ημερολόγιο 25 Μαρτίου που είναι η αρινή σημερία τότε. Ευαγγελισμός. Σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων. Η σάρκος, ο Ευαγγελισμός και Χριστούγεννα μέχρι κάποια εποχή ήταν, μαζί ήταν η ίδια γιορτή. Η γιορτή της του Λόγου Σαρκώσεως και της ημών Θεώσεως. Αυτή είναι, αυτό είναι το κέντρο, θα τα πούμε στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας σιγά σιγά. Πούμε στο περιεχόμενο το προβληματικό. Εάν δούμε επίσης ότι στις 24 Ιουλίου είναι η γέννηση του Προδρόμου. Πάλι αρινό ηλιοστάσιο. 24 Σεπτεμβρίου είναι η σύλληψη του Προδρόμου. Βλέπετε, σε σταθμούς του κοσμικού, ας πούμε, ηλιακού ημερολογίου τοποθετούνται γιορτές με πολύ μεγάλη σημασία στην Εκκλησία μας. Αυτούς τους σταθμούς τους αξιοποιεί η Εκκλησία και αντικαθιστά, αν υπήρχαν γεννήσεις θεών ή θάνατοι θεών ή ηρώων ή αυτοκρατόρων, αντικαθιστά. Βάζει πρόσωπα ιερά. Το Χριστό πρώτα και καλύτερα, την σύλληψη του στον Ευαγγελισμό, την σύλληψη του Προδρόμου του Φθινόπωρο και την γέννησή του το αερινό ηλιοστάσιο. Και τα Χριστούγεννα, μιμούμενα το Πάσχα, έχουν προεόρτια περίοδο και μεθέορτο περίοδο. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα λεπτομερώς. Έχουμε 40 μέρες πριν. Έχουμε και μεγάλη εβδομάδα, αν και η νηστεία της περίοδου είναι πιο ήπια, πιο ελαφρά. Το διαιτολόγιο είναι και με ψάρι. Έχουμε και μεθέορτο περίοδο. Πάλι 40 μέρες μέχρι την Παπαντή. Είναι η περιτομή, είναι η Παπαντή. Βλέπετε αυτή η ίδια λογική κατά το πρότυπο του Πάσχα. Υπάρχουν και προεόρτιες Κυριακές. Έτσι, πρώτης Χριστουγεννήσεως και των Προπατώρων. Αξίζει κάποια στιγμή να τις δούμε και αυτές. Εκτός από τους δύο τους πυλώνες, του ενός του Πάσχα που έχει ρίζες από την Ιουδαϊκή παράδοση, το κινητό εορτολόγιο, και των Χριστουγέννων που έχει ρίζες από ελληνορωμαϊκή γιορτή. Αυτές οι δύο γιορτές είναι πολύ βασικές μέσα στην λατρεία μας. Με την υμνογραφία τους, με τα προεόρτια τους, με τη θεολογία τους, με τα κείμενά τους, με τα μηνύματα τα μεγάλα, τα επαρξιακά, τα οποία κάθε χρόνο ανακυκλώνονται, τελούνται ξανά, αλλά όχι κάθε χρόνο. Μπορεί να έχουμε και Πάσχα και κάθε μέρα. Στην κάθε ευχαριστία. Μπορεί να έχουμε Πεντηκοστή και κάθε ώρα. Την τρίτη ώρα της ημέρας, όχι μόνο μια φορά το χρόνο. Και στην επίκληση της λειτουργίας πάλι Πεντηκοστή έχουμε. Όπου υπάρχει επίκληση του Πνεύματος, Πεντηκοστή είναι. Βλέπετε μια συνεχής ανάμνηση μνημονευταίων, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Κεφάλαιων εορτής μνήμη Θεού. Να θυμούμαστε συνεχώς τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, και να τον κάνουμε βίωμά μας, κατοικητήριο μέσα στην καρδιά μας. Εκτός από τις γιορτές αυτές, Χριστουγέννων και Πάσχα, που είναι δεσποτικές όπως τις λέμε γιορτές, έχουμε και τις θεομητορικές γιορτές. Είναι η επόμενη φάση του ορτολογίου, η πιο μετά δηλαδή, από τον 5ο αιώνα πρωτομαρτύριο, με παλιότερη την κοίμηση της Θεοτόκου, το 15 Αύγουστο, που ονομάζεται και αυτή Πάσχα, γιατί συνήργησε η Παναγία στη σωτηρία, στην απελευθέρωσή μας και την πορεία μας από τον θάνατο στη ζωή. Δεν είναι φολκλωρικού περιεχομένου νοήματος η λέξη Πάσχα του καλοκαιριού, έχει θεολογικές εμβαθύνσεις και προϋποθέσεις. Και βεβαίως όλες οι άλλες γιορτές της Θεοτόκου τις γνωρίζουμε, των εισοδίων και των γενέθλιων κλπ. Η ύψη του Τιμίου Σταυρού είναι γιορτές που τίθενται μετά από έτσι, εγγένεια κάποιου ναού ή στη θέση των εγγενείων ενός ναού. Και η ύψη του Τιμίου Σταυρού θυμίζει και Μεγάλη Παρασκευή ή Μεταμόρφωση, η Ανάληψη. Όλες αυτές οι γιορτές είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Έχουμε και μνήμες Αγίων. Δεν είναι τυχαίο που πριν τα Χριστούγεννα γιορτάζουν οι προφήτες. Γιατί αυτοί προφητεύσαν το γεγονός της σαρκώσεως του λόγου. Ο Ισαΐας δεν μίλησε για την Παναγία. Ότι θα γεννήσει η Παρθένος. Πού το ήξερε? Φωτισμός Θεού. Και άλλοι προφήτες έχουν μιλήσει για τα γεγονότα. Και ο Χριστός είναι αυτός που το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, με τελευταίο προφήτη τον πρόδρομο, που τον γιορτάζουμε εκεί στον Ιανουάριο. Ο μήνας Δεκέμβρος είναι ο μήνας των προφητών. Κάθε μέρα ή παραμέρα έχουμε, να το δει κανείς μέσα στο μηνέο. Έχουμε και συνάξεις σε όρτων, άλλη ορολογία που αξίζει δικής, έτσι, δηλαδή συναθήσεις των πιστών προς τιμή των αγγέλων, των Αγίων ή προσώπων που δεν τα τιμάμε στην κύρια γιορτή τους, τα τιμάμε στη δεύτερη μέρα, όπως τα Χριστούγεννα, τιμάμε την σάρκωση του Λόγου του Θεού. Τη δεύτερη μέρα είναι της υπεραγίας Θεοτόκου, τη δεύτερη μέρα. Ή του Ευαγγελισμού, τιμάμε τη δεύτερη μέρα τον Γαβρίλ. Έχουμε τέτοιες, το φαινόμενο δηλαδή των συνάξεων ή την μετάθεση εορτών. Μια γιορτή άμα συμπέσει μέσα στη Μεγάλη Σαρακώστη, μετατίθεται ή τα Σαββατοκύριακα ή μετά από το Πάσχα. Είναι νόμος αυτός μέσα στη Για να του χαρούμε, να τιμήσουμε και αυτόν τον Άγιο. Ο Άγιος Γεώργης, ας πούμε, δεν μπορείς να γιορτάσεις μέσα στις μέρες τις πένθυμες να έχεις τιμή ενός Αγίου που προϋποθέτει λειτουργία, η τιμή ενός Αγίου. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, ένα σχόλιο μόνο να κάνω, ότι αυτές οι γιορτές, περισσότερες γιορτές έχουν ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, λόγω του κύρους της Κωνσταντινούπολης, αλλά και από τα Ιεροσόλυμα, με αυτή την αλληλοπεριχώρηση των γιορτών. Το θεολογικό σχόλιο που θα μου επιτρέψετε, φίλοι τηλεθεατές, να κάνω είναι ότι με όλες αυτές τις γιορτές και με τη μετατροπή του ημερολογίου, δηλαδή να μετράμε μέρες, μετράμε γιορτές, και στη θέση παλιών Ιουδαϊκών γιορτών, Ελληνορωμαϊκών γιορτών, να βάζει η Εκκλησία δικές της γιορτές του Χριστού και των Αγίων και της Παναγίας. Γιατί γίνεται? Ποιος γιορτάζει? Γιατί γιορτάζουμε? Λέμε για να χαρούμε. Και πώς θα χαρούμε? Τι να χαρούμε? Την χαρά της σωτηρίας μας. Αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη νίκη του Χριστού επάνω στο θάνατο. Μία είναι ουσιαστικά η γιορτή, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η γιορτή της του Λόγου, όπως έναν και το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Μία είναι και η γιορτή. Η γιορτή της του Λόγου σαρκώσεως και της ημών θεώσεως. Σαρκώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός, θεούται ο άνθρωπος, κατά χάρη. Παίρνει, τον θεώνει, τον αγιάζει. Αυτό το γιορτάζουμε έτσι συνολικά, σε κάθε γιορτή. Αν δείτε, αν διαβάσει κανείς κείμενα πατερικά οποιασδήποτε γιορτής, για την Παναγία, για και οι Αγίους, δεν λείπει το χριστοκεντρικό περιεχόμενο. Δεν λείπει η αναφορά στην σάρκωση, στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή. Και αυτή τη μεγάλη γιορτή την γιορτάζουμε κυρίως και πάνω απ' όλα και κάθε μέρα στην Θεία Ευχαριστία. Γιατί εκεί στο μυστήριο της λειτουργίας, της ευχαριστίας, ανακεφαλαιώνεται όλο το μυστήριο της εχριστώς Θείας Οικονομίας. Εκεί προφητεύεται ο Χριστός, σαρκώνεται, σταυρώνεται, ανίσταται, αναλαμβάνεται και παίρνουμε και την υπόσχεση πως θα ξαναρθεί εν σαρκή, πάει να κρίνει τον κόσμο. Και όλες αυτές οι γιορτές, είτε των Αγίων, είτε του Χριστού, είτε της Παναγίας, που είναι καθημερινές, που παραλαμβάνονται, σας είπα, κάθε χρόνο, αλλά και κάθε μέρα, εν πωλής, αλλά και των Αγίων που είναι καθημερινές, στοχεύουν και σε κάτι άλλο που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Στον αγιασμό του χρόνου της ζωής μας. Κάθε λεπτό που περνάει, δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για έναν χριστιανό. Είναι ευκαιρία αλλαγής και μετανοίας. Να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε στάση. Ευκαιρία. Γι' αυτό υπάρχει η φράση «εν παντή καιρό και πάση ώρα». Νύνουν καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα. Το τώρα, το διαρκές, το τονίζουν οι γιορτές. Δεν υπάρχει το παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι μεν, αλλά ούτε καταργείται, μεταμορφώνεται, ας το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό, σε ένα διαρκές παρόν. Ζούμε σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα αυτό το μεγάλο γεγονός της παρέμβασης του Θεού μέσα στην ιστορία, της σαρκώσεώς του, της αναστάσεώς του και της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό στις γιορτές, κυρίως στις μεγάλες, θα δείτε ένα διαρκές σήμερον. Είναι ο λειτουργικός χρόνος που δεν καταργεί το χρόνος, μεταμορφώνεται σε ένα διαρκές παρόν για να μας θυμίζει ότι κάθε στιγμή και κάθε ώρα πρέπει ο προς μας να είναι εκεί, στη σωτηρία μας, και όλα τα έργα μας να εμπνέονται, κατευθύνονται. Τα διαβήματά μου, λέγει μια ευχή της, ένα τροπάριο ψαλμός είναι της πρώτης ώρας, κατεύθυνον κατά το λογιό σου. Πώς θα περπατάω στη ζωή μου? Το Άγιο Πνεύμα μας κατευθύνει σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα να μην χάσουμε τον δρόμο, τον δρόμο προς τον Χριστό, δηλαδή, τη συνάντησή του μαζί του. Ακούστε λίγο, θα με επιτρέψετε να διαβάσω, να θυμηθούμε κάποια τροπάρια τα οποία τα ακούμε, αλλά δεν τους δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Στα Θεοφάνεια, τη μεγάλη γιορτή, με πολύ κοσμολογικό και θεολογικό ενδιαφέρον, σήμερα Πασακτήσεις, είναι από το Πάσχα αυτό. Σήμερα Πασακτήσεις, αγάλατε και χέρι, ότι Χριστός ανέστη και άδεσε σκηνευτή. Σήμερον, Πάσχα είναι τώρα, είναι αδιαρκές Πάσχα. Τα Θεοφάνεια είναι άλλο. Ουρανός και γη σε νεορτάζουν. Τα άνω της κάτω σε νεορτάζει. Σήμερον πάλι, σήμερον, σήμερον, σήμερον. Νυν πάντα επεπλήρε τώρα, επεπλήρωτε φωτός. Ουρανός και γη και τα καταχθόνια εορταζέτο γουν Πάσχα κτήσεις. Η γιορτή έχει ένα συμπαντικό χαρακτήρα, οικουμενικό χαρακτήρα. Γιορτάζει όλος ο κόσμος, γιορτάζει και η κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Γιατί και αυτή συνέπεσε. Και συστενάζει και συνοδύνει και περιμένει την ελπίδα της σωτηρίας της μαζί με τον άνθρωπο. Και το σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε την κτήση. Θα είναι τροπάρια. Από τον κανόνα του Πάσχα, του Αγίου του Δαμασκηνού. Εορταζέτο δε κόσμος, ορατώστε και αόρατος, Χριστός γαρεγίγερτε, εφροσύνη αιώνιος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράνε μερίσαντο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωται. Από την ευχή του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Πού να πρωτοσταθεί κανείς. Σήμερον της ευδοκίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, τον Ευαγγελισμό. Ή της οικονομίας ημών το κεφάλαιο. Σήμερον τα των Αγίων Άγια γάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικός πανηγυρίζει. Λέει ένα άλλο τροπάριο της λιτής της 21ης Νοεμβρίου των εισοδίων. Γυναίστο και τελειώνει το τα τροπάρια αυτά, μία κοινή σήμερον ουρανίων και επιγείων πανήγυρης και συνορταζέτο παν όσων εν κόσμιονται και υπερκόσμιον σύγκριμα. Είναι από ένα λόγο του Αγίου Ανδρέου Κρήτης εγκόμιο στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση του εορτολογίου σήμερα, να πω για λόγια ότι μιλήσαμε ότι η Εκκλησία, το εορτολόγιο διαμορφώνεται στηριζόμενο στα ημερολόγια και ορτολόγια τα προχριστιανικά, τα οποία τα αγιάζει η Εκκλησία, τους δίνει ένα καινούργιο περιεχόμενο, βάζει καινούργιες γιορτές δηλαδή, και στην προσπάθεια πρωτοβουλία της Εκκλησίας σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα να αγιάζει τον χρόνο και να μας θυμίζει ότι ο χρόνος είναι ευκαιρία αλλαγής και μετανοίας. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για τη γιορτή και την πνευματικότητα που εμπνέει αυτή η γιορτή, και κάπου έχω τώρα, πιστεύω να το λέγει, ας πούμε, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Εάν ο νέος θεολόγος, εάν ή να πάω σε κάποιον άλλον, συγγνώμη για την αργοπορία εδώ, να γιορτάζεται, λέει, μη πανηγυρικός, μας λέει πώς να γιορτάζουμε, αλλά θεϊκός, μη κοσμικός, αλλά υπερκοσμίος. Λελογισμένος και ευσεβός, λέει ο Άγιος Σημεών νέος θεολόγος, με μη λαμπάδων φως το ισολίγος βενίμινον, αλλά αυτή καθαρός η της ψυχής σου λαμπάδα, η λαμπάδα της ψυχής να γιορτάζει. Γιατί καμιά φορά τις γιορτές τις συρρυκνώνουμε, τις περιορίζουμε, τις αποδυναμώνουμε σε ένα εμπορικό έτσι πνεύμα και σε μια κοσμική έτσι προσέγγιση, σε ένα σήμερο στολισμό του περιβάλλοντος χώρου ή του εξωτερικού της ενδυμασίας του σώματός μας, και αγνοούμε την εσωτερική προϋπόθεση που χρειάζεται η γιορτή. Να μην γιορτάζουμε, λέει, με τη ζύμη της κακίας και της πονηρίας, είναι από τον Απόστολο Παύλο, γιατί άσκησε και κριτική ο Απόστολος Παύλος τον τρόπο γιορτής. Όχι, λέει, με τη ζύμη της κακίας και της πονηρίας, αλλά ένα αζύμης ειλικρινίας και αληθείας. Και τελειώνω, φίλοι ακροατές, με το λόγο του Σημεών του Νέου Θεολόγου. Εάν έτσι γιορτάζεις, δηλαδή με τη ζύμη της ειλικρίνειας και της αλήθειας, όχι κοσμικός αλλά θεϊκός, ούτω δί και των θείων μυστηρίων μεταλαμβάνεις. Έτσι γίνεσαι και έχεις προϋπόθεση να αναλαμβάνεις, να κοινωνείς, ενεσθήσει και γνώση. Και έστω η άπασο βίος εορτή μία. Σκοπός δηλαδή της πνευματικότητας της γιορτής, που ως κέντρο έχει το Χριστό, το σαρκοθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα, να γίνει η ζωή μας μια γιορτή. Και σε αυτήν τη γιορτή, σε αυτό το κλίμα το εόρτιο, να μπορούμε να ζούμε με κριτήρια αληθινά, με κριτήρια φιλανθρωπίας, με κριτήρια στόχευσης προς τη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ και πάλι που ακούσατε την εκπομπή, είναι τεράστιο το θέμα. Απλώς ένα περίγραμμα δώσαμε, τα κριτήρια πώς διαμορφώνεται και εξελίσσεται το εορτολόγιο. Ευκαιρίες θα δοθούν για συγκεκριμένη αναφορά σε συγκεκριμένες γιορτές. Ευχαριστώ που ακούσατε την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι, όπως λέμε κάθε φορά, όλοι και όλες να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Επέστρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως υκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα τα ημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένου τεχθής και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και

0: Ορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνθρωπος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν και ως ουκ επηξίωσας εις ερθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρείς εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επαιμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομες εις Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσερθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζωα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούνι βάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Οτο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει η τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομε ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τις ονομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς ανέ ο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. εν το συντορέσω αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, εμή με κατεσχήνη. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκα εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησόν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσω μετά του δούλου σου, κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τε συντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτο σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου, ρίσε με. Εξερεύξοντα τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησαν τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Ή να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάποψην της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνεται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και από πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσουσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πιμεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: Αλεπίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου. Πάντες έργαν χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων. Σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ουρανών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτερμήσει ψυχοκέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τελέσου τα πλούσια, πρεσβείες πανακράντες, ποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, στη αδυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσία του Τιμίου Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Πρωτοκορυφαίου Αποστολού Παύλου του και Ιδρύτου της Εκκλησίας ημών και των συνεργατών αυτού Αγίων Αποστόλων Εμφυλίπης, Λουκά, Τιμοθέου, της Αποστόλων Ιδίας της Φιλιππισίας, της Πορφυροπόλιδος, των Εναγείς Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Πέντε Μαρτύρων των Εμπολιστήλων, Μαρδαρίου Αυξεντή Ευγενή Ευστρατείου και Ορέστου, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιάννου του Παιδός, του Εν Μαρίας της Τάσου Γεννηθέντος και Κωνσταντινού Πολυμαρτυρήσαντος και πάντων και Πασών των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ασκήσι Λαμψάντων, πάντων των Εν Τη Αγίου Φόρο της Νήσου της Τάσου Θεό Ευαρεστής Άντων, Λουκά, Δανιήλ, Ευθυμίου, Εφροσύνου των Οσίων, Χάτης Ομολογητρίας, του Οσίου Πατρός ημών, Φιλοθέτρου του Πολίτου και πάντων και Πασών των Αγίων των Οσίων, των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστούλου Σύλλα, που την Ιερά Μνήμην επιτέλουμε και πάντως σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολυελέ, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίλα σήμερα και εμείς βρισκόμαστε στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, στην Καβάλα, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: ιδίων. Μα εφισπετήστε τα νέα με ποιόν συμπαθείς ως μόνισον και πες μετανοίας όπως ευφίας εις άραγε.
1: Υπεραγία Θεό.

0: Αποστολέ του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ιχνών και της χάριτος του Θείου Παύλου, ακόλουθος γέγονας ψυχής θερμότητη, συλλαφερά από Χριστού και των γαμάτων αυτού όφθηση μετοχών.
1: Αποστολέ του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, να προώσε ορτάζει σου ή τον Φιλίππα, την ύπη, την έδοξος και νέα του αλέως, την εκκλησία σου

σκεύους της εκλογής, ακόλουθος και μιμητής και τύποστε και χαρακτήρ ως αληθώς εδείχθης, της Ιών Γαρσίν αυτοεξελθών και τη του φανέντος οράματος οδηγία, την Μακεδονίαν καταλαβών, την Εάπολη ως απαρχήν Αγία και Φιλίππους οδηγήσας εις Χριστόν και την λυπήν χώρα διαδραμών. Όθεν μονήνση ανοίγειραν ιεράς ως ηλαστήριον ψυχών νοητών. Έντα συναυτιζόμενη ευλαβώς την Αγία μνήμη σου εορτάζομεν εν χαρά. Ξύλα μπαμά.

Πεντηκοστήτου αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Σύλλα, Σιλουάνου, Κρίσκεντος, Επενετού και Ανδρονίκου. Επενετός Κρίσκιστε και Σιλουάνος, Σύλλας και Ανδρόνικος εν εις τον άμα. Πεν έβαν εκ ποιότου μίστε Θεού εν τριακοστή. Και αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Ευκαισαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεϊκόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτό.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.

0: αλλήλους, επάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

με προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διαλέγετο αυτής από τον γράφο διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον Χριστόν εδιπαθεί και αναστήνα εκ νεκρών και ότι ούτε

και την εις εξαρτών επίστησαν και προσεκπληρώθησαν τον Παύλο και τον Σύλλαν, των τεσσεβωμένων Ελλήνων, πολύ πλήθος γυναικώντε των πρώτων λόγων προσλαβωμένοι δε αι απειθούντες Ιουδαίοι, των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντας, εθορύβουν την πόλη, επιστάντες.

Μία φρόντες δε αυτούς, εσύρων τον Ιάσονα και την ας αδελφούς επί τους πολιτάτας. Βόντες ότι οι την οικουμένοι να αναστατώσατες, ούτι κι εν φάδε πόλησι, ους υποδέδεκτε Ιάσον. Και ούτι πάντες απέναντι των δογμάτων και σαρος πράσουσι,

των αημνήσεων προκατόχων ημών αρχιερέων Χρυσοστόμου, Αλεξάνδρου και Προκοπίου υπερού τελούμεν και το εννεαετές μνημόσυνον. Των αημνήσεων αρχιερέων Παντελεήμονος Βασιλείου Ιωάννου, Εμμανουήλ, Σεραφείμ, Ιερεμίου, Κοσμά, Νικηφόρου, Ιωνά και Παύλου. Πάντων των ευλαβώς αρχιερατευσάντων, επισκοπησάντων, ιερατευσάντων, διακονισάντων και μονασάντων εν της αρχαίης Φιλίππης, τη αρχαία νέα πόλη, τη Χριστού πόλη και τη Αγιοφόρον ίσο της Θάσου. Των αημνήσεων αρχιερέων Ιωάννου, Παντελεήμονος, Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρου, Ανθίμου, Τίτου, Ανδρέου, Διονυσίου και Θεολύπτου, Αθανασίου και Γεωργίου. Πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημοναγώσει, πάλετε και επεσχάτων έτη δέκατα την περίοδον της ελληνικής επαναστάσεως του 1821, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της ιεράς μονής ταύτης, των ευλαβώς ιερατευσάντων και μονασάντων εν αυτή, έτη δε των δούλων αυτού, Παρθενίου Πέτρου Παϊσίου Σαμουήλ Χρυσοστόμου Χρυσάνθου Ιωακήμ Ανθίου Λεοντίου των αημνήστων καθηγουμένων αυτής και ιερομονάχων, των δούλων αυτού Χρήστου Βασιλείου Βασιλείου Αθανασίου Δημητρίου Κωνσταντίνου Γεωργίου Ελένης Αγάπης Βασιλικής Αναστασίας Σταυρούλας και Ιωάννου Κύροζε και όν εμνήστη μεν εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέσει τεθνεώ των αδελφών ημών. Νησί, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε,

Πιστεύω σε έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντο και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοιούσον τον Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά σγραφάς. Και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτσι βασιλεία σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφης αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Πως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάρη και το δρέ...

0: ταξίως εν ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Περιμόντε δημιουργήν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευφέτω η βασιλεία σου και ρυθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και εν της γης, τώρα των ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεμένης ημάς της πειρασμών, αλλά είσαι ημάς το από του πολλού.

και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου.

0: Επέστρεψαν οι μαθητές απεσταλμένοι του Κυρίου, μας λέγει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, γεμάτη χαρά, και ήταν πλημμυρισμένοι από χαρά, γιατί ακριβώς η αποστολή την οποία έλαβαν την είχαν εκτελέσει. Και μάλιστα όχι μονάχα αυτό, όχι μονάχα ως απεσταλμένοι του Χριστού έπραξαν ό,τι εκείνος ήθελε, αλλά ταυτόχρονα απείλαυσαν να βλέπουν και τα δαιμόνια να υποτάσσονται στη δύναμη του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, και με χαρά μεγάλη επιστρέφουν στο Χριστό. Και εκείνος χαίρεται πραγματικά, γιατί οι απεσταλμένοι του έχουν εκτελέσει την αποστολή, γιατί εκείνος γνώριζε ότι η αποστολή των Αποστόλων είναι ακριβώς να καινοποιήσουν τον κόσμο, να κάνουν δηλαδή τον κόσμο καινούριο, να μεταφέρουν όχι μονάχα ένα νέο άγγελμα, αλλά να μεταφέρουν την καινή ζωή, τη νέα ζωή η οποία πηγάζει από την πίστη του ανθρώπου στον Σωτήρα Χριστό, και η οποία σε λίγο καιρό θα βιωνόταν δια του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού και εκείνου του συγκλονιστικού «Ιδού και να ποιώ τα πάντα», σε αυτόν τον νέο κόσμο που ξεκινά και εκείνα από την δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και από την έσαρκη παρουσία του Σωτήρος Χριστού εδώ στον κόσμο. Όμως, αν και οι απεσταλμένοι του Χριστού, οι Απόστολοι δηλαδή, επέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης, και όντως η αποστολή τους ήταν πεπληρωμένη, παρόλα αυτά ο Χριστός μας λέγει, τους λέγει, και δι' αυτόν λέγει σε μας, ότι δεν πρέπει να χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά γιατί να χαίρεστε, γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βίβλο της ζωής, στο βιβλίο που βρίσκεται εν ουρανής. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, αυτό που μας δίδει ως διδασκαλία σήμερα, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κύριε Στέφανε, και σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μιλήτου και πολυαγαπητέ κύριε Απόστολε, είναι αυτό το μήνυμα που μας δίνουν και οι Άγιοι Απόστολοι σήμερα, που εδώ αναθυμούμαστε τη μνήμη τους με πρώτον τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο, τον και ιδρυτή της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αλλά και τον συνοδίτη του και τον έφορο της Ιεράς Μονής μας, τον Απόστολο Σίλα, ο οποίος έρχεται εδώ με τους ωραίους πόδες του, όπως είπαμε χθες, για να μεταφέρουν ακριβώς αυτό το υπέροχο άγγελμα και να καινοποιήσουν τον κόσμο, να τον κάνουν καινούριο. Και εδώ ακριβώς να συναντήσουν τον παλαιό κόσμο της ειδωλολατρίας και του σκότους και να μεταφέρουν το φως από την Ανατολή. Δεν είναι χωρίς σημασία το όραμα στην Τροάδα, όπου ο Μακεδόν Ανίρ έρχεται για να πει στους Αποστόλους «Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν». Τι ανάγκη είχε η Ευρώπη από έναν άνθρωπο αδύναμο, έναν άνθρωπο που ξεκινάει από την Ανατολή, έναν άνθρωπο χωρίς εξουσία, έναν άνθρωπο χωρίς περγαμηνές. Τι ανάγκη να είχε άραγε η Ευρώπη να βοηθηθεί από αυτόν τον άνθρωπο? Ένα πράγμα χρειαζόταν, αυτήν την αποστολή, το σκαρπούς αυτής της αποστολής την οποία γεύθηκαν οι Φιλιππίσιοι και απείλαυσαν. Μια αποστολή η οποία πραγματώθηκε εδώ και έδωσε καρπούς συγκλονιστικούς, ώστε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την προς Φιλιππισίους επιστολή να λέγει τους Φιλιππίσιους «Χαρά και στέφανός μου», προσέξτε το αυτό. Τόσο πλημμυρισμένος ήταν ο Απόστολος Παύλος από τη χαρά της ενδημούσης εν Φιλίππης Εκκλησία, ώστε η επιστολή αυτή να ονομαστεί από τους ερμηνευτές Αγίους Πατέρες ως η επιστολή της χαράς, γιατί απευθύνεται με χαρά μεγάλη στους Φιλιππίσιους. Τόσους καρπούς είχε δώσει αυτή η ευλογημένη γη, και σε αυτό συνετέλεσε και ο Απόστολος Σίλας. Πόσο συγκλονιστικό δεν είναι το γεγονός όταν διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων και φτάνουμε σε εκείνο το σημείο της φυλακίσεως των Αποστόλων, διόλοι στις νυχτώσεις να προσεύχονται ο Παύλος και ο Σίλας και να γίνεται εκείνος ο συγκλονιστικός σεισμός. Γιατί έγινε ο σεισμός για να ελευθερωθούν οι Απόστολοι? Όχι τόσο για να ελευθερωθούν οι Απόστολοι, αλλά για να καταδεικνύει, να καταδειχτεί εκεί σε όλους τους ανθρώπους ότι αυτοί που ήρθαν υποτίθεται για να διαταράξουν την πόλη, δεν ήρθαν για να την διαταράξουν, αλλά για να γκρεμίσουν ό,τι παλαιό και να χτίσουν, να οικοδομήσουν στην πίστη στον Χριστό τον καινούριο κόσμο. Τον κόσμο ο οποίος εκκινά σήμερα εδώ για να τελειωθεί εις τους αιώνας των αιώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Χαιρόμαστε λοιπόν σήμερα που ευρισκόμενοι εδώ στην Ιερά Μονή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σίλα μετέχουμε με την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου στην εσπερινή ακολουθία και σήμερα στην Θεία Λειτουργία. Χαίρεται η ψυχή μας γιατί έχουμε μαζί μας συμπροσευχόμενο τον Πολυσέβαστο Μητροπολίτη Μιλήτου Κύριον Απόστολων, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, επιτρέψατε μου Σεβασμιώτατε, θα έχει την θέση του Πνευματικού Πατρός αφού ο Μακαριστός Πατήρ ημών Προκόπιος κείται εδώ δίπλα μας για να μας ευλογεί και εν ουρανείς να εύχεται για εμάς και σήμερα θα τελέσουμε το μνημόσυμο του χρεωστικός. Έχουν συμπληρωθεί 9 χρόνια, αλλά όπως ακριβώς η μνήμη των Αγίων Αποστόλων γίνεται αφορμή πανηγύριος για όλους εμάς, έτσι και η μνήμη των πνευματικών μας πατέρων γίνεται αφορμή ενθυμίσεων πολλών. Να αναθυμηθούμε δηλαδή όλα εκείνα με τα οποία ευεργετηθήκαμε, όλα εκείνα με τα οποία ο Μακαριστός Προκόπιος για 43 ολόκληρα χρόνια προσέφερε στην Ιερά Μητρόπολη, στον Ιερό Κλήρο, στις μοναστικές αδελφότητες, σε όλους μας που ευλογηθήκαμε να βαπτιστούμε, να κάνουμε οικογένειες, να χειροτονηθούμε από τα τίμια χέρια του και ευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του εν ουρανείς και με τις ευχές του να πορευόμαστε και εμείς στον πνευματικό αγώνα. Ας έχουμε λοιπόν με τις ευχές των Σεβασμιωτάτων, ας έχουμε στο νου μας ότι και εμείς έχουμε μία αποστολή, όπως ακριβώς είχαν και οι Απόστολοι. Μία αποστολή η οποία εκκινά από την ημέρα της βαπτίσεώς μας και φτάνει έως τη συντελεία του αιώνος. Και αυτή η αποστολή είναι η ίδια, η αυτή αποστολή που είχαν οι Απόστολοι, να μεταφέρουμε το υπέροχο άγγελμα του Ευαγγελίου σε όλες τις ψυχές που το γνώρισαν και το ξέχασαν, που δεν το γνωρίζουν ακόμα και που πρόκειται από εμάς να το γνωρίσουν. Υπάρχουν όμως δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να αφαιθούμε στην αποστολή όπως αφέθηκε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας. Και το δεύτερο είναι να την χαρούμε αυτή την αποστολή. Να χαρούμε κι εμείς όπως χάρηκαν οι Απόστολοι και να μην μιζεριάζουμε στην αδυναμία μας. Γιατί η δύναμή μας εν ασθενεία τελειούται, όπως λέγει ο Χριστός τον Απόστολο Παύλο. Να χαιρόμαστε αυτή την αποστολή ακόμα και όταν βλέπουμε ότι αποτυγχάνει, γιατί πίσω από την αποτυχία στέκεται ο Θεός, ο οποίος τα πάντα τα αναπληρεί και κάνει καινούριο τον κόσμο. Από καρδιάς εύχομαι ο Τρισάγιος Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σίλα να δίδει τέλος ευλογημένο σε αυτήν την αποστολή, που θα είναι αυτό που είπε στους μαθητές του. Να χαίρεστε, γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαιρόμαστε, γιατί στο τέλος τα ονόματά μας ήθε να είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αμήν.
1: Πάσαν τη γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια.
2: Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Αγίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσων εν το Κυρίο.
1: Σωσή Κύριε, δόξα
0: Σου. Σώσον, ελέησον και διαφυλακτήσον.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτα, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν αγιούς αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου δική σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους νημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντων ηματέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού πατρός των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: Η δόξα κατάλληλος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκέστη προσωποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γαρανθρώπης το κοινόν του βίου ένταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε ηκετεύομεν Κύριο Θεός ημών των προκεκοιμημένων δούλων σου Προκόπιον αρχιερέα πατέρα και συλλειτουργών ημών γενόμενων τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περεπί της γης εν τη Εκκλησία σου, λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Α, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξα σας. Α, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσων. Και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιών οσί ευαρεστησάντων συναρρύθμισον. Του Κυρίου.
1: Κυρίου δεηθόμεν.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσα τον θάνατον καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο στον δωρισάμενο, σε αυτός Κύριε ανάπαυσον, την ψυχή του και κειμένου δούλου σου Προκοπίου αρχιερέως, πνευματικού πατρός και ποιμενάρχου ημών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθενα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμούς, πάνω αμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος ως ζήστε και έχω αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα,

ψήφια η ευχή του μακαριστού προκατόχου μου Προκοπίου, Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου και Πνευματικού Πατέρα όλων σας, να βρίσκονται πάντοτε στο δρόμο της ζωής μας, να εύχεται για μας εκεί που βρίσκεται, να τον μνημονεύουμε πάντοτε με ευγνωμοσύνη και πολλή ευχαριστία, να προσευχόμεθα για την ψυχή του και να μας αναμένει όπως και μας αναμένει, όπως ο Θεός ορίζει.

Ευθύς αμέσως θα τελέσω με τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτου και στην επιστροφή θα μοιράσω με το αντίδωρο. Ευχαριστώ.

0: σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίου Σύλλα στην Καβάλα, στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νέα Πόλος και Θάσου. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Σύλλας ευχόμαστε να ευλογεί την Καβάλα και όλο τον κόσμο. Χαίρετε.
1: Αλλά ρίσει η μάσα από το
2: πυρηνού. Ότι σου έρθει τη βασιλεία και την κότσα των σπίτια ή και σου άνθρωπο να μην την.
3: Με τα πέτα.

0: ημέρα ελεός δεδομεθά σου επάκουσαν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Προκοπίου Αρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλου με ακουσιόντε και ακούσιο. Αυτόν θα οι δικαίοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών, για όφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησώμεθα, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός ημών, ότι σου μόνο το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάλληλο τέλος αμέτρητο και φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος και ουκέστη προσωποληψία παρασύ κύριε πάση καν ανθρώπους των κοινών του βίου έδειξας χρέος του όρου του προθάντος. Διόνος ηγετεύμε κύριο Θεός ημών το δούλος του Προκόπου ενδοχέρα, αδελφός υπουργών και πνευματικών πατέρα ημών γενόμενο και δυνάκη του πόρου στάφτης. Τα περπίδια σαν ζωή σιλού και βυθέντα, εγκόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσου. Και ως περαιπή της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησαν, ούτω και εν το αρίστο στήριο ανάδεισο Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της η δόξια κατάκριτο πρόβλησε. Αυτός επί της γης τη ζωή αυτού εδόξασας. Αυτός δε και την έξω του βίου αυτού, εν τη εισόδο των Αγίων σου πίσω και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απειών οσύ έβασαν ο σύνδος ότι εσύ η Ανάσταση η ζωή και η ανάπτυξη του μένου δούλου σου από το οποίο αρχιερέως αδελφού και στους λουγουμών και νομένου και στο Θεό ημών και στην δόξα να πένει το Αγίου και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου, Προκοπίου Αρχιερέως, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Κύριε δεηθώμε,
1: ότι εσύ Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση των κεκυμμένων δούλων σου, Προκοπίου Αρχιερέως, Πνευματικού Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου και της δούλης του Θεού Μαριάν, της Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρίκη, Άγιο Πνεύμα, την Ικαίη και Σώνας των Αναμήν, Κυριελέησον, Δέσποτα Άγιο Ευλόγησον.
2: Ο και νεκρόν και ζών του την εξουσία ανέχων, ως τώρα βασιλεύς και αναφτάσει εκ νεκρόν ξός ελθινός Θεός ημών, περίπερα χράντου ο Αγίου του Μητρός, Αγίων Δόξων των Ιμοξικόρων, των Ασίων Θεών Πατέρων ημών, των Αγίων και Δόξων από τώρα Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, του δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Αημέρου και πάνω των Αγίων και την ψυχή του εξωματατόρου του Προκοπίου Αρχιερέως αδελφού και λειτουργού μόνο γερμένου και τη ζωή τη Μαριά τη Ασκηνέ δικαίων. Τάξε, εκόπη Αβραάμ να πάψε και μετά Αγίων στην αριθμίση. Ημάζε πάντα, ελεήσει και σώσε, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίγο Θεό. Αιωνία σα μνήμη αξιωματάριστη και

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 30 Ιουλίου σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουλίου 1824. Ο ναύαρχος Αχτούρης νικάει τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Οι νεκροί Τούρκοι ανέρχονται στις 12.000.
0: Ιουλίου 1839. Οι μαύροι σκλάβοι καταλαμβάνουν το πλοίο Άμισταντ που τους μεταφέρει στην Αμερική.
1: 30 Ιουλίου 1898. Πεθαίνει ο Όθον Βίσμαρκ. Ήταν ικανότατος πολιτικός και διετέλεσε πρωθυπουργός της Προσίας και της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Οδήγησε τη Γερμανία σε ένωση και πολύ γρήγορα έγινε πανίσχυρη ευρωπαϊκή δύναμη. Ο ίδιος δε ονομάστηκε Σιδερένιος Καγκελάριος.
0: 30 Ιουλίου 1904. Ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος.
1: 30 Ιουλίου 1920. Γίνεται απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ελευθερίου Βενιζέλου που βρισκόταν στο Παρίσι, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν. Η πράξη αυτή όξυνε τις αντιθέσεις των φιλοβασιλικών και βενεζελικών και ήταν μια από τις δραματικότερες στιγμές του εθνικού διχασμού.
0: 30 Ιουλίου 1928. Ο George Eastman παρουσιάζει την πρώτη έγχρωμη κινηματογραφική ταινία.
1: 30 Ιουλίου 1942. Ο Ναπολέον Ζέρβας συγκροτεί την πρώτη αντάρτικη ομάδα του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο.
0: 30 Ιουλίου 1958. Εθνικό ηγερτήριο αποτέλεσε η κηδεία του Ζήνωνος Θεοδόρου, ο οποίος από 19 χρονών ήταν εμψυχωτής της Κυπριακής Νεολαίας και κήρυκας της ελληνικής ιδέας στο χωριό του, πρωτοστατώντας σε κάθε πατριωτική εξόρμηση. «Το σπίτι μου είναι σπίτι σας και εγώ μάνα δική σας», είπε η ηρωική μάνα του στους συναγωνιστές του, όταν έμαθε ότι ο γιος της ήταν ενταγμένος στην ΕΟΚΑ. Όλη η οικογένειά του εντάχθηκε στον αγώνα και το σπίτι τους έγινε καταφύγιο. Την αυγή της 30 Ιουλίου 1958, δύο οχήματα με Άγγλους στρατιώτες έφτασαν στο χωριό τους με σβησμένα φώτα. Οι χωριανοί, με σύνθημα του Θεοδόρου, επιτέθηκαν εναντίον των στρατιωτών με ξύλα και πέτρες. Εκείνοι πυροβόλησαν, σκότωσαν δύο άτομα και αποχωρώντας δέχθηκαν μία χειροβομβίδα από το Ζήνωνα, ο οποίος όμως τραυματίστηκε θανάσιμα. Αλλά, όπως ύμνησε ο Ανδρέας Κάλβος στις οδές του, «Αν τις αποθάνει δια την πατρίδα, η Μύρτος είναι φίλων ατίμητων και καλά τα κλαδιά της Κυπαρίσου. Αυτή είναι και η τιμή του Θεόδωρου Ζήνωνος, αιωνία του η μνήμη».
1: 30 Ιουλίου 1962. Καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρο ως μονάδα μέτρησης των υγρών. Ένα λίτρο ισούται με 1000 κυβικά εκατοστά ή με ένα κιλό απεσταγμένο νερό σε θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου. Διαφέρει δε ως μονάδα κατά τόπους και εποχές.
0: 30 Ιουλίου 1975. Αρχίζει η διάσκεψη κορυφής στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.
1: 30 Ιουλίου 1982. Η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
0: Φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και μια όλη. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης, ζεστό, περιμένοντας όλους μας να συναντηθούμε για μία ακόμη φορά για να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες για θέματα που αφορούν το πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία. Πάντα μαζί μας γι' αυτό έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ξεχωριστό γιατί είναι άριστος επιστήμονας, άρτια εκπαιδευμένος και με εμπειρία και φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα άνθρωπος, δίπλα στον ασθενή του με χαμόγελο να του σφίγγει το χέρι και να του δίνει τη βοήθειά του οποιοδήποτε ώρα, ημέρα ή όποτε χρειαστεί. Ο στόχος μας πάντα είναι η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, δεν μας την παίρνει κανείς και φυσικά η γνώση πάνω στην υγεία με βάση την πάρα πολύ φτωχή ενημέρωση και ειδικά η ιατρική που έχουμε καθιστά την αγάπη σας πρωταρχικό παράγοντα να μας φέρει στην πρώτη θέση των εκπομπών που έχουν τέτοιο ιατρικό περιεχόμενο. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά και υπομονή περιμένουμε να ακούσουμε από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, όλη την Ευρώπη και όλη την επικράτεια της χώρας μας, οποιοδήποτε νησί, χωριό, κομμόπολη, πόλη και πρωτεύουσα, την σημερινή μας κουβέντα που αφορά ένα γαστρεντερολόγο. Δύσκολο το όνομα της ειδικότητας, περιλαμβάνει πολλά, εμείς όμως θα τα κάνουμε λίγα και κατανοητά για να γνωρίσουμε καταρχήν αυτό που την αντιπροσωπεύει. Είναι ο κύριος Ταλουμτζής Χαρίλαος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι πάντα τιμή μου να βρίσκομαι εδώ δίπλα στην εκλεκτή παρέα σας και να μιλήσουμε για τους τηλεθεατές μας, να λύσουμε πολλές απορίες που προφανώς έχουν, πάντα με γνώμονα τα τελευταία δεδομένα, τα τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα στον επιστημονικό χώρο.
0: Χαίρομαι γιατί αμέσως τοποθετήστε στην ουσία, δηλαδή δεν είναι να πούμε μία στήρα γνώση, να κάνουμε ένα διάλογο, αλλά και κάποιες παροχημένες γνώσεις ή θεραπείες, αλλά το τι συμβαίνει σήμερα και χωρίς να περηφανευόμαστε για άλλα κράτη ή άλλα συστήματα υγείας, το τι συμβαίνει σήμερα και στην χώρα μας, στον τόπο μας, τι μπορούμε να ζητήσουμε, να βρούμε όσον αφορά τις δικές σας παθήσεις, τις δικές σας νόσους. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει ο καθής είναι το εξής: γιατί έχετε τόσο μεγάλο όνομα στην ειδικότητα?
1: Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Πολλές ιατρικές ειδικότητες έχουν εξελιχθεί σε βάθος του χρόνου και πλέον αντιμετωπίζουν και αντικατοπτρίζουν μια γνώση πάνω σε ένα μεγάλο πεδίο της ειδικότητας. Το δικό μας το πεδίο λοιπόν αφορά τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό, γι' αυτό και ασχολούμαστε με παθήσεις που αφορούν πρακτικά όλο τον οργανισμό, γιατί οι παθήσεις και οι καταστάσεις που αφορούν το πεπτικό σύστημα, τον ισοφάγο, τον στόμαχο, το λεπτό και το παχύ έντερο και τα επικουρικά όργανα της πέψης, το ύπαρ, το πάγκρεας, τη χολή, τη χολιδόχο κύστη, αφορούν την ειδικότητά μας και πολλές παθήσεις λοιπόν του πεπτικού συστήματος επηρεάζουν τη λειτουργία όλου του ανθρωπίνου σώματος. Εξάλλου όλοι έχουμε κατά νου την γνωστή ρίση ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Άρα ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος να δομείται, να αναδομείται, να αποσυντήθει συστατικά του και να επανασυνθέτει συστατικά του με βάση τις ανάγκες του, αλλά και με βάση το τι προσλαμβάνει αυτά που τρώμε. Λοιπόν, η διατροφή μας λοιπόν είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι στην καλή υγεία του οργανισμού. Γι' αυτό και έρχονται οι γαστρεντερολόγοι λοιπόν να βοηθήσουν τόσο όσον αφορά τις παθήσεις του πεπτικού, αλλά και συμβουλευτικά για τους ασθενείς. Γιατί δεν είναι ανάγκη να μιλάμε μόνο για παθήσεις, πρέπει να μιλάμε και για την σωστή και ισορροπημένη διατροφή που μπορεί να και πρέπει να έχει ο καθένας μας για να μπορεί να νιώθει και να είναι υγιής.
0: Από το μεγάλο σώμα της παθολογίας, από τη μαμά ειδικότητα, ξεφυτρώνουν διάφορα κλαδιά, διάφορες υποειδικότητες. Μία από αυτές είστε εσείς που βγήκατε λίγο ζωηροί, εγωιστές, υπερήφανοι, γιατί δεν περιορίζεστε σε μία έννοια, γιατί μιλήσατε για το πεπτικό σύστημα, πεπτολόγος, και αναφέρετε τα πάντα με τα οποία ασχολείστε, γάστρο, θα μας πείτε αναλυτικά τι σημαίνει, έντερο, ύπατο και δεν ξέρω τι άλλο, αν δεν σας σταματούσε κάποια αρχή να προσθέτετε στην ειδικότητά σας.
1: Μάλιστα. Όντως, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις παθήσεις του στομάχου και του ισοφάγου, που είναι γενικότερα παθήσεις που βασανίζουν και ταλαιπωρούν ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, γιατί και η διατροφή μας, οι συνήθειες διατροφής μας και το πολύ έντονο στρες που βιώνει ο μέσος άνθρωπος γενικά αντικατοπτρίζεται σε παθήσεις και σε δυσλειτουργίες, κυρίως λειτουργικές παθήσεις λοιπόν, του ανώτερου πεπτικού, όπως είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, όπως είναι η γαστρίτιδα, η λειτουργική δυσπεψία. Παλιότερα είχαμε πάρα πολλά περιστατικά έλκους, είτε 12 δακτύλου είτε στομάχου, αλλά τώρα με τις σύγχρονες θεραπείες και την πολύ καλή ενημέρωση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων, αντιμετωπίζονται και προλαμβάνονται πάρα πολύ αυτές οι παθήσεις, ειδικά το έλκος. Και στη συνέχεια έχουμε φυσικά και τις εκδηλώσεις κυρίως λειτουργικές από το πεπτικό σύστημα. Έχουμε τις εκδηλώσεις του συνδρόμου ευερεθής του εντέρου, που βασανίζει περίπου, σύμφωνα με παγκόσμια δεδομένα, τον 1 στους 10 ασθενείς παγκοσμίως, και δυστυχώς στη χώρα μας μέχρι και το 20%, δηλαδή 1 στους 5 συνανθρώπους μας, σε κάποια φάση της ζωής του θα ταλαιπωρείται από μια έντονη συμπτωματολογία που την ονομάζουμε ευερέθηση του έντερου. Ένα σύνδρομο λοιπόν, όχι μια ξεκάθαρη πάθηση, ένα λειτουργικό σύνδρομο που αφορά μια δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος, που συνήθως εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και μεγάλη διαταραχή στις κενώσεις. Οι κενώσεις λοιπόν μπορεί να είναι από δυσκυλαιότητα μέχρι και υδαρείς, μέχρι και διαρροϊκές, και να υπάρχουν και εναλλαγές σε αυτήν την συνήθεια του εντέρου, κάτι το οποίο όντως είναι βασανιστικό για αρκετούς συνανθρώπους μας, και φυσικά πάντα στα πλαίσια της πρόληψης κάθε συμπτωματολογία πρέπει να διερευνάται, είτε από τον θεράποντα γιατρό, τον παθολόγο, τον γενικό γιατρό, από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, και αν υπάρχουν συμπτώματα, όπως λέμε, ηχηρά, συμπτώματα τα οποία επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο, θα πρέπει να γίνεται και αυτός ο έλεγχος. Τα συμπτώματα αυτά ποια είναι? Είναι η απώλεια βάρους, είναι η έντονη κοιλιακή δυσφορία η οποία δεν υποχωρεί, είναι η αποβολή αίματος από το ορθό, είναι η έμετη, είναι γενικά ευρήματα από τις εξετάσεις αίματος που μπορεί να ανεβρεθούν σε έναν τυχαίο έλεγχο, μια βαριά ανεμία ή μια σιδηροπενία, μια μεγάλη απώλεια σιδήρου χωρίς προφανή λόγο. Είναι γενικά καταστάσεις οι οποίες επιβάλλουν μια περαιτέρω διερεύνηση από τον θεράποντα πλέον, γαστρεντερολόγο, που πρέπει να ενσκύψει πάνω από το πρόβλημα του ασθενή και διενεργώντας κάποιες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις. Συνήθως αυτές είναι οι ενδοσκοπήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας με σύγχρονα τεχνικά μέσα, με τα ενδοσκόπια, και μπορούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων φυσικά οι ασθενείς δεν έχουν κάποια οργανική πάθηση, οπότε καθησυχάζουμε τον ασθενή και δίνουμε συμβουλές για τα λειτουργικά ενοχλήματα τα οποία έχει. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών βέβαια ανεβρίσκονται συγκεκριμένες παθήσεις που χρειάζεται συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή ακόμα και κάτι πιο σοβαρό, κάποια χειρουργική επέμβαση ή οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάθε φορά. Πάντως, όπως ξαναείπα, το 20% των ασθενών, το 20% του πληθυσμού θα νοσήσει από κάποια πάθηση του πεπτικού. Συνήθως είναι αυτή η συμπτωματολογία του ευερεθής του εντέρου που οδηγεί συχνά τους ασθενείς και στο γαστρεντερολόγο.
0: Καλύτερη εισαγωγή πραγματικά δεν περίμενα, γιατί ξέρω τι επιστήμονας είστε και συμπεριλάβατε όλο το μενού του σημερινού τραπεζιού μας σε μια τράπεζα που κάθονται χιλιάδες κόσμος για να μας ακούσουν, και ειδικά εσάς, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο πιο απλά η μεγάλη μας Αθανασία, σαν μια εμπειρία και εκπρόσωπος αυτής όλων μας, να μας πει πως βίωσε την επαφή της με ένα γαστεντερολόγο ή παθολόγο.
2: Η γιαγιά, ευθέως από το χωριό, για να προσκυνήσει την εικόνα του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Αθανασία, θα έρθεις μαζί μου? Με πολύ χαρά, γιαγιά μου. Συναντήσαμε πολύ κόσμο στο προσκύνημα, γι' αυτό και η αναμονή ήταν μεγάλη. Ξάφνου η γιαγιά αγκαλιάζει την κοιλιά της, διπλώνεται στη μέση και το πρόσωπό της ερπιδώνει από τον πόνο. Αθανασία, μην εδώ σε παρακαλώ, πρέπει να τρέξω στην τουαλέτα. Ψέλισε και έφυγε τρέχοντας. Επέστρεψε κατακίτρινη, αδύναμη και έτοιμη να καταρρεύσει, αλλά τουλάχιστον ανακουφισμένη από τον πόνο. Να σου και ο παππούς να μας πάρει. Τι πάθατε? Ρώτησε ανήσυχος. Θα τα πούμε στο δρόμο. Τώρα πρέπει να φύγουμε γρήγορα, απάντησε η γιαγιά. Παππού, τι έπαθε η γιαγιά, γιατί ανησύχησα πολύ? Αθανασία μου, εμφάνισε πρόβλημα με το έντερο και αύριο θα την εξετάσει ο γαστεντερολόγος για να βρει το πρόβλημα και να μην το ξαναπάθει. Αχ, παππού, προσεύχομαι να τη βοηθήσει ο Άγιος Δημήτριος και γιατρός με το περίπλοκο όνομα.
0: Ξεκινούμε να λύνουμε αυτό το μεγάλο κουβάρι που έχετε την ικανότητα, το κουβάρι αυτό να το κάνετε ένα πλεκτό, το οποίο θα μας ζεσταίνει χειμώνα-καλοκαίρι, με την βοήθεια που θα μας δίνει πραγματικά σε κάθε κακουχία που θα μας τύχει όσον αφορά την υγεία μας. Γαστεντερολόγος, υπατολόγος, παθήσεις, θεραπείες, προλήψεις, τα είπατε όλα. Και ξεκινάμε. Ο στρατιωτικός βάζετε τα πράγματα στη σειρά και τα λέτε και τσεκουράτα, όπως έχουμε μάθει από τις ελληνικές ταινίες. Μέσα από την ζωή πλέον θέλουν όλοι οι τηλεθεατές μας, γιατί έχουν διαφορετικές ηλικίες και θέλουν τώρα, από τώρα, να μάθουν πώς θα προλάβουν κάποια πάθηση η οποία αφορά εσάς. Αν δεν μπορέσουν να την προλάβουν, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, τα σημεία τα οποία θα δείξουν ότι ναι, πρέπει να πάω στον γαστεντερολόγο γιατί έχω αυτό, αυτό, αυτό. Και φυσικά η μεγάλη αγωνία, εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η θεραπεία για να γυρίσω στον πρώτερο βίο μου, που νόμιζα ότι θα είμαι πάντα υγιής και καλά, σε αυτή τη δοκιμασία που με βάζει ο Θεός μου να υποστώ και να ξεπεράσω με τη βοήθειά σας. Δηλαδή αυτοί οι τρεις βασικοί πυλώνες που ο κάθε εξεταζόμενος θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα του γαστεντερολόγου για να ζητήσει. Πώς δεν θα ξανάρθω σε εσάς? Αν έρθω ξανά, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά την θεραπεία? Και εν τέλει, αν αυτό θεραπευτώ μόνιμα ή θα με αφήσει κάτι ή θα εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο από την δυσκολία της καθημερινότητας που αφορά το πεπτικό σύστημα, μην μπορώ να φάω, μην μπορώ να πάω στην τουαλέτα, μέχρι ακόμα ίσως θα μας πείτε μήπως καταλήξω, δηλαδή φτάσω στον θάνατο. Και ξεκινάμε πάντα από την αρχή, και σε αυτή τη φάση εν αρχήν το έμβριο.
1: Το έμβριο. Το έμβριο λοιπόν, ξεκινάμε όλοι σαν μονοκύτταροι οργανισμοί. Αναπτυσσόμαστε χάρη στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το σώμα της μητέρας. Άρα το βασικό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η σωστή διατροφή της εγγύου, της μητρός, η οποία και θα δώσει στο έμβριο, στο αναπτυσσόμενο έμβριο, όλα τα θρεπτικά συστατικά.

θρέψη του εμβρίου. Γεννιόμαστε λοιπόν σαν άγνωστοι σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το εξωτερικό μας περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό, τροφικά λοιπόν, υποστηριζόμαστε αρχικά από το μητρικό γάλα. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Πάλι εξαρτάται λοιπόν ο άνθρωπος από το μητρικό γάλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός ο μητρικός θυλασμός, και αυτό αποδεικνύεται πάντα με μελέτες και με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Όλη αυτή η διερεύνηση που γίνεται δείχνει ότι είναι πολύ ωφέλιμος ο μητρικός θυλασμός. Δίνει φυσικά στο έμβριο όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται για την ανάπτυξή του. Εάν μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε έναν μητρικό θυλασμό, είναι πολύ σημαντικό να διενεργηθεί για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για 6 έως και 12 μήνες, γιατί θωρακίζει και την άμυνα του οργανισμού, την άμυνα του βρέφους πλέον, από τον εξωτερικό μικροβιακό κόσμο, περνώντας αντισώματα από τη μητέρα στο έμβριο. Αντισώματα που εκρίνονται στο μητρικό γάλα. Το παιδικό λοιπόν έντερο, το βρεφικό έντερο, έχει την ιδιότητα να είναι ημιδιαπερατό και να μπορεί να απορροφήσει αυτούσιες πρωτεΐνες, αυτούσια αντισώματα. Κάτι που δεν το έχουμε στην ενήλικη ούτε στην παιδική ηλικία. Μόνο τα βρέφη έχουν αυτή την ικανότητα. Για τους πρώτους περίπου 6 μήνες ζωής λοιπόν, εξαρτάται η άμυνα του οργανισμού από τα αντισώματα που θα προσλάβει από το μητρικό γάλα, από τα θρεπτικά συστατικά και την ενυδάτωση που θα του προσφέρει το μητρικό γάλα, και φυσικά αναπτύσσει σιγά σιγά ο ίδιος ο οργανισμός και μία άμυνα, ερχόμενος σε επαφή με όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα, μικρόβια, παθογόνα και τροφές. Σιγά σιγά λοιπόν το έντερο του ανθρώπου αρχίζει και απικίζεται από καλούς μικροοργανισμούς. Και από τη μητέρα και από τις προσλαμβανόμενες τροφές, από το νερό, αλλά ακόμα και από την απλή επαφή με καθημερινά αντικείμενα. Τα παιδάκια βάζουν συνέχεια τα χέρια στο στόμα, έχουν μεγάλη περιέργεια να δουν, να ακούσουν, να πιάσουν, ακόμα και να γευτούν πράγματα. Άρα ξεκινάμε από τις πρώτες μέρες της ζωής να χτίζουμε, όπως λέμε, ένα μικροβιακό περιβάλλον στο έντερο, ένα μικροβίωμα, όπως λέμε, το οποίο είναι ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν αποτελεί δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν είναι δηλαδή μοναδικό και δεν μας ακολουθεί για όλη μας τη ζωή. Είναι μεταβαλλόμενο. Πώς μεταβάλλεται λοιπόν? Μεταβάλλεται από την έκθεσή μας σε σωστές, υγιεινές τροφές, και εδώ παίζει πάντα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και στην πρόληψη λέμε είμαστε ό,τι τρώμε. Αν τρεφόμαστε υγιεινά, μια ισορροπημένη μεσογειακή δίαιτα, είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο και έχουμε ένα από τα πιο εκτεταμένα νόστιμα και θρεπτικά μενού, τη μεσογειακή δίαιτα που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει αντιοξειδωτικούς παράγοντες όπως είναι το ελαιόλαδο, περιλαμβάνει πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, τα οποία μας φέρνουν σε επαφή με το μικροβίωμα της γης αυτή τη φορά, γιατί μεγαλώνουμε στη γη. Έχουμε φυσικά και την κατανάλωση κρέατος και τα λοιπά, τα οποία θα μας φέρουν σε επαφή και με άλλο τύπο μικρόβια. Και μεγαλώνοντας λοιπόν χτίζουμε ένα μικροβίωμα το οποίο θα το εκμεταλλευόμαστε. Δεν είναι μια σχέση δηλαδή κακή η μικροβιακή ύπαρξη στο έντερο, είναι μια σχέση συμβίωσης. Εκμεταλλευόμαστε αυτά τα μικρόβια τόσο για να βοηθήσουν στην πέψη κάποιων τροφών, αλλά και για να δημιουργήσουν και να παράξουν κάποιο είδους βιταμίνες και πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως λιπαρά οξέα, βραχία σαλίσου κτλ, τα οποία δεν μπορεί να παράξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Πολλά λοιπόν πρέπει να τα προσλάβουμε από την τροφή και πολλά πρέπει να τα παραλάβουμε από το μικροβίωμά μας που τα παράγει στο έντερο για να τα απορροφήσουμε εμείς. Μεγαλώνοντας λοιπόν και ανάλογα και με την έκθεσή μας στα αντιβιωτικά, γιατί ζούμε τα τελευταία 100 χρόνια λοιπόν, η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό όπλο απέναντι στα παθογόνα μικρόβια. Αυτά που μαθαίνουμε στην ιατρική. Μεγαλώσαμε όλοι, αγαπητές συνάδελφε, μαθαίνοντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι ταλανίζουν τον άνθρωπο. Οι βακτήρια, οι ιοί, μύκητες. Ξεχνάμε όμως, και τώρα η σύγχρονη θεώρηση ιατρικής είναι να μην ξεχνάμε το καλό μικροβίωμα, τους καλούς μικροοργανισμούς που είναι δισεκατομμύρια και πάρα πολλά διαφορετικά και ποικίλα μικρόβια, τα οποία και αυτά είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο. Άρα, ανάλογα με το

0: λοιμογόνους, παθογόνους μικροοργανισμούς που αναπτύσσουμε και ανάλογα με τα αντιβιωτικά που θα χρειαστεί να πάρουμε στη ζωή μας, καταστρέφουμε άθελά μας και ένα μεγάλο μικροβιακό πληθυσμό που τον θέλουμε. Αυτό συνήθως γίνεται και από την υπερβολική λήψη αντιβιωτικών. Δεν είμαστε κατά των αντιβιωτικών. Εάν πρέπει να βοηθήσουμε την υγεία του ασθενή απέναντι σε ένα στρεπτόκοκο ή σε ένα σταφυλόκοκο ή σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο μικρόβιο, είτε δερματικό, είτε του αναπνευστικού, το οποίο θα χρειαστεί αντιβιωτική αγωγή, αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες, οφείλουμε και πρέπει να το ψάξουμε, να διερευνηθεί και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία μόνο από γιατρό φυσικά. Έτσι. Η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών δεν προσφέρει πολλά στον ασθενή, καταστρέφει και τα υγιή μικρόβια του. Έχουμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις ασθενών που καταστρέφεται, διαταράσσεται το μικροβίωμά τους από την κακή διατροφή, από την υπέρμετρη χρήση αντιβιωτικών που δεν συνταγογραφούνται από γιατρό και λαμβάνονται χωρίς λόγο, ακόμα και για ψιλοπίδημα καμιά φορά. Και έτσι δημιουργείται αυτή η συμβίωση που αναφέραμε, γίνεται δυσβίωση. Αλλάζει ο μικροβιακός πληθυσμός λοιπόν του πεπτικού σωλήνα και ιδίως του παχαίου συντέρου που έχει τα περισσότερα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μικροβίων, διαταράσσεται προς μια κατεύθυνση η οποία αρχίζει και γίνεται μη ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον οργανισμό μας. Τι σημαίνει ότι διαταράσσεται? Σημαίνει ότι υπερπαράγονται κάποιοι πληθυσμοί μικροβίων μη ωφέλιμοι, υπερπαράγονται αέρια, δεν μεταβολίζονται σωστά κάποια προϊόντα της διατροφής, δεν παράγονται οι βιταμίνες που θα θέλαμε, δεν παράγονται κάποια συστατικά που ο οργανισμός τα έχει ανάγκη πραγματικά και τελικά οδηγούμαστε σε συμπτωματολογία από το πεπτικό. Η συμπτωματολογία λοιπόν αυτή συνήθως εκδηλώνεται ως ευερέθηση στο έντερο. Υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί που δημιουργούν ξεκάθαρες συμπτωματολογίες και παθήσεις, όπως το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο δημιουργεί έλκη και πολύ έντονες φλεγμονές στο στομάχι, στον στόμαχο. Υπάρχουν φυσικά και τα παθογόνα μικρόβια του πεπτικού σωλήνα, τα οποία όταν καταφέρουν και αναπτυχθούν στον οργανισμό εκδηλώνονται με διάρρεια, με γαστρεντερίτιδα, μπορεί να είναι ιή, μπορεί να είναι βακτήρια. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν την κατάλληλη αντιμετώπιση. Αλλά γενικά μέσα στη διάρκεια της ζωής μας οφείλουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα καλύτερα μικρόβια που μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή κατά προτίμηση με μη επεξεργασμένα τρόφιμα, με όσο το δυνατόν λιγότερα συντηρητικά, και η νέα τάση είναι τα βιολογικά προϊόντα. Δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί λιπάσματα για την ανάπτυξή τους. Δεν έχουν ραντιστεί με χημικά φάρμακα. Δεν έχουν επεξεργαστεί, οπότε να μπουν σε διαδικασία είτε επιμόλυνσης είτε αποστήρωσης κατά την επεξεργασία τους και να φτάσουν σε μας αποστηρωμένα και συσκευασμένα για να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα οφείλουμε εμείς να προσέχουμε, να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση, φρέσκες, βιολογικές αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και όλοι εκτιμούν πάντα την καλή διατροφή. Τους προσφέρει πάρα πολλά. Προσφέρει μια καλή ισορροπημένη διατροφή, προσφέρει μια πολύ καλή υγεία και πολύ καλή λειτουργία στο πεπτικό σύστημα.
1: Πραγματικά με τις νέους όρους των προβιωτικών, αλλά πολύ περισσότερο της διατροφής, που δεν νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά ακούνε από γαστρεντερολόγο, γιατί ο νους του είναι να κάνει μια κολονοσκόπηση ή μια γαστροσκόπηση και μόνο, και να δώσει κάποιο φάρμακο από ηρεμιστικό μέχρι δεν ξέρω τι και είναι αποτελεσματικό. Και εν τέλει με αυτή την γνώση που μας δίνεται τώρα και με την μοντέρνα θεώρηση του μικροβιώματος, δηλαδή των καλών μικροβίων που πρέπει να έχουμε στο πεπτικό μας σύστημα για να μπορέσει να δώσει την υγεία που χρειάζεται προληπτικά, ίσως και θεραπευτικά, σε όποια πάθηση που αφορά την ειδικότητά σας. Και επειδή μιλάτε τόσο σύγχρονα και μοντέρνα, οι νέοι τηλεθεατές μας θα ήθελαν να ξέρουν και οι παλιότεροι να θυμηθούν ποιος είναι ο Χαρίλος Ταλουμτζής.
0: Ασκώ την ειδικότητα της γαστρεντερολογίας και υπατολογίας από το 2012. Σε όλο αυτό το διάστημα τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο ιδιωτικό ιατρείο, έχω έρθει σε επαφή με μια μεγάλη πληθώρα και εύρος ασθενών όλων των ηλικιακών ομάδων, και με βάση αυτή την εμπειρία και την σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία πλέον είναι προσβάσιμη σε όλους μας, ευτυχώς ζούμε στον αιώνα της πληροφορίας, με βάση λοιπόν όλη αυτή την εμπειρία έρχομαι εδώ να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε για τα προβιωτικά λοιπόν. Τι είναι τα προβιωτικά, να εξηγήσουμε λίγο τον όρο. Τα προβιωτικά λοιπόν είναι οι καλοί μικροοργανισμοί που αναφέραμε, οι οποίοι θα δοθούν τεχνητά σε εμάς, στον άνθρωπο, στον ασθενή. Προτιμούμε λοιπόν να προσφέρουμε στον ασθενή κάτι που μπορεί να του λείπει. Μπορεί να του λείπει λοιπόν ένα καλό μικροβίωμα, το οποίο θα έρθουμε εμείς, όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων λοιπόν, και εμείς οι γαστεντερολόγοι, θα του προσφέρουμε με απλά δοσολογικά σχήματα ένα χάπι την ημέρα. Θα του προσφέρουμε λοιπόν καλούς μικροοργανισμούς, καλούς γαλακτοβάκυλους, όπως είναι ο γαλακτοβάκυλος πλαντάρωμο, ο γαλακτοβάκυλος ραμνόζους, κάποια μπιφιτοβακτηρίδια, τα οποία είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό, να απικήσουμε ξανά το έντερό του με αυτούς τους μικροοργανισμούς, με στόχο το να αλλάξουμε προς το καλό το μικροβίωμά του. Όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν στο μυαλό τους να δώσουμε προβιωτικά όταν θα δώσουμε αντιβίωση. Πολύ σωστά λοιπόν, και εμείς χαιρόμαστε σαν γαστρεντερολόγοι, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι γιατροί λοιπόν, με το που δώσουν αντιβίωση στον ασθενή, φροντίζουν να τον καλύψουν, όπως λέμε, με ένα σκεύασμα προβιωτικού. Γιατί θα βοηθήσουμε την χλωρίδα του εντέρου να μην διαταραχτεί τόσο πολύ. Φαίνεται όμως ότι από πολλές μελέτες ότι ενώ αυτή η χορήγηση δρά μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει αυτή τη χλωρίδα φυσιολογική, φαίνεται ότι με τη διακοπή της σταματάει αυτή η δράση. Άρα επανέρχονται στους ασθενείς συχνά λειτουργικά ενοχλήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια μεγαλύτερη χορήγηση σε μεγαλύτερη διάρκεια προβιωτικών από 4 έως 12 εβδομάδες, ένα απλό δοσολογικό σχήμα, ένα χάπι την ημέρα, βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατήσουμε ένα καλό μικροβίωμα ανεξαρτήτως της λήψης αντιβιωτικού. Άρα προβιωτικά θα δώσουμε και στον ασθενή που θα πάρει αντιβίωση, αλλά μπορούμε να δώσουμε και στον ασθενή που έχει λειτουργικά ενοχλήματα στο πεπτικό του σύστημα, ιδίως στο σύνδρομο του ευερεθείς του εντέρου, και έτσι θα βοηθήσουμε να επανέλθει αυτή η ισορροπία και να φύγει η συμπτωματολογία που μας βασανίζει.
1: Από την ώρα που ήρθατε σε επαφή με την ειδικότητα μέχρι σήμερα, από την εμπειρία που έχετε, τι έχει αλλάξει όσον αφορά την αντιμετώπιση των παθήσεων?
0: Όπως ανέφερα και πριν, ζούμε στον καιρό της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Η πληροφορία πλέον είναι προσβάσιμη σε όλους τους γιατρούς. Άρα δεν υστερούμε σε τίποτα από πλευράς πληροφόρησης και γνώσης, ούτε από τους γιατρούς του εξωτερικού, ούτε από γιατρούς που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Έτσι, όλα τα συνέδρια, τα παγκόσμια, τα ευρωπαϊκά, είναι όλα διαθέσιμα πλέον και online. Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη online να διαβάσει ο καθένας και να ενημερωθεί. Άρα έχουμε ζήσει μια εποχή μεγάλης πληροφόρησης και γνώσης, και αυτό έχει επίσης βοηθήσει στην μεγάλη πληροφόρηση και γνώση οι νεότερες τεχνολογίες που έχουν επιτρέψει τη δημιουργία νέων φαρμάκων. Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαμε για αγωγές, για θεραπείες, για χημικά μόρια, για φάρμακα τα οποία καταναλώνουμε, έχουν ένα μεταβολισμό, κάνουν μια δράση. Φτάσαμε όμως στο σημείο και στην ειδικότητα τη δική σας φυσικά, της νευρολογίας, όσο και στην ειδικότητα τη δική μας, να έχουμε χρόνιες παθήσεις, πολύ σοβαρές, που έχουν να κάνουν με φλεγμονές και με αυτοανοσία του οργανισμού, με επίθεση του οργανισμού σε δικά του συστατικά, να έχουμε την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, βιολογικών θεραπείων όπως ονομάζονται λοιπόν, τα οποία είναι ειδικές πρωτεΐνες και ειδικά μόρια, τα οποία αλλάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και έτσι μεταβάλλουν τη φυσική πορεία μιας χρόνιας νόσου προς το καλύτερο, προς το ωφέλιμο του ασθενή. Τα φάρμακα αυτά φυσικά έχουν μεγάλη εμπειρία στη χορήγηση, οι εταιρείες που τα δημιουργούν έχουν μεγάλη εμπειρία στην παρασκευή, χορήγηση, και έχουν ελαχιστοποιήσει και τις παρενέργειες. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη καινοτόμα θεραπεία για μια μεγάλη μερίδα ασθενών με βιολογικούς σύγχρονους παράγοντες, η οποία λοιπόν, όπως είπαμε, αλλάζει το νοσοποιητικό σύστημα. Τι άλλο όμως αλλάζει το νοσοποιητικό μας σύστημα? Το μικροβίωμά μας. Το μικροβίωμά μας λοιπόν είναι και αυτό ένας παράγοντας ρύθμισης του νοσοποιητικού συστήματος. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρουμε όλοι ότι ο οργανισμός μας είναι ένα εσωτερικό περιβάλλον αποστηρωμένο. Οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να διέλθει του δερματικού φραγμού ή οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να διέλθει από τις κυψελίδες των πνευμόνων και να εγκατασταθεί στον οργανισμό, ή οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να εισέλθει από τον πεπτικό σωλήνα και να εγκατασταθεί, αντιμετωπίζεται άμεσα. Έτσι ακριβώς και ο πεπτικός σωλήνας είναι επιφορτισμένος με το έργο όχι μόνο να διασπά και να μεταβολίζει τις τροφές που παίρνουμε, αλλά και να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε μικροβιακό παράγοντα προσπαθεί να εισέλθει στον οργανισμό. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, επειδή το έντερο είναι πάρα πολύ εκτεταμένο σε έκταση, είναι μια τεράστια επιφάνεια, αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι μια διαρκής ελεγχόμενη φλεγμονώδης διαδικασία, πολύ ήπια, η οποία έχει το πεπτικό μας σύστημα σε μεγάλη εγρήγορση λοιπόν. Όλο το πεπτικό μας σύστημα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει συνεχώς. Δηλαδή στο έντερό μας γίνεται συνεχώς ένας μικρός πόλεμος μεταξύ των καλών μικροβίων, των παθογόνων μικροβίων και του εσωτερικού μας περιβάλλοντος. Άρα το νοσοποιητικό σύστημα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και ιδιαίτερα ενεργοποιημένο στο πεπτικό μας σωλήνα. Ένα καλό μικροβίωμα λοιπόν έχει μια βιοποικιλότητα στο πεπτικό σωλήνα που δεν ερεθίζει, δεν διεγείρει και δεν διαταράσει το νοσοποιητικό μας σύστημα, ενώ ένα κακό μικροβίωμα, μια δυσβίωση λοιπόν των μικροβίων αυτών με τον οργανισμό μας, δημιουργεί γενικότερα μικροφλεγμονές, μικρολιμώξεις που αντιμετωπίζονται φυσικά σε τοπικό επίπεδο, αλλά αυτό έχει φανεί με βάση και τις σύγχρονες θεραπευτικές και τις σύγχρονες διερευνητικές μεθόδους που έχουμε, έχει βρεθεί ότι δημιουργεί συστατικά τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα. Είναι φλεγμονώδεις κυταροκίνες και χημιοκίνες, οι οποίες κυκλοφορώντας στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν πολλά άλλα σημεία του οργανισμού, ακόμα και το κεντρικό νευρικό. Ερχόμαστε λοιπόν στην συνάντηση της γαστεντερολογίας με την νευρολογία, με την επαφή του εντερικού νευρικού συστήματος και του εντερικού σωλήνα με το θαυμαστό κεντρικό νευρικό σύστημα που αποτελεί πεδίο της δικής σας ειδικότητας.
1: Θα ήθελα τώρα, μετά την γλαφυρή αυτή περιγραφή σας των σύγχρονων γνώσεων που αλλάζει άρδιν την ματιά της γαστεντερολογίας απέναντι στον ασθενή, να απεκδηθείτε των ρούχων του δέρματος και των οστών και να μας κατευθύνετε ποια ακριβώς όργανα που βρίσκονται και πώς πλήττονται από την αρχή τους μέχρι το τέλος τους, και ασχολείστε εσείς αρχομένου, όπως είπατε, από τον ισοφάγο.
0: Ο ισοφάγος λοιπόν είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο στο να υποδεχτεί την τροφή, να την κατευθύνει με ασφάλεια και ταχύτητα, μεγάλη ταχύτητα, στον στόμαχο και να τη θωρακίσει, να την κρατήσει εκεί. Ο κατώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας λοιπόν είναι ένας σφυκτήρας που κρατάει την τροφή στο στόμαχο και διαταραχές του δημιουργούν τη λεγόμενη γαστροισοφαγική παλινδρόμηση. Ανεβαίνει το στομαχικό υγρό, το όξινο και ερεθιστικό στομαχικό υγρό προς τον ισοφάγο, το οποίο τον ερεθίζει και δημιουργεί πληγές, ισοφαγίτιδες, αλλά ακόμα και αν δεν δημιουργήσει, πάλι μπορεί να δημιουργήσει πολύ έντονη συμπτωματολογία. Ο ανώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας φυσικά και αυτός εξασφαλίζει τη μη παλινδρόμηση υγρών και τροφής προς τα πάνω, προς το φάρυγγα και το λάρυγγα. Αλλά ο κατώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας είναι ένα σημείο λοιπόν που εστιάζουμε πάρα πολύ εμείς οι γαστεντερολόγοι, γιατί επηρεάζεται πολύ εύκολα από τη διατροφή, από τις κακές συνήθειες που έχουν πλέον μπει στη ζωή μας, το τσιγάρο, το κάπνισμα και το αλκοόλ και την καφέινη, τα οποία διαταράσσουν την ομαλή του λειτουργία. Έχουμε λοιπόν τον ισοφάγο. Στη συνέχεια έχουμε τον στόμαχο. Ο στόμαχος είναι επιφορτισμένος με ένα άλλο έργο. Είναι αντιμικροβιακός κυρίως, έχει μια μεγάλη οξύτητα για να αποστηρώσει όσο είναι δυνατόν λόγω της μεγάλης οξύτητας το περιεχόμενο των τροφών και χάρη σε αυτή την οξύτητα να καταφέρει να μετουσιώσει, να μεταβολήσει και να διασπάσει όσες πρωτεΐνες μπορεί για να επεξεργαστούν από τα επόμενα όργανα. Άρα κάθε τροφή που εισέρχεται στο στόμαχο μένει για αρκετές ώρες, δεν φεύγει αυτούσια στο λεπτό έντερο για επεξεργασία και απορρόφηση, μένει στο στόμαχο για πολλές ώρες, άρα ένα ερεθιστικό περιεχόμενο στο στομάχι θα μείνει για πολλές ώρες και δημιουργεί για πολλές ώρες συμπτωματολογία. Όπως ανέφερα, κάποιες καταχρήσεις, κατανάλωση αλκοόλ ή καφέ, για πολλές ώρες ο στόμαχος λοιπόν είναι εκτεθειμένος σε ουσίες βλαπτικές. Το ίδιο ισχύει και με τροφές που δεν είναι καλά επεξεργασμένες, κακής ποιότητας λιπαρά, κακής ποιότητας έλαια, τα οποία ερεθίζουν διαρκώς το τείχωμα του στομάχου. Το τείχωμα του στομάχου λοιπόν είναι ευαίσθητο σε τέτοια βλαπτικά αίτια και μπορεί να δημιουργηθούν γαστρίτιδες, επιφανειακές πληγές και εκδορές, ακόμη και έλκη. Εδώ έρχεται το μικρόβιο που αναφέραμε και νωρίτερα, το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που στις σύγχρονες κοινωνίες, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, περίπου ένας στους τέσσερις ασθενείς έχει αυτό το μικρόβιο στο στομάχι του. Το μικρόβιο αυτό λοιπόν καταφέρνει και επιβιώνει στο πιο αφιλόξενο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, μέσα στα οξέα του στομάχου. Καταφέρνει, και η ανακάλυψη το οδήγησε σε Νόμπελ φυσιολογίας και ιατρικής, η ανακάλυψη αυτού του μικροβίου λοιπόν οδήγησε στο θαυμαστό μηχανισμό που ανέπτυξε για να διαφύγει αυτής της επίθεσης. Καταφέρνει και εισχωρεί στη βλένα του τειχώματος του στομάχου, με ένα τρόπο δηλαδή κρύβεται από το οξύ και επιβιώνει μεταξύ του τειχώματος και της προστατευτικής βλένας που εκρίνει ο ίδιος ο στόμαχος. Μένει λοιπόν σε εκείνο το σημείο για πάρα πολλά χρόνια και δημιουργεί φλεγμονές, γαστρίτιδες, ακόμη και έλκη. Η ανακάλυψή του λοιπόν και η σύγχρονη θεραπεία του έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς και έχει αποτρέψει τη δημιουργία ελκών και σοβαρών παθήσεων του πεπτικού. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν του πεπτικού μασουλίνα είναι το λεπτό έντερο και κυρίως το δωδεκαδάκτυλο, όπου επιτελείται η μεγαλύτερη απορρόφηση ουσιών. Έχει μια τεράστια έκταση, γιατί κάνει φοβερές αναδιπλώσεις τόσο σε κυταρικό επίπεδο όσο και σε μακροσκοπικό επίπεδο, οπτικά. Έχει τεράστιες αναδιπλώσεις στην επιφάνεια, με στόχο την επεξεργασία όλων των τροφών που θα προσλάβουμε. Επικουρικά όργανα της πέψης είναι το πάγκρεας με τις εκκρίσεις του, που θα εξουδετερώσουν το οξύ που έρχεται από το στόμαχο, και το ύπαρ, το οποίο είναι ένα θαυμαστό εργαστήριο, ένα βιοχημικό εργαστήριο, το οποίο στον πεπτικό σωλήνα ειδικά εκρίνει τη χολή που βοηθάει στην πέψη, πέψη των λοιπών. Στη συνέχεια το λεπτό έντερο είναι επιφορτισμένο με το έργο να μετακινήσει σιγά σιγά όλο το περιεχόμενο που έχουμε προσλάβει και να απορροφηθεί με τέτοιο ρυθμό που δεν θα μας διαταράξει. Δεν θα διαταράξει τους ηλεκτρολίτες μας, δεν θα διαταράξει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, θα απορροφάται με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε ο οργανισμός να προσλάβει ό,τι χρειάζεται και ό,τι δεν χρειάζεται να αποβληθεί τελικά από το παχυέντερο, εκεί που εξασφαλίζουμε μια μεγάλη ποσότητα μικροβιακού πληθυσμού, το γνωστό μικροβίωμα λοιπόν που αναφέραμε, το οποίο εδράζει κυρίως στο παχυέντερο και αποτελεί αντικείμενο της θεραπείας, της σύγχρονης θεραπείας με τα προβιωτικά.
1: Κούμπωσε απόλυτα η ανατομική λεπτομερής εικόνα, σαν να ήμασταν μέσα και να τα βλέπαμε με τα δικά σας μάτια, όλη αυτή την πορεία που αφορά τη δική σας ειδικότητα και τις επιρροές των άλλων οργάνων. Είπατε για χολή, πάγκρεας, αλλά αυτά δεν τα συμπεριλάβα τη ειδικότητά σας. Προτιμήσατε το θαυμαστό εργαστήριο του ύπατος. Γιατί?
0: Μέρος της γαστρεντερολογίας λοιπόν είναι και τα επικουρικά όργανα, πολύ σωστά ρωτάτε, που είναι το πάγκρεας και το ύπαρ, με τις εκκρίσεις τους όσον αφορά το πεπτικό σύστημα. Το πάγκρεας έχει και ενδοκρινή μοίρα, οπότε είναι αγαπημένο αντικείμενο ενασχόλησης και των ενδοκρινολόγων. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι ασχολούμαστε κυρίως με το εξωκρινές τμήμα του παγκρέατος, που αφορά το πεπτικό σωλήνα και την πέψη. Το ύπαρ, αυτό το θαυμαστό εργαστήριο που έχει ο οργανισμός, παράγει διαρκώς τη χολή, ένα υγρό το οποίο αποθηκεύεται στη χολιδόχο κύστη, και εκεί είναι Αντικείμενο ενασχόλησης της χολιδόχου κύστης και των χολιφόρων είναι και οι γενικοί χειρουργοί, οι οποίοι έρχονται επικουρικά στον ασθενή εάν υπάρχουν ανατομικές πλέον βλάβες που χρειάζονται επέμβασης, διόρθωσης και αποκατάστασης. Έχουμε λοιπόν συνάντηση πολλών ειδικοτήτων σε αυτά τα τρία όργανα, στο πεπτικό, το ΙΠΑΡ, το πάγκρεας και τη χολιδόχο κύστη, και απαιτείται μεγάλη γνώση και εξοικείωση από πολλές ειδικότητες.
1: Για το ΙΠΑΡ?
0: Το ΙΠΑΡ λοιπόν, και το ΙΠΑΡ είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια ειδικότητα μόνη της, που να στέκεται μόνη της στην ιατρική ή υπατολογία. Είναι μέρος πλέον της γαστρεντερολογίας, γιατί έχουμε μια πλειάδα παθήσεων που αφορούν το ΙΠΑΡ, όπως υιογενείς παθήσεις, χρόνιες υπατήτηδες, Β και Σ, οι οποίες και αυτές τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο ευτυχές σημείο να λέμε ότι είναι πλέον οι άσημες, ενώ πριν από χρόνια δεν υπήρχε τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης, και οι ασθενείς καταλήγανε να έχουν φοβερές επιπλοκές από το ΙΠΑΡ μέχρι και εγκατάσταση κύρωσης από χρόνιες υπατήτηδες. Πλέον είμαστε στην ευτυχή θέση να ξέρουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες για όλους τους τύπους υπατήτηδας Σ και της υπατήτηδας Β, οι οποίες αφορούν εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως, πολύ ακριβές αλλά πολύ αποτελεσματικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές φυσικά καλύπτονται από τα ταμεία, οπότε είμαστε στην θέση να πούμε σε όλους τους ασθενείς που έχουν τέτοιου είδους παθήσεις του ύπατος, υιογενείς υπατήτηδες, ότι η θεραπεία που θα πάρει σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη θα μπορεί να την πάρει ακόμα και στη χώρα μας. Έτσι. Όσο ακριβές και αν είναι αυτές οι θεραπείες, το κράτος καλύπτει πλήρως το κόστος αυτών των θεραπείων. Είναι τόσο αποτελεσματικές που αγγίζουν τα επίπεδα του 95-97 μέχρι και 99% επιτυχία. Και μιλάμε για οριστική θεραπεία των παθήσεων αυτών. Όσον αφορά τώρα άλλες παθήσεις του ύπατος, συνήθως είναι απόρρια κάποιων αυτοάνωσων καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν ειδική διερεύνηση και ειδικές θεραπείες, αλλά και καταστάσεων που τις δημιουργούν οι ίδιοι ασθενείς λόγω καταχρήσεων. Δύο είναι οι κύριες αιτίες χρόνιας πάθησης στο σηκώτη. Είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ που τελικά δημιουργεί μια χρόνια βλάβη στο σηκώτη, μια χρόνια τρανσαμινασεμία που τη λέμε γενικότερα οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων, αλλά αυτή από κάτω υποκρύπτει η τρανσαμινασεμία μια στεατοϋπατήτιδα, μια φλεγμονή λοιπόν στο ΙΠΑΡ, η οποία αν οφείλεται στο αλκοόλ είναι πολύ σοβαρή και εξελισσόμενη και φτάνει στο σημείο σε πολλούς ασθενείς όταν η κατάχρηση συνεχίζεται να είναι μία αναστρέψιμη μόνιμη και μία αναστρέψιμη κύρωση του ύπατος, μόνιμη βλάβη, η οποία είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα οδηγήσει τον ασθενή στο θάνατο. Άρα μέρος της ειδικότητας της γαστρεντερολογίας και της υπατολογίας είναι να προλάβουμε όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν στο σηκώτη, όλες αυτές οι παθήσεις, και να βοηθήσουμε τον ασθενή με κάθε μέσο.
1: Παίρνοντας και πάλι το έναυσμα, την έναρξη από αυτό που υπογραμμίσατε για αυτό το μεγάλο εργαστήριο που σημαίνει σηκώτη, οι τηλεθεατές μας νομίζω θα χρειαστεί λίγο να συνέλθουν από αυτή την πυκνότητα των νέων γνώσεων που πραγματικά ούτε από τα 100, ούτε το 1 τολμώ να πω δεν έχουν ακούσει, είτε από τον γιατρό, τον οικογενειακό, είτε τον παθολόγο, είτε ακόμα και από γαστρεντερολόγους. Ακούνε τέτοια πράγματα και γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία ότι ό,τι να τους συμβεί σε όλη αυτή τη διαδρομή που είπαμε, ισοφάγος, στόμαχος, δεκαδάκτυλο, ΙΠΑΡ, πάγκρεας, χολή, λεπτό, παχύα, έντερο, πιστεύουν ότι θα το ξεπεράσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και με τις νέες θεωρήσεις όσον αφορά το μικροβίωμα και την χρησιμοποίηση των προβιωτικών ή και ασφαλεστέρων φαρμάκων, που ακόμα και τις δύσκολες ασθένειες που παλαιότερα αφήναν αναπηρίες, κακή ποιότητα ζωής και θάνατο, σήμερα λέτε ότι υπάρχει προσδόκιμο ζωής και ποιοτική ζωής. Επομένως, κάποιος από εμάς θέλουμε να σας επισκεφθούμε και χτυπάμε την πόρτα του ιατρείου. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα που εγώ θα πω και θα με οθήσουν ή θα με συμβουλέψουν άλλοι να έρθω στο γαστρεντερολόγο και μέσα από το ιστορικό, δηλαδή να περιγράψω τι ακριβώς νιώθω, ποια είναι συνήθως αυτά που ακούτε, τα συμπτώματα, αυτά που νιώθω και έρχομαι σε εσάς.
0: Έχουμε δύο κατηγορίες ασθενών. Οι ασθενείς που έρχονται από μόνοι τους και οι ασθενείς που παραπέμπονται στο γιατρό, στο γαστρεντερολόγο. Αυτοί που παραπέμπονται έχουν εξεταστεί, έχει ληφθεί ιστορικό, κλινική εξέταση και συνήθως έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις τα οποία οδηγούν στον θεράποντα ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας να παραπέμψει τον ασθενή σε γαστρεντερολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Υπάρχουν και ασθενείς βέβαια που έρχονται από μόνοι τους. Η συμπτωματολογία που συνήθως οδηγεί τον ασθενή, η συνηθέστερη είναι η λειτουργική δυσπεψία. Δηλαδή, ένα δυσάρεστο συνέστημα μετά την κατανάλωση τροφής. Γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Αίσθημα καψίματος, βάρος ή τρυπήματος στο κέντρο του θώρακα που μπορεί να αντανακλά και μέχρι την πλάτη. Πολλές φορές έρχονται με πολύ έντονα συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό. Μπορεί ασθενείς να έχουν συμπτωματολογία έντονης ναυτίας, τάσεις προς έμετο ή ακόμα και εμέτων. Άλλο σύμπτωμα που θα τους οδηγήσει είναι ο μετεωρισμός στην κοιλιακή χώρα, δηλαδή το έντονο αίσθημα φουσκώματος και πρεξίματος στην κοιλιακή χώρα, το οποίο και αυτό είναι συνήθως, έχει να κάνει σχέση με τα γεύματα, το οποίο είναι και αυτό δυσάρεστο και μπορεί να οδηγείται και από εκδήλωση πόνου και από εκδήλωση δυσκυλιότητας, δηλαδή σκληρών κοπράνων, πολύ αραιών μέσα στο 24ωρο ή ανά 2 ή ανά 3 ή ανά 4 μέρες ή και διάρειας, δηλαδή πολλών και μαλακών υδαρών και νόσεων. Ένα ακόμα σύντομα που οδηγεί τους ασθενείς να έρθουν από μόνοι στον γαστρεντερολόγο είναι η αποβολή αίματος. Πολύ σπάνια θα δει ο ασθενής αίμα κάνοντας εμετό ή αίμα από το ανώτερο πεπτικό. Αλλά όταν δει αίμα στο κατώτερο πεπτικό, αίμα μαζί με τις κενώσεις λοιπόν, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο τους περισσότερους ασθενείς και σωστά τους θορυβεί. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα ασθενών που δεν θορυβείται με τίποτα. Υπάρχει μια μερίδα ασθενών λοιπόν που θεωρεί ότι το αίμα δεν είναι κάτι. Ότι είναι από τις αιμορροίδες π.χ. που μπορεί να έχει κάποιος. Εδώ πάντα πρέπει να λέμε όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και εμείς οι γαστρεντερολόγοι ότι ποτέ η αποβολή αίματος δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί. Άρα και ένα πολύ βασικό σύμπτωμα που και άμεσα ορατό από τους ασθενείς είναι η αποβολή αίματος που οδηγεί τον ασθενή στον γαστρεντερολόγο. Πολύ πιο σπάνια θα έρθει ο ασθενής έχοντας κάνει ένα απλό προληπτικό έλεγχο και θέλοντας να δει κάποιες εξετάσεις του που δεν είναι καλές, και υπάρχει και μια μερίδα ασθενών που έρχονται καθαρά για πρόληψη. Άρα έρχονται ασθενείς άνω των 45 και ανάλογα με το οικογενειακό ιστορικό ή και χωρίς να έχουν οικογενειακό ιστορικό παθήσεων στο πεπτικό, έρχονται στον γαστρεντερολόγο με μηδενική συντοματολογία και ζητάνε μια απλή προληπτική εξέταση, ενδοσκόπηση, μια προληπτική κολονοσκόπηση λοιπόν, για να δουν εάν υπάρχουν παθήσεις αντιμετωπίσιμες του πεπτικού σωλήνα. Αυτές οι αντιμετωπίσιμες παθήσεις που αφορούν όλους τους ασθενείς όλων των ηλικιών είναι οι πολύποδες του παχαίου εντέρου, που μελλοντικά σε μια μικρή μερίδα ασθενών μπορεί να εκδηλωθούν ως καρκίνος του παχαίου εντέρου. Άρα ο γαστρεντερολόγος έρχεται να διερευνήσει τον ασθενή και να τον διερευνά ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανά 5 ή 10 χρόνια ανάλογα με τα ευρήματα, να διερευνεί τον πεπτικό σωλήνα για τέτοιου είδους αντιμετωπίσιμες καταστάσεις όπως είναι οι πολύποδες και να αφαιρεθούν όσο είναι ακόμα μικροί, λίγα χιλιοστά ή λίγα εκατοστά, πριν μεγαλώσουν, διαβρώσουν το τείχωμα του εντέρου και αναπτυχθούν ως πλέον κακοήθεια.
1: Πέρα από τις εξετάσεις που κάνετε αίματος, κάποιο υπέρηχο, αξονική ή μαγνητική, κάνετε τις περιβόητες κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις. Ένα φόβητρο και ένα αντικίνητρο στο να έρθει κάποιος, όχι μόνο για πρόληψη, αλλά όταν έχει και πρόβλημα, να τις αντιμετωπίσει. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ακούσει η γαστροσκόπηση, ίσως και η κολονοσκόπηση θα μας πείτε, να γίνεται με μια απλή κάψουλα, η οποία με κάμερα θα δείχνει αυτό που θέλουμε να δούμε, χωρίς να μπαίνουμε σε αυτή τη βάσανο της αναισθησίας ή του σωλήνα που θα μπει από το στόμα ή από τον πρόκτο.
0: Η τεχνική που περιγράφεται όντως υπάρχει, απλά δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άμεση επισκόπηση του πεπτικού με κάμερα. Δηλαδή, για να δούμε καλά πόντο-πόντο όλα τα σημεία του ισοφάγου, του στομάχου, του δωδεκαδακτύλου, του παχαίους εντέρου και του τελικού ηλίου, του τελευταίου κομματιού, του λεπτού εντέρου, τίποτα δεν μπορεί πλέον να αντικαταστήσει την κάμερα ή δεν έχει βρεθεί πλέον που μπορεί να αντικαταστήσει τον μακρύ εύκαμπτο σωλήνα του ενδοσκοπίου που φτάνει στο σημείο και βλέπει εκατοστό-εκατοστό όλα τα σημεία που ενδιαφέροντος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ληφθεί βιοψία κατά την κατάποση κάψουλας με κάμερα. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους κάψουλες που μπορούν να λάβουν κάποιο δείγμα από κάποια σημεία του πεπτικού σωλήνα, αλλά αυτά είναι ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον γαστρεντερολόγο που θα φτάσει στο σημείο ενδιαφέροντος και με άμεση όραση μπορεί να δει και να διαγνώσει κάποια πάθηση, κάποιο πολύποδα, κάποια φλεγμονή, κάποια κακοήθεια ή κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και με λήψη υλικού για βιοψία, για εξέταση στο μικροσκόπιο. Την κάψουλα την έχουμε λοιπόν στην διαγνωστική μας γκάμα και τη χρησιμοποιούμε για ένα και μόνο σημείο του πεπτικού σωλήνα που είναι το λεπτό έντερο, το οποίο είναι λεπτό και μπορεί η κάμερα να το δει διεξοδικά και αναλυτικά πόντο-πόντο, γιατί δεν είναι και προσβάσιμο στα ενδοσκόπια που έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωλήνα 6 μέτρων για να μπορούμε να δούμε όλο το λεπτό έντερο του ασθενή. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις που υποπτευόμαστε παθολογία από το λεπτό έντερο, που είναι αρκετά σπάνια αυτά τα περιστατικά, μπορεί ο ασθενής να καταπιεί μια ειδική κάψουλα η οποία θα βγάλει βίντεο φωτογράφηση όλου του λεπτού εντέρου και θα δούμε το υπόλοιπο πεπτικό εμείς, το σωλήνα του παχαίους εντέρου και το ανώτερο πεπτικό του στομάχι με ενδοσκόπιο, με την κλασική γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση με αναισθησία.
1: Η οποία έχει αλλάξει.
0: Ευτυχώς έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, ξεκινώντας από τα απλά οπτικά ενδοσκόπια που ξεκίνησαν πριν από πολλές δεκαετίες, στα βίντεο ενδοσκόπια, στα σύγχρονα βίντεο ενδοσκόπια υψηλής ανάλυσης, στα οποία γίνεται και χρήση ακόμα και τεχνητής νοημοσύνης κατά την επεξεργασία της εικόνας και βοηθούν πάρα πολύ στην διάγνωση παθήσεων του πεπτικού. Και φυσικά έχει αλλάξει όχι μόνο η τεχνική και η τεχνολογία που υπάρχει στο όργανο που χρησιμοποιούμε, έχει αλλάξει και ο τρόπος που γίνεται η εξέταση. Δηλαδή οι ασθενείς πλέον λαμβάνουν αναισθησία, μέθη, με τις λιγότερες δυνατό παρενέργειες και συνήθως έχουμε τη βοήθεια αναισθησιολόγου, ο οποίος και θα δώσει την καταλληλότερη δοσολογία προσαρμοσμένη στα κιλά, στην κατάσταση, στην ηλικία του ασθενή, στα φάρμακα που παίρνει, προσαρμόζει τις κατάλληλες δόσεις φαρμάκων, ούτως ώστε η μέθη και η καταστολή, όπως λέμε, στην αναισθησία να είναι η καλύτερη δυνατή για τον ασθενή. Ο ελάχιστος μηδενικός πόνος κατά την εξέταση με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες από την αναισθησία.
1: Μετά την προσέλευση του εξεταζόμενου, την έκθεση του προβλήματός του και φυσικά τις κατάλληλες εξετάσεις που πλέον δεν είναι τόσο τρομακτικές, φτάνουμε στο αποτέλεσμα, δηλαδή εκεί που πρέπει ο ασθενής να βρει λύση στο πρόβλημά του εφόσον βρούμε το πρόβλημά του, δηλαδή στη διάγνωση. Ποιες είναι οι συνηθέστερες, πιο διάσημες, γαστρεντερολογικό ή πατολογικές διαγνώσεις που συναντάμε στην καθημερινότητα?
0: Η πιο συνήθις διάγνωση είναι ότι είναι όλα φυσιολογικά. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. γιατί οι ασθενείς δεν έχουν πάντα συμπτωματολογία που συνοδεύεται από πάθηση. Άρα είναι πολύ ευχάριστο και για τον γαστρεντερολόγο και για τον ασθενή να τελειώνει η ενδοσκόπηση και να ανακοινώνουμε με χαμόγελο στον ασθενή ότι είναι όλα φυσιολογικά. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα. Τις συνηθέστερες λοιπόν διαγνώσεις, και πάντα πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί στον ασθενή, γιατί όπως είπαμε, ό,τι και να έχει θα το αντιμετωπίσουμε. Θα το αντιμετωπίσει ο γαστρεντερολόγος, θα το αντιμετωπίσει ο χειρουργός, θα το αντιμετωπίσει όποια ειδικότητα πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό. Είμαστε πάντα καθησυχαστικοί και ενημερώνουμε τον ασθενή για την όποια πάθηση μπορεί να έχει ανεβρεθεί. Συνήθως είμαστε λίγο φιδωλοί στις δηλώσεις οι γαστρεντερολόγοι, περιμένοντας τα αποτελέσματα κάποιων βιοψιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια σοβαρή πάθηση. Σημαίνει ότι απλά περιμένουμε κάποια ολοκλήρωση κάποιων αποτελεσμάτων για να δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση στον ασθενή. Οι συνηθέστερες διαγνώσεις από το ανώτερο πεπτικό είναι η γαστρίτιδα, που αφορά το στομάχι, τη φλεγμονή, την επιφανειακή φλεγμονή του βλενογόνου του στομάχου. Είναι η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση που συνοδεύεται από ισοφαγίτιδα, από πληγές στον ισοφάγο. Και πολύ συχνά ένας στους τρεις ασθενείς περίπου έχει το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού όταν έχει τέτοιες καταστάσεις. Έχει ένα μικρόβιο το οποίο είναι ιάσιμο με αντιβίωση. Όσον αφορά το παχυέντερο, στις νέες ηλικίες μια πολύ μικρή ευτυχώς μερίδα ασθενών έχει ευρήματα κάποιας φλεγμονώδους εντεροπάθειας και μια μικρή μερίδα ασθενών γενικότερα έχουν ευρήματα από πολύποδες. Την ώρα λοιπόν της εξέτασης υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης των πολυπόδων αυτών. Όταν είναι μικρή είναι εύκολη και η αφαίρεση χωρίς επιπλοκές. Όταν η πολύποδος είναι μεγαλύτερη από 1,5-2 εκατοστά, πρέπει να γίνει ενός τύπου επέμβαση, μικροεπέμβαση κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, να γίνει μια λεγόμενη πολυποδεκτομή, και συνήθως το σημείο που κόβουμε ένα πολύποδο και τον αφαιρούμε για να εξεταστεί στο μικροσκόπιο, τοποθετούνται κάποια ειδικά αιμοστατικά υλικά, κάποια ειδικά μεταλλικά κλιπ μιας χρήσης, τα οποία είναι σαν εσωτερικά ράματα που θα αφαιρεθούν από μόνα τους, θα απομακρυνθούν από τον οργανισμό με τις κενώσεις μετά από λίγες εβδομάδες. Πάντα είμαστε καθησυχαστικοί λοιπόν, και μια πολύ μικρή μερίδα ασθενών δυστυχώς έχουμε δυσάρεστα να ανακοινώσουμε. Μπορεί λοιπόν να βρεθούν καταστάσεις κακοήθης που μπορεί να αφορούν όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα, κυρίως το παχυέντερο και κυρίως τον στόμαχο. Ο καρκίνος του στομάχου και ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι παθήσεις που λόγω του αυξανωμένου μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού είναι πιο συχνές από ό,τι τα παλαιότερα χρόνια.
1: Είμαστε αυτό που τρώμε, είπατε, και κατακλείδι μετά από αυτό το ταξίδι που πλέον ο καθένας μας δεν σας βλέπει με περίεργα και με πλάγιο βλέμμα, ο αυτός με το λάστιχο έρχεται, αλλά βλέπει ότι τη σύγχρονη εποχή και αυτό έχει γίνει πιο βατό, πιο φιλικό για τον καθένα μας, να κάνουμε αυτή τη βασική εξέταση, γιατί είναι ευλογία πραγματικά από τις λίγες ειδικότητες που έχετε να βλέπετε διαζώσει ζωντανό το αντικείμενο μελέτης σας σε όλα αυτά τα μήκη και πλάτη που είπαμε, γιατί οι υπόλοιποι εμείς σε άλλες ειδικότητες το βλέπουμε μόνο σε κάποια βιοψία και μάλιστα ένα κομματάκι το οποίο αναλώνεται περισσότερο σε παθολογικά εργαστήρια, ενώ εσείς βλέπετε το όλον σαν να είστε εκεί μέσα πραγματικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει πάρα πολλές λύσεις, γιατί άλλο να βλέπω κάποια νούμερα σε ένα χαρτί, άλλο να βλέπω κάποιες φωτογραφίες σε κάποιο άλλο χαρτί ή CD, και άλλο να βλέπω κάποια στιγμιότυπα από εικόνες τα οποία είναι εκείνης της στιγμής και πολύ συγκεκριμένα. Επομένως τοποθετηθήκατε σήμερα σε μια άλλη διάσταση, νομίζω αναδεικνύοντας και εξυψώνοντας την ειδικότητά σας, από τη στιγμή που ο κάθε ένας που έχει αυτά τα συμπτώματα που τόσο καλά είπατε ή ακόμα και προληπτικά, θα έλθει με άλλη διάθεση και με άλλη χαρά, η οποία προφανώς θα συνεχιστεί και μετά, εκτός των απρόόπτων τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε νοσοκομεία κτλ, αλλά στην καθημερινότητα σε ένα γαστρεντερολογικό ιατρείο. Και επειδή θέλω να κλείσουμε αυτό τον κύκλο όπως αρχίσαμε, δηλαδή με το μικροβίωμα, όπως είναι και ο τίτλος μας, και την διατροφή. Πάρα πολύ σημαντικό, σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς δεν περιμέναμε να θέσει το σκορονίδα πέραν των καινούριων φαρμάκων ή της χειρουργικής επέμβασης, παρέμβασης ή μικροεπέμβασης στην περιοχή, να θέσετε βασικό στοιχείο για την πρόληψη, για την θεραπεία, για την επούλωση, την διατροφή. Και έτσι θα ήθελα πραγματικά να κλείσετε, δίνοντας την διάσταση της διατροφής σε αυτούς τους πυλώνες που μας βοηθούν να έχουμε ένα υγιές πεπτικό σύστημα, και προληπτικά και θεραπευτικά και μεταθεραπευτικά. Διατροφή. Είμαστε αυτό που τρώμε.
0: Ακριβώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με ό,τι ακούστηκε, γιατί πραγματικά είμαστε ένα θαυμαστό δημιούργημα το οποίο καταφέρνει και επιβιώνει παρά τις μυριάδες απειλών που μας επιτίθενται καθημερινά, έξωθεν και ένδοθεν. Εμείς οι γαστεντρολόγοι ασχολούμαστε μόνο με το ένδοθεν, λοιπόν, με τις εσωτερικές απειλές, και το πεπτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την επιβίωση του ανθρωπίνου οργανισμού και την παροχή όλων των θρεπτικών συστατικών, ύδατος και θρεπτικών συστατικών, που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, σε αγαστή σύμπνοια όμως πάντα με τα 3 εκατομμύρια μικροβίων που είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε ένα αποστηρωμένο έντερο, έναν αποστηρωμένο οργανισμό. Είμαστε φτιαγμένοι για να συμβιώνουμε αρμονικά με το μικροβίωμά μας, το μικροβίωμα όχι μόνο του πεπτικού μας σωλήνα, το μικροβίωμα του δέρματός μας, το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας, που και αυτή έχει το δικό της μικροβίωμα, το μικροβίωμα του τριχωτού της κεφαλής, το μικροβίωμα των γενετικών οργάνων που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι, λοιπόν, είμαστε υπέρ της ομαλής και υπέρ της ομαλής λειτουργίας του εσωτερικού μικροβιώματος, και προσπαθούμε πάντα να αποκαταστήσουμε όλη αυτή την ισορροπία που πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να διαταραχτεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα πραγματικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Είναι πάντα πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που κάνουμε μαζί. Είναι τιμή μου να έρχομαι εδώ στην εκπομπή σας και να μοιραζόμαστε όλη αυτή τη γνώση. Και ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνετε.
1: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας δίδαξε ότι πρέπει να συμφιλιωνόμαστε με τους εχθρούς μας. Ένας μεγάλος εχθρός που γέννησε πάρα πολλά προβλήματα είναι τα μικρόβια, τα οποία μας επιτίθονται και χρειαζόμαστε ισχυρά φάρμακα, χρόνο και πολύ ταλαιπώρια για να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη μάχη. Όμως αν συμφιλειωθούμε μαζί τους, το λεγόμενο μικροβίωμα που ακούσαμε σήμερα θα είναι φυσικά υπέρ μας, και όπως ακριβώς το πνεύμα του Χριστού αυτό ήθελε, μαζί φίλοι, πρώην εχθροί ή νέοι εχθροί, να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή για ένα κοινό καλό, αυτό που είναι για όλους, ό,τι χαρακτήρα, προσωπικότητα ή θρησκεία ασπαζόμαστε, την υγεία μας. Επίσης να ασχολούμαστε με το σήμερα, με το παρόν, και ο Χριστός μας απαντάει και το απλό, την διατροφή μας. Μία διατροφή που την δίνει απλέτα σε όλα τα έμβια όντα, είτε είναι πτηνά, έντομα, ζώα, οποιοδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρεύουν, να βάζουν σε ψυγείο ή οτιδήποτε άλλο. Μία υγιεινή διατροφή με βάση αυτά που μας δίδαξαν οι παλαιότεροι, μας γνωρίζουν οι νεότεροι και μας συμβουλεύουν για το μέλλον μας αυτοί που την μελετούν. Καλή μας όρεξη.

ας περιμένουμε την ώρα του Θεού. Με ένα χρονικό προσδιορισμό οι ιεροί Ευαγγελιστές μας πληροφορούν, φίλοι ακροατές, πότε ο Κύριός μας άρχισε το δημόσιο έργο του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, παραδείγματος χάρη, μας λέγει: «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγιν». Από τότε, δηλαδή από τη στιγμή που εγκατεστάθη στην πόλη Καπερναούμ, την παραθαλασσία. Από τότε, δηλαδή μετά τους πειρασμούς στην έρημο, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη υπό του Ιωάννου. Με μία λέξη, μετά την πλήρη προετοιμασία του. Χρειάστηκε, βλέπετε, και ο Κύριος ως άνθρωπος μια προετοιμασία για το κοσμοσωτήριο έργο του. 30 ολόκληρα χρόνια, σιωπηλός, άγνωστος, ως απλός εργάτης, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ετοιμάζεται για τη μεγάλη ώρα που θα έβγαινε για να διακηρύξει σε έναν κόσμο καθημερινών εν χώρα και σκιά θανάτου το σωτήριο διάγγελμά του. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών»,

30 χρόνια περίμενε. Δεν βιάστηκε και δεν έκανε τίποτε πριν της ώρας του. Ήξευρε ότι τα μεγάλα έργα θέλουν πολύ προετοιμασία, αλλά και υπομονή. Και μας διδάσκει έτσι και εμάς ότι προτού προβούμε σε κάποιο έργο μας, πρέπει να προετοιμαζόμεθα με υπομονή και να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Έτσι θα έχουμε εξασφαλισμένη την επιτυχία. Θέλει κανείς παραδείγματος χάρη να ανοίξει σπίτι, να δημιουργήσει την οικογένειά του? Ας προετοιμαστεί. Ας προετοιμαστεί πολύ. Δεν είναι μικρό το έργο που αναλαμβάνει. Χρειάζεται υλική, μα προπαντός ψυχική προετοιμασία. Ο έγγαμος βίος απαιτεί δυνάμεις πολλές για να αντιμετωπιστούν τα ποικίλα προβλήματά του. Ας καταρτίζουμε τον εαυτό μας με υπομονή. Ας αναμένουμε την κατάλληλη ώρα που ο Θεός θα φέρει τις περιστάσεις. Κάθε βιασύνη στο θέμα του γάμου ίσως μας κοστίσει ακριβά. Πολλοί εναυάγησαν γιατί βιάστηκαν.

ή άλλος θέλει να γίνει επιστήμον. Ας προετοιμαστεί, ας σκοπιάσει, ας μελετήσει, ας σπουδάσει με υπομονή και θα έλθει η ώρα που θα πραγματοποιηθεί το όνειρό του. Πάντοτε του θερισμού προηγείται η κοπιαστική σπορά.

ή κάποιους άλλους ίσως φλέγεται από τον Ιερό Πόθο να γίνει ιερεύς, να υπηρετήσει το Θεό. Ας μη βιαστεί και αυτός. Εδώ χρειάζεται η πιο μεγάλη και σοβαρή προετοιμασία. Πρέπει να οριμάσει πρώτα στην ηλικία. Έπειτα πρέπει να καταρτιστεί διανοητικά, να μορφωθεί. Σήμερα ο εργάτης του Ευαγγελίου πρέπει να είναι μορφωμένος. Προπάντων όμως πρέπει να προετοιμαστεί ψυχικά, να καλλιεργήσει τον εαυτό του πνευματικά, να προσευχηθεί πολύ, να ταπεινωθεί βαθιά ενώπιον του Θεού, να αγωνιστεί να ξεριζώσει τα πάθη του, να γίνει Άγιος, και τότε θα έρθει η ώρα να γίνει άξιος της ιεροσύνης. Από τότε μόνον και αυτός θα έχει το δικαίωμα να λέει στους συνανθρώπους του «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών».

έδαφος με την αγαθή μας προαίρεση και την τυφλή υπακοή στις Άγιες εντολές Του. Ώστε το συμπέρασμα είναι ότι αν ο Κύριος που ήταν και Θεός επί τόσα χρόνια προετοιμάστηκε με τόση υπομονή για το έργο Του, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε αδύνατοι και αμαρτωλοί άνθρωποι έχουμε αυτή την ανάγκη. Για κάθε πράγμα ας περιμένουμε την ώρα του Θεού και ας προσευχόμεθα. Για κάθε σπουδαίο έργο μας είναι καθορισμένη άνωθεν η στιγμή ενάρξεως και πραγματοποιήσεως Του. Ας μην κάνουμε πρόχειρες ενέργειες, θα καταλήξουμε στην αποτυχία. Ποιος ξέρει αν για τόσες και τόσες αποτυχίες που συνέβησαν ως τώρα φταίει το ότι βιαστήκαμε και δεν περιμέναμε να μας δώσει το πράσινο φως ο Θεός. Πιστέψαμε ίσως στις δικές μας ικανότητες και όχι στο φωτισμό του Θεού. Το πάθημα όμως ας μας γίνει μάθημα να αφήνουμε το Θεό να προηγείται στις αποφάσεις και στις προσπάθειές μας.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
5: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
6: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
7: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
8: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Μπέρς, νιώθω άνετα.
1: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα, Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Ήταν μια σκοτεινή και βροχερή νύχτα του Νοέμβρη. Ο κόσμος είχε μαζευτεί από νωρίς στα σπίτια του. Ψυχή δεν φαινόταν στους δρόμους. Τι να κάνουν έξω τέτοια ώρα? Να τσαλαβουτούν στα νερά και να σκοντάφτουν στα σκοτάδια? Το καλύτερο ήταν να είσαι στο σπίτι σου, στο έτοιμο τραπέζι, στη ζεστασιά σου, στην οικογένειά σου. Μια ευτυχία που ομοιά της δεν έχει άλλη. Μα τι γυρεύει εκείνο το αγόρι στο δρόμο τέτοια ώρα? Ακουμπισμένο σε έναν τοίχο κάτι περιμένει. Με κάποιον έχει δώσει συνάντηση. Ακόμα δεν φάνηκαν. Μήπως του συνέβη τίποτα? Περίεργο πράγμα. Μονολογεί και κοιτάζει το ρολόι της εκκλησίας.

Στις 10 το βράδυ είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν έξω από το σπίτι του κυρίου Δαλτή, οι τρεις της παρέας. Ο Θόδωρος ο Μάγκας, ο Μίτσος ο Τρυποφράκτης και ο μικρός Αργύρης, μόλις 12 χρονών, ο νεοσύλλεκτος της παρέας. Να όμως που πέρασε η συμφωνημένη ώρα και ακόμα να φανούν οι δύο πρώτοι. Ακόμα δεν ήρθαν και ώρα είναι 10 και 4. Τι θα γίνει? Ο Αργύρης άρχισε να ανησυχεί. Ώστε λοιπόν εγώ, ο πρώην τίμιος βοηθός του κυρίου Δαλτή, να κάνω τέτοιο πράγμα? Πω Θεέ μου, πώς το αποφάσισα? Να βοηθήσω τους κλέφτες και να τους ανοίξω την πόρτα. Αλήθεια, πώς κατάντησα έτσι? Αυτά σκεφτόταν ο μικρός Αργύρης στο σκοτάδι της νύχτας. Και αυτό γιατί η ψυχή του δεν είχε μαυρίσει εντελώς. Η φωνή της συνείδησης του έστελνε ακόμα μερικά συνθήματα σωτηρίας. Μα ήταν τόσο αδύνατα αυτά. Ήταν τόση η κακή επίδραση της συναναστροφής, τόση η γλύκα της κλεψιάς, ώστε η ψυχή του έγερνε προς τα κει, όπως η μπάλα κυλάει στον κατήφορο. Κι έτσι μια άλλη φωνή, ύπουλη αυτή, απαντούσε τώρα στην τίμια φωνή της συνείδησής του. «Δε βαριέσαι, καημένε, δεν είσαι και μωρό πια. Είσαι μεγάλος. Πρέπει και εσύ να κουνηθείς. Κάτι να κάνεις. Να, απλούστατα. Θα τους βάλεις από την στενή είσοδο της υπηρεσίας και περπατώντας σαν γάτα θα τους κρύψεις στην καρβουναποθήκη. Εκεί θα περιμένεις μέχρι να κοιμηθούν τα αφεντικά και τότε σιγά σιγά θα γίνει και η δουλειά. Τα ξέρεις τα μπάουλα. Τα ξέρεις τα συρτάρια και κάθε ντουλάπα. Θα διάσεις όλα. Δεν θα αφήσεις φράγκο. Να, έτσι κάνουν τα παλικάρια. Και αύριο το πρωί θα είσαι ευτυχισμένος και ελεύθερος. Μην είσαι κορόιδο λοιπόν. Απλά πράγματα. Μην τα κάνεις εσύ τώρα δύσκολα. Κι έτσι ο Αργύρης, μετά από αυτήν την ύπουλη φωνή, ξανά παίρνε κουράγιο. Δόλιο κουράγιο. Και ήταν έτοιμος για την επιχείρηση που θα του έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο καημένος ο Αργύρης. Ο φτωχός Αργύρης. Έρημος και ορφανός, είχε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια από το χωριό και ήρθε στην πόλη να βρει δουλειά. Χωρίς λεφτά, χωρίς σπίτι, χωρίς φίλο ή προστάτη. Στο τέλος βρήκε δουλειά σε ένα καλό σπίτι. Μα δυστυχώς, σιγά σιγά άρχισε να γνωρίζεται με τα παιδιά της γειτονιάς. Παιδιά όχι καλά. Παιδιά του δρόμου. Και αυτά έγιναν οι πρώτοι του δάσκαλοι στο ψέμα, ακόμα και στη βλαστήμια. Δύο από αυτά προπάντων, ο Θόδωρος και ο Μίσος, βρήκαν στο πρόσωπο του Αργύρη ένα συνέτερο για βρωμοδουλειές. «Αυτός θα μας χρειαστεί», είπαν και τον πήραν στη σπήρα τους. Ο Αργύρης γλυκάθηκε. Τους πέρασε για έξυπνους, για τολμηρούς, για παλικαράδες και κόλλησε κοντά τους. Έτσι η παρέα αυτή έγινε η αρχή για το κατρακύλισμα του Αργύρη. Σήμερα μια μικροκλεψιά στην αποθήκη του κυρίου Δαλτή, αύριο μια κατεργαριά στο μπακάλι, μεθαύριο μια απάτη στην αγορά. Αυτές ήταν οι αρχές του παραστρατήματος. Ο κύριος Δαλτής άρχισε να υποπτεύεται τον τίμιο υπηρέτη του. Άρχισε να τον παρακολουθεί σε κάθε του κίνηση. Έπειτα να τον συμβουλεύει και να τον μαλώνει αυστηρά. Μα ο Αργύρης τίποτα. Τέλος αναγκάστηκε να τον διώξει, αφού στάθηκε αδύνατο να τον συνετίσει. Και ο Αργύρης βρέθηκε στους 5 δρόμους. Ο κατήφορος απλωνόταν τώρα ολόησιος κάτω από τα πόδια του. Και πόσο γλυκός του φαινόταν.
Απόψε άλλωστε θα είχε την τιμητική του. Θα γινόταν αυτός ο οδηγός της παρέας στο σπίτι που το ήξερε τόσο καλά από άλλοτε. Δουλειά σίγουρη που λένε.

0: Αυτά σκεφτόταν ο Αργύρης, περιμένοντας την παλιοπαρέα. Η βροχή είχε σταματήσει και τα σύννεφα άρχισαν να διαλύονται, αφού τέλειωσαν τη δουλειά τους. Η σελήνη ολόλαμπρη άρχισε να προβάλλει ανάμεσα από ένα παραθυράκι του ουρανού. Όλα φωτίστηκαν, θαμπά βέβαια, αλλά φωτίστηκαν. Και ο Αργύρης μαζί. «Έχει γούστο να με δει κανείς τώρα», σκέφτηκε και χώθηκε σε μια αυλόπορτα εκεί κοντά. Μα δεν γελιόταν, κάποιος τον είχε πάρει χαμπάρι, μιας και έρχονταν κατά πάνω του. «Ωχ, η αστυνομία!» Δεν πέρασε ένα λεπτό και μια φωνή ακούστηκε σταθερή μα και φιλική συγχρόνως. «Νεαρέ, τι κάνεις εκεί? Άντε στο σπίτι σου», συμπλήρωσε ο άγνωστος, βλέποντας ότι ο νεαρός δεν κουνιόταν από τη θέση του. Ο Αργύρης τα χρειάστηκε. Κρύος υδρότας τον περιέλουσε και απάντησε με τρεμουλιαστή φωνή. «Δεν έχω σπίτι, ούτε κρεβάτι». «Δυστυχισμένο παιδί», είπε ο άγνωστος με μια φωνή πονετική. «Αν σου δώσω κρεβάτι θα πας?» «Ακούς», λέει. Τότε ο άγνωστος τον πλησίασε. Ήταν ένας κύριος ευγενής, σοβαρός και συμπαθητικός. Τον χτύπησε φιλικά στον ώμο, του πει δύο λόγια το νοτικά και του δώσε μια διεύθυνση. Ο Αργύρης την πήρε και άρχισε να απομακρύνεται αφηρημένος, μη ξέροντας ακριβώς που πηγαίνει. Ήθελε να πάει πραγματικά εκεί που τον έστελνε ο άγνωστος κύριος. Ήθελε ή απλώς ήθελε να τον ξεφορτωθεί. «Πού πας? Πώς θα μπεις χωρίς κάρτα? Πάρε αυτή. Ξέρεις να διαβάζεις?»
1: «Όχι και καλά».
0: «Λοιπόν, θα θυμάσαι ότι επάνω σε αυτή την κάρτα γράφει Ιωάννης 3:16. Για πες το μια φορά».
1: «Ιωάννης 3:16.
0: Πολύ ωραία. Έτσι με αυτή την κάρτα θα έχεις ένα κρεβάτι για απόψε και ένα ζεστό ρόφημα αύριο το πρωί. Εντάξει?»
1: «Εντάξει». Ο Αργύρης έσφιξε καλά την κάρτα στο χέρι του και έφυγε. Κάτι τον έσπρωχνε να φύγει από εκείνο το μέρος.
0: Θέλησε η αργοπορία των φίλων, θέλησε η παρουσία του άγνωστου εκείνου επισκέπτη, θέλησε το φεγγάρι που γινόταν όλο ένα και πιο λαμπερό. Το γεγονός είναι ότι ο Αργύρης έφευγε με βήμα γοργό. «Νάτος, κοιτάξτε τον!» Του φαινόταν ότι έλεγε το φεγγάρι στους ανθρώπους και τον ξεσκέπαζε σαν κλέφτη και κακοποιό. Φεύγοντας ο Αργύρης δεν έπαψε να επαναλαμβάνει αδιάκοπα τη μυστηριώδη εκείνη λέξη, από φόβο μήπως την ξεχάσει. «Ιωάννης 3:16. «Τι στο καλό λέει αυτό το συνθηματικό?» είπε σχεδόν φωναχτά. Επιτέλους έφτασε στη διεύθυνση που του είχε δώσει ο άγνωστος. Μια ταμπέλα που δεν τα κατάφερνε να τη διαβάσει καλά καλά έγραφε «Χριστιανική στέγη, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένη». Χτύπησε το κουδούνι άφοβα, έχοντας πεποίθηση στους λόγους του αγνώστου. Ο θηρορός του άνοιξε και τον ρώτησε ποιος είναι, εξετάζοντάς τον από το κεφάλι ως τα πόδια. «Εγώ», απάντησε ο Αργύρης. «Ιωάννης 3:16. Φτάνει? Έτσι μου είπαν, έτσι λέω». «Πολύ καλά. Αυτό είναι το σύνθημα για απόψε. Έλα μέσα, καλοδεχούμενος».
1: Ένα ζεστό καλοστρωμένο κρεβάτι υποδέχτηκε το φτωχό παιδί. Ξάπλωσε, τεντώθηκε καλά, κουκουλώθηκε με το πάπλωμα. «Κρεβάτι μια φορά, ούτε οι μαχαραγιάδες δεν το έχουνε. Τι τυχερός που είμαι». Μια γλυκιά μελωδία τον αποκοίμησε. Ήταν η βραδινή προσευχή που έκανε το προσωπικό του ιδρύματος. Ο ύπνος, ο φίλος των κουρασμένων, ήρθε γρήγορα να κλείσει την αγωνιώδη εκείνη η μέρα του Αργύρη. Και μαζί με τον ύπνο ήρθαν και τα όνειρα.

Ένα κουδουνάκι τον ξύπνησε το πρωί. Σηκώθηκε φρέσκος φρέσκος και ντύθηκε αμέσως. Θα είμαι πάντα ο Γιάννης 316. Αυτό θα μου φέρει ευτυχία, σκέφτηκε. Έπειτα μέσα σε μια μεγάλη τραπεζαρία πήρε το τσάι του μαζί με τους άλλους άστεγους. Ένας κύριος όμοιος με το χθεσινό βραδινό, καθισμένος σε μια έδρα, διάβαζε κάτι. Ναι, από την Αγία Γραφή. Το κατάλαβε ο Αργύρης. Και η περικοπή έλεγε: «Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φοβόν Κυρίου διδάξω ημάς. Της έστειν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν». Όμορφα λόγια, χτυπητά, χωρίς να τα πολύ καταλαβαίνει, έπεφταν σαν σταγόνες ποτιστικής βροχής στην ψυχή του Αργύρη μετά από τον ωραίο ύπνο που είχε κάνει. Έπειτα ο σοβαρός κύριος εξήγησε: «Ελάτε παιδιά μου και ακούστε αυτό που θα σας πω. Το φόβο του Κυρίου θα σας διδάξω. Υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει καλές μέρες στη ζωή του? Φύγε λοιπόν από τον κακό δρόμο και κάνε πάντα το καλό». Το ρόφημα τελείωσε. Ο καθένας έπρεπε να φύγει, να πάει στη δουλειά του ή στην ανεργία του. Έφυγε και ο Αργύρης. Για να πάει πού? Και αυτός δεν ήξερε. Για να ακολουθήσει τον παλιό το δρόμο της παρέας ή κάποιον καινούριο δρόμο που έφεγγε θα πάει μπρος του. Βγαίνοντας από το άσυλο, ψιθύρισε τα λόγια που είχε πει όταν έμπαινε: «Θα είμαι πάντα ο Ιωάννης 316. Αυτό θα μου φέρει ευτυχία». Μα ποιος ήταν αυτός ο Ιωάννης και ποια αυτή η ευτυχία? Μυστήριο. Να αλλάξει δρόμο, λέει, ναι. Αλλά πού να πάει? Πώς? Με ποιον τρόπο? Τι να κάνει? Τι να σκεφτεί? Χιλιά ερωτηματικά μπροστά του χοροπηδούσαν τρελά. Και ο Αργύρης προχωρεί σκεφτικός, βυθισμένος σε στοχασμούς, σαστισμένος. Δεν του κάνουν εντύπωση τα όσα βλέπει. Σπίτια, άνθρωποι, αυτοκίνητα, διαλαλητές, εφημεριδοπόλες. Αυτός προχωράει σαν να ήταν στο χωράφι του. Κοντεύει μεσημέρι και η κίνηση έχει μεγαλώσει στην πόλη. Αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται, αμάξια και κόσμος πολλής. Και δίπλα του ο Αργύρης δεν δίνει σημασία. Σε μια στιγμή όμως, ένα λεωφορείο έρχεται κατευθείαν κατά πάνω του. Λίγο ακόμα και θα τον έριχνε κάτω. «Κάνε στην πάτα, βρεχαμένε», του φωνάζει κάποιος της αγοράς. «Έτσι πως περπατάς θα βρεθείς κάτω από καμιά ρόδα». Ο Αργύρης δεν άκουσε. Βρίσκεται κιόλας κάτω πληγωμένος, ματωμένος, ανέσθητος. Τον σηκώνουν και τον φέρνουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Τον ρωτούν το όνομά του. «Γιάννης 316 ψιθυρίζει με δυσκολία. «Είναι πολύ σοβαρά», λέει ο εφημερεύων γιατρός. «Και έχει ένα παράξενο όνομα. Να μπει στη Β' κλινική ο Γιάννης 316.

0: Ο Αργύρης βρίσκεται ξανά σε ένα μαλακό κρεβάτι. Πονάει, υποφέρει. Μα κάποτε σταματά λίγο ο πόνος. Σκέφτεται και θυμάται. Από τότε που πήρα το καινούργιο όνομα, πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να είμαι ξανά σε ένα καλό κρεβάτι και με τόσες φροντίδες. Με τον ερχομό της νύχτας οι πόνοι έγιναν πιο δυνατοί. Πονούσε φοβερά στο κεφάλι, στη δεξιά ομοπλάτη και στο δεξιό γόνατο. Μια συμπαθητική αδελφή νοσοκόμα δεν έλειπε από κοντά του. Του δίνε γάλα, λεμονάδες, τον χάιδευε, του βάζε δροσιστικά στο κεφάλι. Μα η κατάσταση ήταν σοβαρή. Όλη τη νύχτα οι πόνοι δεν τον άφηναν να κλείσει μάτι. Πουγκούσε δυνατά και ξεστόμιζε ακατανόητες λέξεις στο παραλήρημά του. Οι γύρω άρρωστοι με απορία τον άκουγαν να επαναλαμβάνει διαρκώς. Ιωάννης 3:16. Ιωάννης 3:16. Ιωάννης 3:16. Τι είναι πάλι αυτό? Τι μυστηριώδης λέξη είναι αυτή? Ρωτούσαν οι άρρωστοι του θαλάμου, συντροφεύοντες το άρρωστο παιδί στην αγρύπνια του. Το μυστήριο του παραλυρήματος το έλυσε η καλή αδελφή νοσοκόμος του θαλάμου. Κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για μια παραπομπή στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 16 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Άνοιξε την Καινή της Διαθήκη και έκπληκτη βρέθηκε μπρος στην υπέροχη περικοπή. Οι άλλοι ασθενείς την παρακολουθούσαν με αγωνία και ήταν περίεργοι να δουν πώς θα βρει το κλειδί του μυστηρίου.
1: Λοιπόν, τι είναι? Τι είναι, πες μας, αδελφή.
0: Ακούστε. Και τους διάβασε δυνατά και ευλαβικά μια-μια τις λέξεις. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Με εξαιρετική προσοχή οι ασθενείς παρακολούθησαν την ανάγνωση. Το διάβασαν, το ξαναδιάβασαν. Τους φαινόταν σαν φωνή Θεού, σαν θεία αποκάλυψη ο στίχος αυτός. Δεν έφευγε από το μυαλό τους όλη εκείνη την ημέρα και τις άλλες που ακολούθησαν. Οι συζητήσεις τους γύρω από αυτά τα θαυμάσια λόγια περιστρέφονταν. Η νοσοκόμα βρήκε ευκαιρία μάλιστα να τους μιλήσει λίγο πάνω σε αυτά. Το πράγμα έκανε εξαιρετική εντύπωση στους ασθενείς. Πολλοί το πήραν σοβαρά, εξέτασαν τον εαυτό τους και τα περασμένα τους και αποφάσισαν να βάλουν νέο δρόμο στη ζωή τους. Η ωφέλεια ήταν μεγάλη στο θάλαμο. Δεν χρειαζόταν πολύ για να καταλάβει κανείς. Σε 2-3 μέρες ο Αργύρης συνήλθε. Μόλις μπόρεσε να μιλήσει, ένας από τους γειτονικούς αρρώστους τον ρώτησε.
1: «Πώς πας, Γιάννη 3:16?
0: «Πώς ξέρετε το όνομά μου?» ρώτησε ο νεαρός παρεξενεμένος.
1: «Δεν σταμάτησες να το λες, και όσο για μένα, οφείλω να πω, ευλογημένος σας είναι ο Ιωάννης 3:16. Μου κάνε πολύ καλό.»
0: Ο Αργύρης τάχασε. Δεν μπορούσε να χωνέψει πως αυτός, ο φτωχός αλήτης, μπορούσε να γίνει αφορμή ευλογίας. Ο άρρωστος τότε του εξήγησε τα αλυσμόνητα εκείνα λόγια. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έτσι», είπε σαστισμένο το φτωχό όρφανο. «Μ' αγαπάει λοιπόν και εμένα? Για δες.»
1: «Προπάντων εσένα.»
0: Η απάντηση ήταν δυο θερμά δάκρυα που κύλησαν στα μάγουλα του Αργύρη, ή καλύτερα του Ιωάννη 3:16. Σε λίγες μέρες βγήκε από το νοσοκομείο θεραπευμένος όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Από εκείνη την ημέρα δεν θα ήταν πια ο σύντροφος των κλεφτών, μα ένας καινούριος άνθρωπος και αγαπημένος του Θεού. Πόσες τέτοιες αληθινές ιστορίες, από το σκοτάδι στο φως, από την δυστυχία στην ευτυχία, δεν γράφονται κάθε μέρα? Δεν πειράζει που δεν τις ξέρουμε. Τις ξέρει ο Θεός και εκείνοι που τις έζησαν.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Ωραία που είναι την αυγή, μας είπε η κυρία Ρίνη, η Ειρήνη Κονιτοπούλου-Λεγάκη δηλαδή. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι και το μεσημεράκι ωραία είναι. Τώρα που βρισκόμαστε και ακούμε τραγουδάκια στην τύχη, τραγουδάκια παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα.

Σε πλήρη αντίθεση με τη λυρικότητα των νησιώτικων ήταν αυτό το στιβαρό και επιβλητικό πογονίσιο πολυφωνικό. Πολύτιμο άκουσμα με τον Παρτί, τον Κλώστη και τους Ισοκράτες, ρόλους της φωνητικής απόδοσης αυτής της παράξενης υπηρώτικης αρμονίας. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλία.

ήταν ηχογράφηση του 1948 με τη Γεωργία Βασιλοπούλου. Συνεχίζομαι με Χρόνια Ειδονίδη και Θράκη. Σούσα είναι υποκοριστικό του Σωσάνα, που συνήθως τη λέμε Σουζάνα. Σύνηθες γυναικείο όνομα σε ολόκληρη τη Θράκη.

και μετά τον Πόντο ακολουθεί η Καλαματιανή Βασίλο με τον Γιώργο Παπασιδέρη και στο βιολί τον Δημήτρη Σέμση ή Σαλονικιό, έναν κορυφαίο βιολιστή.

Όταν η ώρα περνάει ευχάριστα, περνάει και γρήγορα. Τέλος για σήμερα με ένα μακεδονικό καρσιλαμά. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονώ, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθω συν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δώει έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και το συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Ο πρωτογιός του Οσίου. Ο Άγιος Αμφιλόχιος φύτευσε το πρώτο του πεύκο στον Χριστό και το καμάρωνε, καθώς το έβλεπε να αναπτύσσεται. Στον ίσκιο του καθόταν, μελετούσε και προσευχόταν. Συχνά του μιλούσε. «Τέκνο μου, παιδί μου, είσαι καλά?» Ο αείμνηστος καθηγητής καρδιολογίας, κύριος Παπαζάχος, αναφερόμενος στον Όσιο, έλεγε: «Την πρώτη φορά που τον συνάντησα στην Πάτμο, μόλις με είδε από μακριά, χωρίς να με γνωρίζει, άνοιξε τα χέρια του και μου φώναξε: «Ευλογημένος ο ερχόμενος!» Με αγκάλιασε και με φίλησε. Αυτή είναι η αγάπη των γερόντων. Σε αγκαλιάζουν και ζεσταίνουν την ψυχή σου. Μετά μου είπε: «Έλα να καθίσουμε έξω στον πρωτογιό μου». «Ποιον πρωτογιό σας, γέροντα?» «Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι ο πρωτογιός μου». «Ποιο, παππούλι?» «Αυτό το πεύκο, το βλέπεις?» «Επάνω στον κορμό του έχω καρφώσει ένα σιδερένιο σταυρό. Είναι ο πρωτογιός μου και τον έχω κάνει και μεγαλόσχημο. Έλα τώρα να κάνουμε το εξής. Ας σιωπήσουμε για να ακούσεις πόσο πρωτογιός μου μιλά με τη θάλασσα». Πραγματικά, καθώς φυσούσε ο αέρας, μέσα από τα κλαδιά του πεύκου ακουγόταν το θρόισμα των πευκοβελώνων και από κάτω το κύμα της θάλασσας. Ήταν μια σκηνή απερίγραπτης ευδαιμονίας. Αυτό το αγαπημένο του δέντρο την ημέρα της εκδημίας του Οσίου μαράθηκε απότομα και την επόμενη μέρα που κυδεύτηκε ξεράθηκε, συμμετέχοντας και αυτό στο πένθος. Πολλοί με ξεκουράζουν αυτοί οι υποτακτικοί μου. Ο Άγιος σπλαχνιζόταν όλα τα ζώα και νοιαζόταν αν είχαν επαρκή τροφή και νερό. Κάποτε που οι αδερφές είχαν ποτίσει τα λουλούδια, είδε ένα γατί να προσπαθεί να ξεδιψάσει με τις λίγες σταγόνες που κυλούσαν από τον πάτο της γλάστρας και στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί κατάλαβε ότι δεν είχαμε ρυμνήσει για να έχει νερό να πιει. Θεωρούσε σημαντική την αποστολή του ανθρώπου να προστατεύει τα πλάσματα του Θεού και γενικότερα όλη την πλάση. Ακόμα και τα μυρμήγκια συμπονούσε. Κάποια φορά βγήκε για ένα μικρό περίπατο και βάδιζε μαζί με ένα πνευματικό του γιο σε ένα κακοτράχαλο μονοπάτι. Ξαφνικά όμως ξεστράτησε από το μονοπάτι και άρχισε να ανεβαίνει στην πλαϊνή ανηφοριά. «Γέροντα, θα πέσετε? Γιατί πάτε από εκεί?» το ρώτησε ανήσυχος ο υποτακτικός του. «Παιδί μου, δεν βλέπεις τη φωλιά των μυρμηγκιών μέσα στη στράτα? Πόσους κόπους κάνουν να συνάξουν την τροφή τους και εγώ θα πάω να τα πατήσω?» Ιδιαίτερη όμως ήταν η στοργή και η φροντίδα του για τα πετεινά του ουρανού. Τα λυπόταν γιατί στο άνυδρο νησί της Πάτμου δεν ήταν εύκολο να βρουν νερό. Έτσι σκέφτηκε να γεμίζει κάποια κιλώματα στους βράχους με νερό για να ξεδιψάσουν. Η ελεημοσύνη του Οσίου απευθυνόταν σε όλα τα πλάσματα, αφού ξεπηδούσε από μία καρδιά όντως ελεήμονα, που κατά τον ορισμό του Αβά Ισαάκ του Σύρου και εγώταν για όλη την κτήση, τους ανθρώπους, τα πτηνά, τα ζώα και κάθε κτίσμα. Είχε μάλιστα ένα πρωτότυπο οικοτροφείο μικρών στρουθίων. Όταν διέμενε στον πύργο της μονής μας, καλούσε τα σπουργίτια για να τα ταΐσει, χτυπώντας με το δάχτυλό του το τζάμι του παραθύρου του. Μαζεύονταν εκεί πολλά πουλιά. Κάθονταν στους ώμους του, στο σκουφί του, στην αγκαλιά του και τα καμάρωνε. «Θόρυτα πουλάκια», έλεγε, «πολύ με ξεκουράζουν αυτοί οι υποτακτικοί μου».
Όμως η μεταξύ τους φιλία δεν είχε σβήσει με την αναχώρησή του για τους ουρανούς, όπως γίνεται φανερό από τα γραφόμενα της γερόντισσας Ευστοχίας σε επιστολή της προς την πνευματική κόρη του Αγίου, την κυρία Μαρίκα Κουφάκη, και μετέπειτα Αμφιλοχία Μοναχή. Σας στέλνω εσωκλήστος μικρά φωτογραφία του κημητηρίου της μονής μας. Θα δείτε τρεις τάφους. Ο μεσαίος είναι του γέροντος και οι άλλοι δύο είναι των μονασασών μεγαλοσχήμων αδερφών της μονής και πνευματικών τέκνων του. Προσέξετε να δείτε ένα μαυράδι μπροστά στο τζάμι του Κουβουκλίου του Σταυρού που ανάβουμε το κανδύλι. Είναι ένα πουλί πολύ μεγαλύτερο από σπουργίτη. Μάλλον τριγώνι θα είναι. Το πουλί εκάθιτο επί δεκαπενθήμερων μπροστά στο τζάμι του Κουβουκλίου. Έφευγε και πάλιν επανήρχε το αμέσως. Ενόμισαν αδερφέ ότι θα του ήρεσε το φως του κανδυλιού για να προτιμά την θέση αυτήν. Αφήρεσαν λοιπόν το κανδύλι επί 24 ώρων, αλλά το πουλί συνέχισε να μένει εκεί. Δεν είναι αυτό, κυρία Μαρίκα μου, δείγμα της αγιότητος του γέροντός μας? Άλλο επίσης συγκινητικό συνέβη στα τρίμηνα του γέροντος. Εις το τέλος του μνημοσύνου μπήκε άφοβα στην εκκλησία ένας πουργίτης και πηδώντας ανέβηκε στο στασίδι κοντά στο ανοιχτό παράθυρο. Το έπιασα και το τοποθέτησα στο κατόφλι του παραθύρου. Αντί να φύγει, ανέφηκε στο χέρι μου και εγώ το χάιδευα. Το καημένο, λέγαμε, θα είναι νεοσός και δεν μπορεί να πετάξει ακόμη. Όταν όμως τελείωσε η θεία λειτουργία, από το παράθυρο με μία φωνή και λαϊδήματος πέταξε κατευθείαν στον τάφο του γέροντος. Και τότε μόνο καταλάβαμε ότι και αυτό ήταν ένα από τα πολλά άλλα σημεία της αγιότητος του γέροντος. Το πουλί αυτό οπωσδήποτε θα ήταν από εκείνους τους σπουργίτες που διέτρεφεν ο γέροντάς μας τον χειμώνα, ρίπτοντας άφθονο σιτάρι στους φτερωτούς του φίλους πάνω στο κατόφλι του πύργου του, παρακολουθώντας τους γελών και χαίρων καθώς έτρωγαν με λεμαργία. «Τα καημένα», έλεγε, «είναι χειμώνας τώρα, δεν βρίσκουν τροφή και πεινούν». Ήρθε λοιπόν ο σπουργίτης αυτός ως εκπρόσωπος των άλλων να τιμήσει το μνημόσυνο του γέροντος και να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του προς αυτόν.

Διάκριση. Ο διακριτικότερος των γερόντων. Μεταξύ των άλλων αρετών που κοσμούσαν την ψυχή του Αγίου Αμφιλοχίου ήταν η βασίλισσα και αρετή των αρετών, η διάκριση. Ο όσιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έλεγε για τον Άγιο ότι ήταν ο διακριτικότερος των γερόντων. Επειδή αναγνώριζε τη σύνεση του οσίου και εμπιστευόταν την κρίση του, όταν βρισκόταν μπροστά σε δύσκολα διλήμματα, δεν δίσταζε να υποβληθεί σε κόπους και ταλαιπωρίες προκειμένου να το συμβουλευθεί. Κάποτε θέλησε να ταξιδεύσει στην Πάτμο για να συναντήσει τον Άγιο Αμφιλόχιο. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι είχε μεταβεί στη Ράβδο, αμέσως έσπευσε αεροπορικός να τον επισκεφθεί εκεί για να εξομολογηθεί και να του εκθέσει το θέμα που τον απασχολούσε. Προβληματιζόταν για το αν θα έπρεπε να ακολουθήσει μαζί με τη μονή του το παλαιό ημερολόγιο. Ο Άγιος Αμφιλόχιος τότε του συνέστησε να παραμείνουν στην εκκλησία και του είπε ότι είναι καλό να αποφεύγουμε τις διαιρέσεις και τα σχίσματα. Όσιος γέροντας της Πάρου, με την ταπείνωση που τον διέκρινε, αποδέχθηκε τη σοφή συμβουλή του αγαπητού του πνευματικού αδερφού και εργάστηκε φιλοπόνος εντός της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Μητροπολίτης Διοκλίας κύριος Κάλιστος το καλοκαίρι του 1966 ετοιμαζόταν να φύγει από την Πάτμο και να επιστρέψει στην Οξφόρδη για να αναλάβει την πανεπιστημιακή θέση που μόλις του είχε ανατεθεί. Αισθανόταν αγωνία για τις δυσκολίες που θα συναντούσε, αλλά δεν το είχε αναφέρει στον όσιο. Όταν πήγε να τον αποχαιρετήσει, εκείνος διείδε την εσωτερική του κατάσταση και του είπε: «Μη φοβάσαι, θα είσαι ο μόνος ορθόδοξος στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου, αλλά μην ανησυχείς γι' αυτό. Πήγαινε στη Δύση να προβάλλεις την Ορθοδοξία με τα γένια και τα ράσα και την όλη παρουσία σου. Κοίταξε μόνον να μην την πολύ υπερασπίζεσαι, άσε την καλύτερα να σε υπερασπίζεται αυτή». Τότε του έδωσε την σοφότατη συμβουλή: «Μην είσαι ούτε επιθετικός ούτε αμυντικός». Στη Διευθύντρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, Μαρία Πετρούτσου, έκανε μεγάλη εντύπωση η διακριτική απάντηση του οσίου σε μία μοναχή που του είπε: «Γέροντα, δεν λες τη Μαρία να καθίσει να παρακολουθήσει τον Εσπερινό αντί να τρέχει στα βουνά?» «Άφησε την, αυτή εκεί πάνω συναντά το Θεό». Επίσης, στις συζητήσεις της με τον Άγιο, καθώς και στις εξομολογήσεις της, διαπίστωνε τον φωτισμό της σκέψης του και έλεγε: «Θαύμαζα την βαθιά ψυχολογική του διείσδυση. Συχνά σκεπτόμουν, ο γέροντας μιλά σαν να έχει μελετήσει την ψυχολογία του βάθους. Όμως, αιώνες πριν από τους ψυχολόγους, οι νηπτικοί πατέρες δεν μίλησαν για αυτά τα φαινόμενα». Με διάκριση χειρίστηκε και ένα άλλο θέμα. Κάποτε φιλοξενούσα στο μοναστήρι δύο αλόθρισκα κορίτσια, τροφίμους του Ιδρύματος της Ρόδου. Για να μην αισθάνονται άσχημα την ώρα της διανομής του αντιδώρου, που δεν επιτρεπόταν να παίρνουν αφού δεν είχαν ακόμα βαπτιστεί, τους έδινε ένα κομμάτι από πρόσφορο που δεν είχε ευλογηθεί. Τα παιδιά χαίρονταν και έλεγαν: «Ο γέροντας θα μας δώσει ψωμάκι της εκκλησίας». Αργότερα τα κορίτσια αυτά δέχθηκαν το Άγιο Βάπτισμα και έγιναν μέλη της εκκλησίας μας.

μέση οδός. Πάντοτε ο Άγιος υποδείκνυε την βασιλική οδό της μεσότητας και ευχόταν ο Θεός να σκεπάζει τα πνευματικά του παιδιά από τις δύο μεγάλες ασθένειες, την αδράνεια και την υπερβολή. Επεσήμενε σε επιστολή του την αξία της διάκρισης. Να περπατάτε όπως οι Απόστολοι και τόσοι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Περισσότερα προσευχή και βάδισμα με σκέψη χριστιανική. Ούτε στασιμότης, ούτε τρεχάλα. Το ίδιο συνιστούσε και για την περίπτωση της υπερβολικής λεπτολόγησης στην αυτοεξέταση. Να ευχαριστείς τον Θεό που μέσα σου η φωνή της συνειδήσεως δεν έχει αποθάνει, αλλά ζει. Όμως πρόσεχε, μην είσαι τόσο ευαίσθητη, γιατί πολλές φορές δεν ωφελεί η πολλή ευαισθησία και κινδυνεύει κανείς να χάσει και το μυαλό του. Η διάκριση λοιπόν του Αγίου ήταν καρπός της ταπείνωσής του, αλλά συνάμα και μητέρα της διόρασης και προόρασής του.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Ένα από τα πιο σπουδαία προβλήματα της αγωγής, φίλοι ακροατές, είναι αυτό της συνεννοήσεως μεταξύ των παιδαγωγών. Το παιδί σοκάρεται από την ασυνεννοησία αυτών που έχουν σαν αποστολή να το οδηγούν. Έπειτα υποφελείται, με αποτέλεσμα τη βλάβη στην αγωγή του. Κάθε διαφωνία μεταξύ των γονέων επιδρά οδυνηρά στην ψυχή του παιδιού. Να μερικοί κανόνες ζωτικοί, τους οποίους οι νέοι σύζυγοι θα έπρεπε να είναι αποφασισμένοι να μην παραβούν ποτέ. Ποτέ δεν θα μαλώσουμε μπροστά στα παιδιά μας. Αν, όπως σε όλα τα σπίτια, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ελπίζουμε ότι θα είναι όσο γίνεται πιο σπάνιες και χωρίς μεγάλη έκταση, όπου δεν θα συμφωνούμε απόλυτα, τότε θα εξηγηθούμε μόνοι μας, ποτέ μπροστά σε άλλους. Ποτέ δεν θα κάνουμε παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον μπροστά στα παιδιά. Ποτέ δεν θα διαφωνήσουμε μπροστά στα παιδιά, κυρίως όταν πρόκειται για υποθέσεις αγωγής. Ποτέ ο ένας δεν θα ζητήσει κρυφά αυτό που άλλος απαγορεύει στα παιδιά. Ποτέ δεν θα πάρουμε ένα από τα παιδιά μας για να το εμπιστευθούμε τις μεταξύ μας δυσκολίες. Ποτέ δεν θα κάνουμε υπαινιγμό για λατώματα ή για λάθη ο ένας του άλλου. Ποτέ ο ένας δεν θα πει κάτι που μπορεί να βλάψει τον σεβασμό και την αγάπη των παιδιών προς τον άλλον. Ποτέ δεν θα πούμε σε ένα παιδί «Πρόσεξε, μην το πεις στη μαμά» ή «Μην πεις τίποτα στο μπαμπά».

Πολλές φορές λένε οι γονείς στα παιδιά τους: «Αν δεν είσαι φρόνιμος, θα το πω στον μπαμπά σου». Ή ακόμη χειρότερο, θα το πω στη μαμά σου. Αλλά ποιοι είστε λοιπόν εσείς που μιλάτε έτσι? Δεν έχετε λάβει λοιπόν από το Θεό κανένα δικαίωμα, καμιά υποχρέωση σοβαρή, καμιά εξουσία? Δεν είστε λοιπόν παρά μόνο ένας μάρτυρας ανίσχυρος, με μόνη φροντίδα να δίνετε λογαριασμό για ό,τι γίνεται στη σύζυγό σας ή στο σύζυγο? Και πόσες αρχές λανθασμένες και ολέθριες δημιουργείτε στην ψυχή αυτού του παιδιού?

Ο πατέρας μπορεί μερικές φορές με ένα του βλέμμα ή με ένα σήκωμα του ώμου να εκπαιδενήσει κάθε προσπάθεια παιδαγωγική της μητέρας προς το παιδί της. Μια ματιά στην παραστάσεως στο γιο, στον οποίο η μητέρα κάνει μια παρατήρηση δικαιολογημένη, και νάτος, σύμμαχος στον αγώνα κατά της μητέρας. Ένα ελαφρό χάδι στο χέρι της μικρής, τη στιγμή που η μητέρα τη μαλώνει, τοποθετεί το παιδί αντίθετα από τις λογικές παρατηρήσεις της μητέρας. Ένα παιδί 14 ετών έλεγε: «Όταν θέλω να κάνω κάτι, η μαμά μερικές φορές δεν θέλει. Ο μπαμπάς αυτός λέει πάντα ότι και εγώ. Είμαστε δύο προς έναν. Έτσι κερδίζω πάντα εγώ».

Εκείνο που αντεδείκνυται πολύ είναι να πει σε ένα παιδί: «Θα πω απόψε στον μπαμπά όσο κακό παιδί ήσουνα, θα δεις τι θα πάθεις». Αν στα μάτια των παιδιών παρουσιάζεται τον πατέρα σαν μπαμπούλα, πώς θέλετε να κρατήσει το παιδί την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του σε αυτόν? Το παιδί, για να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς, έχει ανάγκη να ζήσει σε ατμόσφαιρα ειρήνης και αγάπης. Η ασφάλεια είναι γι' αυτό προϋπόθεση για την άθησή του. Είναι ένα γεγονός, φίλοι μας, που οι στατιστικές δεν πάβουν να επιβεβαιώνουν. Όλα σχεδόν τα παιδιά, τα ανισόρροπα, τα αποτραβηγμένα από την κοινωνία ή οι εγκληματίες, ανήκουν σε οικογένειες όπου ο πατέρας ή η μητέρα δεν ζουν αρμονικά. Δεν υπάρχουν πιο αψυχολόγητες ερωτήσεις από αυτές του τύπου: «Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου? Ποιος είναι πιο αυστηρός, ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου?» Η αληθινή απάντηση ενός κανονικού παιδιού μιας κανονικής οικογένειας θα είναι η εξής: «Αγαπώ και τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Το ίδιο και αυτοί με αγαπούν το ίδιο». Όταν αλίμονο, η ενότητα της καρδιάς του πατέρα και της μητέρας δεν υπάρχει πια, πρέπει να έχετε το θάρρος να κρατήσετε τις εξωτερικές εκδηλώσεις όσο γίνεται περισσότερο για το παιδί. Διατηρήστε για χάρη του την οικογενειακή αιστεία κανονική. Όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ατμόσφαιρα αδιαφορίας και ψυχρότητας, η ψυχή του ξεραίνεται. Δημιουργείται μέσα του η νοσταλγία ενός περιβάλλοντος όπου η καρδιά του θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα στη χαρά και αποκτά τη διάθεση μίσους απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον. Στην αδιαφορία έρχεται να προστεθεί το αμοιβαίο μίσος των γονέων και τότε η επανάσταση και η ομότητα θα βρουν σε αυτόν έτοιμο έδαφος. Επειδή οι γονείς του διαρκώς θα μαλώνουν μπροστά του, θα δειχθεί και αυτός με τη σειρά του επιθετικός και με μίσος στις σχέσεις του με τους άλλους. Όταν φτάσει στην εφηβεία, θα σκεφτεί για δικό του λογαριασμό από το θέμα της αγάπης και το παράδειγμα των γονέων του θα τον εμποδίσει να ανακαλύψει τους ηθικούς νόμους. Χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι η πραγματική αγάπη μπορεί να είναι διαφορετική από τους δεσμούς που δένουν τους γονείς του, θα ψάξει σε ψεύτικες αγάπες τις χαρές που στερήθηκε στην παιδική ηλικία και την εφηβεία.

Οι συνέπειες του χωρισμού των γονέων είναι τέτοιες, ώστε σχεδόν πάντα πρέπει σε αυτόν να αποδώσουμε τις άσχημες πράξεις της ένοχης παιδικής ηλικίας. Υπάρχει, φίλοι μας, στενή σχέση ανάμεσα στην αύξηση των διαζυγίων και τις παρεκκλήσεις της συμπεριφοράς των εφήβων. Οι γονείς όχι μόνο δεν πρέπει να δείχνουν μερικές διαφωνίες τους με τον επιτρέπει ο ένας εκείνο που απαγορεύει ο άλλος, αλλά πρέπει να ψάξουν μια πραγματική συνεργασία, ώστε με σταθερότητα και στοργή να αποφασίζουν αυτό που αρμόζει στο χαρακτήρα των παιδιών τους.

Δεν υπάρχει καλύτερο μέσον για τη διατήρηση της αμοιβαίας αγάπης των συζύγων από τις κοινές προσευχές τους, τις κοινές φροντίδες, την πατρική και μητρική στοργή τους. Με τον εργάζονται για να δημιουργήσουν ανθρώπους χριστιανούς, βρίσκονται διαρκώς σε αμοιβαία αλληλοβοήθεια που τους επιβάλλεται αν δέχονται με μια καρδιά την κοινή αποστολή τους και τους δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούν στενότερα με μια αγάπη πιο ανυψωμένη και πιο πλούσια, γιατί είναι πιο γόνιμη και πιο χριστιανική, περισσότερο ενισχυμένη από τη Θεία Χάρη.

και θα κλείσουμε την εκπομπή μας, φίλοι μας, με μια μικρή συμβουλή. Μητέρες, ποτέ τα μητρικά καθήκοντα δεν πρέπει να σας κάνουν να ξεχάσετε τα συζυγικά σας καθήκοντα. Πατέρες, να κατανοήσετε τις φροντίδες της συζύγου σας, τον κόπο της, για να είναι όλα καλά, τις δυσκολίες που συναντά, να την στηρίζετε και να την ενθαρρύνετε. Κάπου κάπου βρεθείτε λίγο μόνοι, μακριά από τα παιδιά σας, ή τουλάχιστον μια έξοδο οι δυο σας. Μαζί η αγάπη σας θα ξαναβρει μια καινούρια νιώτη για το καλό των μικρών σας.

0: μαλλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου και θα ακούσουμε και σήμερα αποσπάσματα από την συνέντευξη, από την συζήτηση την οποία είχαμε κάνει Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στον Χολαργό της Αθήνας. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε κάποια πράγματα για την παράδοση της βυζαντινής μας μουσικής αλλά και για τους μεγάλους ψάλτες των προηγούμενων χρόνων. Στη σημερινή εκπομπή θα μας πει λίγα λόγια για τις χοροδίες, την άποψή του για το πώς θα έπρεπε να δουλεύουν τα χοροδιακά σύνολα, αλλά και θα ξεκινήσουμε να ακούμε λίγα λόγια για την μέθοδο ισοκρατήματος την οποία έχει αναπτύξει.

0: να μιλήσουμε λίγο έτσι και για το θέμα των χοροδιών.
1: Ναι. Είναι σπουδαίο θέμα οι χοροδίες. Δύσκολο θέμα. Και το λέω δύσκολο διότι αν μιλήσουμε για χοροδίες δουλεμένες με συνεχή παρουσία στις πρόβες των χοροδών, όχι χοροδίες οι οποίες λέει να μαζευτούμε όλοι οι ψάλτες να ψάλουμε στην πανήγυρη της τάδε ή στην τάδε επέτειο, όχι έτσι, αυτή δεν είναι χοροδία, αυτή είναι συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι δεν ταιριάζουν στη φωνή τους, δεν μπορούν να σταματήσουν μαζί, δεν μπορούν να βγάλουν μια νότα μαζί, δεν μπορούν. Ο καθένας έχει το ταλαντό του, αλλά ομάδα δεν είναι. Οι χοροδίες, το πρώτο που θέλουν είναι συνεχείς πρόβες. Χωρίς συνεχείς πρόβες, είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως για να γίνουν συνεχείς πρόβες, εγώ κάποτε το είχα ζητήσει και το είχα κάνει πραγματικότητα. Στηρίζονται στον ερασιτεχνισμό. Πώς θα τον πιέσεις τον άλλον, έλεγε, γιατί σου λέει έχω να κάνω μια δουλειά εκεί την ώρα που είναι η χοροδία. Εάν ήταν επαγγελματίας του είδους, έστω να έπαιρνε ένα πολύ μικρό επιμίσθιο, πολύ μικρό επιμίσθιο, θα ερχότανε να κάνει πρόβες. Οπότε ο σκοπός θα επιτυγχάνεται έτσι. Επειδή αυτό το θέμα το έχω δει από πολύ παλιά, γιατί είχα χοροδία στην Βιωτία με τον τότε νομάρχη, τον Γιάννη το Σταμούλη το συγχωρεμένο, ο οποίος έδινε τα χρήματα στους χοροδούς, οι οποίοι μετακινιόντουσαν για να κάνουν πρόβα. Δηλαδή ερχόταν από το Σχηματάρι στη Θήβα και από τον Αλίαρτο στη Θήβα και από την Αράχοβα στη Θήβα, ή από εδώ πηγαίναμε στη Λιβαδιά να κάνουμε πρόβα. Υπήρχαν μετακινήσεις 80-100 χιλιόμετρων και ερχόντουσαν τα παιδιά. Ερχόντουσαν όμως γιατί κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ανάλογα με τις παρουσίες που είχαν κάνει και τις εμφανίσεις που είχαμε κάνει, παίρνανε ένα σεβαστό ποσό. Ίσως αυτοί που ήταν στάντερ εκεί πέρα, περίπου 2 μισθούς δημοσίου υπαλλήλου. Ήταν αρκετό. Να σου έρχονται τα Χριστούγεννα 2 μισθοί, ένας μισθός και ένας να σου έρχεται το Πάσχα. Γι' αυτό είχα γύρω στους 42 χοροδούς, παρόντες όλοι. Το περίεργο να σας πω ποιο είναι. Για να δείτε ότι ξέρω τι λέω. Από τους 42, περί τους 12-14 ξέραν αναστασιματάριο. Από αναστασιματάριο και πάνω. Οι υπόλοιποι 30 δεν ξέρανε. Ήταν εμπειρικοί ψάλτες, κάποιοι μαθητές κτλ. Κάναμε εκδήλωση, μια ελεγία, ένα ορατόριο, μια ελεγία, είναι πιο ελληνικός ο όρος, στο Ηρώδιο. 84 άτομα. Η παράσταση διήρκεσε 2 ώρες και 10 λεπτά. Είχαμε 2 αφηγητές, 3 σολίστες, οργανική μουσική. Το θέμα ήταν η καταστροφή του διστόμου. Και μάλιστα δίστομο, υπότιτλος «Θανάτο, θάνατον πατήσες». Οι χοροδοί όλοι βγήκανε στη σκηνή και ψάλανε και τραγουδήσανε χωρίς να έχουν πάρτα. 2 ώρες δεν είχε κανένας χαρτί κοντά του. Στο τέλος είπαμε το κράτημα του Ραμπαδαρίου, όπως το έχει κάνει Τσατσαρόνης σε πλάγιο του πρώτου, σύντμηση, απ' έξω. Όλα τα υπόλοιπα απ' έξω. Ήμνους που έχω μελοποιήσει εγώ του Πινδάρου, απ' έξω. Φοβερό. Αυτό ήταν γιατί κάναμε πρόβες, έτσι. Και είχαν ομοφωνήσει. Τώρα, εάν δεν χρηματοδοτείται από κανένα, δεν είμαι ηλιστής, δεν είμαι δραγουχμοφωνιάς όπως λέμε, αλλά βλέπω ότι μόνο έτσι μπορεί να καθοδηγηθεί μια χοροδία και να είναι αξιόλογη, γιατί αλλιώς καλύτερα μην είναι. Ο χορός των ψαλτών στο αναλόγιο μπορεί να αντικαταστήσει στο μέγεθος που έχει τη δυνατότητα μια χοροδία οργανωμένη. Να βρίσκονται στο αναλόγιο δηλαδή και στις εκκλησίες και στις ενορίες που μπορούν, αλλά και στο ζάλτι που μπορεί να τραβήξει παιδιά, να είναι παραπάνω από 6 άτομα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι καλό. Και το τελευταίο για τη χοροδία είναι ότι αν δεν έχουν στόχο ότι κάπου θα εμφανιστούν αξιόλογα, τότε η χοροδία χάνει τα νερά της, χάνει ο χοροδός το ενδιαφέρον του. Αν πούμε εντάξει θα πάμε σε ένα πανηγυρίζοντα ναό ή θα πάμε σε μια εκδήλωση που την κάνει το τάδε σωματείο και εμείς θα πάμε σαν ο τελευταίος τροχός της αμάξης, δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά.

0: Έχετε ασχοληθεί και με τη μέθοδο της εκμάθησης του ισοκρατήματος.
1: Ναι, ναι, είναι μια τρέλα που την έγραψα στο χαρτί, αλλά μια τρέλα πολύ σπουδαία, γιατί θεωρώ ότι κατέχει μια παγκόσμια πρώτη. Δηλαδή, όλα τα θεωρητικά και τα βιβλία τα οποία ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική και το ισοκράτημά της μιλάνε για ιστορικά στοιχεία εξέλιξης, μιλάνε για το πώς πρέπει να γίνονται οι συγχορδίες, κάτι το οποίο μας στρίβει λίγο αληθορίζοντας δυτικά. Μιλάνε για διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με προτροπές. Κάντε έτσι, χαμηλώστε τη φωνή, ανεβάστε την ένταση, χαμηλώστε την ένταση. Εγώ τα γράφω αυτά τα πράγματα, αλλά περισσότερο ασχολούμαι με ασκήσεις ισοκρατήματος, να το πω με τον δυτικό τρόπο, σολφές ισοκρατήματος. Να μάθει ο Ισοκράτης, το παιδί το οποίο μαθαίνει ισοκράτημα, ότι θα ανέβει από τον νη στον γα ή από τον μπα στον και ή στον δι και θα ανέβει σωστά, αλλά και πότε θα ανέβει, γιατί αυτό συνεργάζεται με αυτούς που κάνουν μέλος ή με αυτόν που κάνει το μέλος. Θα πρέπει να συμφωνούν και εδώ πέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι το κείμενο είναι έτσι που πρέπει να σταματάμε στις, στα σημεία στίξης, τα λέω εγώ, ο σταυρός, η παύση απλή ενός χρόνου, δύο, τριών χρόνων, μαρτυρίες των φθόγκων κτλ. Μπορεί να του πει ο ψάλτης ότι εκεί θέλω να σταματάς όπως σταματάω και εγώ. Όταν έχει παύση και ο ψάλτης σταματάει απότομα, θα σταματήσει απότομα και ο Ισοκράτης. Όχι ουρές, μαζί. Έτσι, για να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δεύτερον, αυτό το κάνω για όλους τους ήχους. Αναφέρομαι στο θέμα του απηχήματος. Κάνουμε ισοκράτημα στο απηχήμα ή δεν κάνουμε? Γράφω μέσα και τη μία περίπτωση και την άλλη. Αναφέρομαι στις καταλήξεις των κειμένων, των τροπαρίων, του μέλους. Σε κάθε έναν ύμνο έχουμε καταλήξεις ατελείς, εντελείς και τελικές. Οι καταλήξεις πολλές φορές, γιατί αυτός είναι ο κανόνας, είναι ίδιες. Έτσι. Δεν μπορεί να πεις άλλη κατάληξη. Υπάρχουν δύο-τρεις, εντάξει, για το βαρύ εκ του γα. Έτσι, να πεις ηρμολογικό μέλος, αν δεν κατέβεις νιπα βουγα γα, γα βουπα νιπα βουγα. Εκεί τι ισοκράτημα θα κρατήσεις? Στον άλλο ήχο τι θα κρατήσεις? Και με αυτόν τον τρόπο δίνω μία όθηση στο τι είναι το περιττό. Γιατί πολλές φορές εκεί πέρα γίνονται διφωνίες. Πολλές φορές. Κάπου είναι επιτρεπτές, κάπου κατά την άποψή μου δεν είναι επιτρεπτές. Έναν κανόνα που έβαλα εγώ χωρίς να είναι απόλυτος είναι ότι απαγορεύεται να κάνεις διφωνία αν πρόκειται για διαφορά μη ενός χρόνου. Να πάει σε πρώτο ήχο βούπα και να κάνεις νιπα. Αν κάνεις βούπα και έχεις άνω των δύο τουλάχιστον χρονικών χρόνων, τότε μπορείς να κάνεις ένα νι. Έτσι, να έχει δηλαδή κάτι που να έχει νόημα. Όλα αυτά τα περαστικά πρέπει να υποταγούν στη βάση. Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, να το πεις μαζί. Νι πα πα πα βου πα. Αυτό είναι. Και βέβαια εκεί επισημαίνω διάφορα πράγματα που είναι και για τον αυτόν που τοποθετεί τα ισοκρατήματα στα κείμενα, για τον πρώτο ψάλτη, για τον ψάλτη, για τον χωράρχη, δεν ξέρω τι.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Το επόμενο πρωί ο Ανδρόνικος, καθισμένος στο σκαμνί, το αντέγραφε προσεκτικά. Κάποια στιγμή μπήκε ο Νίκανδρος στο δωμάτιο χαμογελαστός και του ζήτησε να πάει στον πατέρα του γιατί τον ήθελε. «Τι να με θέλει?» αναρωτήθηκε. «Να είναι για καλό ή μήπως κάποια ανώνυμη επιστολή πάλι?» Άφησε τα σύνεργά του και σκεπτικός ανέβηκε την ξύλινη σκάλα. Το αφεντικό του, καθισμένο στο γραφείο, χαϊδεύε το ωραίο άσπρο μουσί του με το ένα χέρι και μετά άλλο ανακάτευε κάποια χειρόγραφα. Μόλις τον είδε, σταμάτησε και του χαμογέλασε. «Μάλλον για καλό θα είναι», σκέφτηκε.
1: «Καλημέρα, Ανδρόνικε. Κάθισε».
2: «Καλημέρα, αφεντικό.
1: Ξέρεις τι μήνα έχουμε, παιδί μου?»
2: «Μπήκε πλέον Οκτώβριος. Πάνε 6 μήνες από όταν πρώτο ήρθες και με βάση τη συμφωνία μας η περίοδος της μαθητείας σου έληξε».
0: Πώς του ξέφυγε το Ανδρόνικο? Με την αναζήτηση του κώδικα και τα άλλα που είχε κατά νου, ούτε που θυμήθηκε ότι έλεγε η μαθητεία του. Θα τον κρατούσε άραγε? Χρειαζόταν μια δουλειά, ειδικά τώρα που ήθελε να παντρευτεί.
2: «Αφεντικό, ο καιρός πέρασε χωρίς να το καταλάβω».
1: «Έτσι είναι η ζωή. Περνά και χάνεται σε μια στιγμή. Μακάρι όποιος το καταλάβει και αξιοποιήσει κάθε στιγμή της. Να σε ρωτήσω τώρα. Θα ήθελες να συνεχίσεις να εργάζεσαι εδώ? Διότι αν και εσύ το επιθυμείς, μπορείς πλέον από δόκιμος να γίνεις επίσημα εργαζόμενος στο εργαστήριό μας. Εμείς σε θέλουμε μαζί μας. Η μαθητεία σου ήταν πολύ ικανοποιητική και ελπίζω συντοχρόνο να επιβεβαιώσεις όλες μας τις ελπίδες και να γίνεις ένας άξιος καλλιγράφος».
2: «Και το ρωτάτε αν θέλω?»
1: «Βεβαίως»,
0: απάντησε χαρούμενος.
1: «Τότε από σήμερα κιόλας θα ξεκινήσεις να λαμβάνεις τον κόπο της δουλειάς σου. Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα περνάς από τον Κλέανδρο και θα σου καταβάλει τα δεδουλευμένα. Μόνο θα σε παρακαλούσα να ψάξεις να βρεις κάποιο κατάλημα, τώρα που θα έχεις και τη δυνατότητα. Όχι γιατί δεν σε θέλουμε εδώ, αλλά γιατί έτσι ήθιστε με τους εργαζομένους και δεν θα ήθελα να κάνω εξαίρεση για σένα και να έχουμε δυσαρέσκειες».
2: «Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα κάνετε για μένα. Όσο για το κατάλημα, θα ψάξω να βρω αλλού. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν κι εγώ. Καταχράστηκα την καλοσύνη σας. Σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα φύγω».
1: «Τι λες, παιδί μου, δεν υπάρχει βιασύνη. Όποτε είσαι έτοιμος. Καλή αρχή, λοιπόν. Θα χαρούμε να σε έχουμε μαζί μας. Μόλις ετοιμάσω το συμφωνητικό, θα σε καλέσω να υπογράψεις».
0: Τρέχοντας σχεδόν κατέβηκε τις σκάλες. Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτό? Του έλυνε τα χέρια. Τώρα θα μπορούσαν να παντρευτούν άμεσα. Όσο για το κατάλημα, ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αλλάξει, αφού με το γάμο δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να μείνει εκεί. Θα μπορούσαν να ζουν στο σπίτι της Ειρήνης και να πηγαίνουν έρχεται καθημερινά στη δουλειά. Και ήταν λίγο μακριά, θα τα βγάζαν πέρα. Δεν φοβόταν τη φτώχεια ο Ανδρόνικος και σ' είχε μεγαλώσει στα πλούτη. Το παράδειγμα της Ειρήνης, αλλά και η ολοφάνερη παρέμβαση του Θεού στις δικές του δυσκολίες, τον είχαν δυναμώσει. Θα μπορούσαν να παντρευτούν σύντομα. Δυσκολεύτηκε να συγκεντρωθεί στη δουλειά του. Πότε θα έφτανε το απόγευμα? Επιτέλους άφησε την περγαμηνή στο πλάι να στεγνώσει, καθάρισε τη γραφίδα του, έκλεισε το μελανοδοχείο, τέντωσε το κορμί του και ετοιμάστηκε να φύγει. Ήταν στην εξώπορτα και ετοιμαζόταν να την ανοίξει για να βγει, όταν την άκουσε να χτυπά. Άνοιξε αμέσως, προτού καλά-καλά σταματήσει ο χτύπος. Παρά την ταχύτητά του, το μόνο που είδε ήταν η πλάτη ενός άνδρα κουκουλωμένου με ένα σκούρο μανδύα να απομακρύνεται.
2: «Ε!» φώναξε. «Θέλετε κάποιον?»
0: Απάντηση δεν πήρε. Ο άνδρας εξαφανίστηκε μέσα στα σοκάκια της πόλης. Έκανε να βγει και τότε είδε μια επιστολή αφημένη κάτω ασφράγιστη. Τη σήκωσε και έκανε να την πάει μέσα. Όμως η περγαμηνή, έτσι σκούρα που ήταν, κάτι του θύμισε. Μα ναι, σαν τέτοια ήταν γραμμένο και το ανώνυμο γράμμα. Δεν είχε αποστολέα ούτε παραλήπτη. Χωρίς δεύτερη σκέψη άνοιξε την περγαμηνή. Με κεφαλαία κανόνιστα γράμματα, ίδια με την άλλη φορά, ήταν γραμμένα τα εξής. «Νομίζεις ότι δεν σοβαρολογώ? Θα το μετανιώσεις και εσύ και ο προστατευόμενός σου. Διώξ' τον πριν είναι αργά, για το καλό της οικογένειάς σου».
2: «Χριστέ μου, κι άλλη απειλή. Τι πρέπει να κάνω? Πλέον δεν είναι αστείο. Δεν πρόκειται μόνο για τη δική μου ασφάλεια, μα και για το αφεντικού μου και της οικογένειάς του. Αν είναι ο Μιχαήλ από πίσω, φοβάμαι ότι το εννοεί. Μπορεί να τους κάνει κακό».
0: Σκεπτικός και βιαστικός συγχρόνως, τραβάει για τη μονή του προδρόμου. Όλη μέρα περίμενε πώς και πώς να ξαναδεί την Ειρήνη, να της δείξει τον κώδικα, να της πει τα ευχάριστα νέα για τη δουλειά. Όλο λαχτάρα περίμενε το απόγευμα και τώρα. Μαύρες σκέψεις του έρχονται. Αν αυτός ο κάποιος είναι τόσο αποφασισμένος να κάνει κακό σε αυτόν και σε όποιον βρίσκεται στο πλάι του, τότε πρέπει να προσέξει, να φυλάξει και την Ειρήνη. Και αν, όπως σκέφτεται, είναι ο Μιχαήλ από πίσω, έχει ήδη μια φορά κάνει κακό σε εκείνη. Ξέρει ότι γνωρίζονται. Θεέ μου, πώς να την προστατέψω. Σίγουρα πρέπει να της μιλήσω. Τα ποδιά του είχαν πάρει φωτιά, όπως και το μυαλό του. Έτρεχε στη μέση, χωρίς να κοιτάει δεξιά και αριστερά. Έτσι, δεν πρόσεξε τα μάτια που κρυμμένα σε μια σκοτεινή γωνιά τον κοίταζαν με μίσος. Ούτε κατάλαβε τη σκιά που τον ακολούθησε. Είχε πλέον απομακρυνθεί από την πόλη. Πλησίαζε σχεδόν στο πατρικό του και ετοιμαζόταν να στρίψει αριστερά για να πάει στο μοναστήρι. Ο κόσμος είχε ήδη αρχίσει να μαζεύεται στο σπίτι του. Στάθηκε να πάρει μια ανάσα στην πηγή του Λέοντα. Γάργαρο νερό έρεε χαρούμενα μέσα από το μαρμάρινο κεφάλι του λιονταριού. Έσκυψε να δροσιστεί. Ο ήχος του νερού κάλυψε το θόρυβο των βημάτων. Μόνο μια μαύρη σκιά ένιωσε να το σκεπάζει από πίσω. Κι ύστερα, κάποιον να το σμπρώχνει με δύναμη το κεφάλι κατά πάνω στη χέτη του λονταριού. Ένας οξύς πόνος ακολούθησε και ύστερα τίποτα. Ο Ανδρόνικος ήταν πεσμένος κάτω, εμόφυρτος, ακίνητος.

0: Ο ήλιος έχει από ώρα κρυφτεί. Το τελευταίο φως της μέρας χάνεται και αυτό. Το φεγγάρι, ένα φωτεινό νυχάκι, έχει ήδη φανεί στον ουρανό. Διαβάτες δεν υπάρχουν. Μόνο ένας αργοπορημένος καβαλάρης καλπάζει στη μέση οδό. Ξαφνικά, μια μικροκαμωμένη φιγούρα ορθώνεται στη μέση του δρόμου. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, κάνοντας νόημα στον καβαλάρη να σταματήσει. Το άλογο σηκώνεται στα πίσω του πόδια με κίνδυνο να ρίξει τον αναβάτη του. Εκείνος όμως με σίγουρες και ήρεμες κινήσεις το καθησυχάζει χωρίς να χάσει την ισορροπία του. Παρά το σκοτάδι, ο άντρας φαίνεται γεροδεμένος και καλοντημένος.
1: «Τι θέλεις?»
0: Η φωνή του ακούστηκε απότομη μες στη σιγή.
1: «Κόντεψες να με ρίξεις από το άλογό μου?»
0: «Σας παρακαλώ», ακούγεται μια ταραγμένη γυναικεία φωνή. «Βοηθήστε με, ελάτε μαζί μου. Είναι κάποιος εδώ, πληγωμένος, ελάτε». Όλο αγωνία τον παρακαλεί. Ο άντρας ξεπεζεύει και ακολουθεί τραβώντας το άλογό του από το χαλινάρι. Εκεί δίπλα σε μια πηγή, ένας άντρας είναι εξαπλωμένος κάτω. Η γυναίκα γονατίζει δίπλα του και προσπαθεί να το σηκώσει. «Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, είναι χτυπημένος». Ο άντρας πλησιάζει. Μέσα στο σκοτάδι δεν μπορεί να διακρίνει καλά ούτε την κοπέλα ούτε τον χτυπημένο. Πιάνει και του σηκώνει το κεφάλι. Μοιάζει νέος. Κάνει να παραμερίσει τα μαλλιά του να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του. Και τότε κάτι ζεστό και γλιστερό γεμίζει το χέρι του. Αίμα. Το παλικάρι είναι χτυπημένο στο κεφάλι και δεν δείχνει να ανταποκρίνεται. Σκυβεί στην καρδιά του. Χτυπάει ακόμη. Ο άντρας είναι χειροδύναμος. Με μια κίνηση σηκώνει τον πληγωμένο και τον ανεβάζει στο άλογό του. Η κοπέλα, γιατί μικρή κοπέλα φαίνεται, τρέμει δίπλα του.
1: «Ακολούθησε με»,
0: της λέει κοφτά εκείνος. Χωρίς άλλη κουβέντα ο άντρας ξεκινά τραβώντας πίσω του το άλογο που κουβαλά το ανθρώπινο φορτίο. Η κοπέλα τους ακολουθεί. Σε λίγο στρίβουν δεξιά. Ένα αρχοντικό με μεγάλους ψηλούς κίονες στην είσοδο στέκει φωταγωγημένο. Ακόμη και στον κήπο υπάρχουν πυρσί που φωτίζουν κάθε γωνιά. Ο άντρας μπαίνει μέσα και φωνάζει για βοήθεια. Δύο υπηρέτες εμφανίζονται αμέσως.
1: «Πάρτε τον και ξαπλώστε τον μέσα, με προσοχή. Είναι χτυπημένο στο κεφάλι. Στείλτε να φέρουν τον γιατρό». «Και εσύ?»
0: λέει στην κοπέλα.
1: «Έλα μέσα, θέλω να σε ρωτήσω».
0: «Πρέπει να φύγω. Είναι αργά. Θα τον φροντίσετε?»
1: «Πες μου, είδες τι έγινε?»
0: «Όχι. Τον βρήκα πεσμένο δίπλα στην πηγή, μέσα στα αίματα. Δεν είδα τίποτε».
1: «Το ξέρεις?»
0: Το μισοσκόταδο έκρυψε το δισταγμό της. «Θα τον φροντίσετε?»
1: «Θα τον φροντίσω. Πώς σε λένε, τον ξέρεις?»
0: «Ειρήνη», απάντησε εκείνη και την επόμενη στιγμή την είχε καταπιεί η νύχτα. Ο άνδρας μπαίνει στο σπίτι του. Μέσα στο μεγάλο σαλόνι, σε ένα ανάκλυντρο, με πολλά μαξιλάρια έχουν ξαπλώσει το χτυπημένο. Η κυρία του σπιτιού βρίσκεται γονατισμένη δίπλα του και κλαίει με αναφιλητά. Του κρατάει το χέρι και το φυλάει ξανά και ξανά. Ο άνδρας ταράζεται, πλησιάζει. Το φως των κεριών επιβεβαιώνει τους φόβους του. Ο χτυπημένος είναι το δικό του παιδί. Γονατίζει και αυτός δίπλα του και παίρνει στην αγκαλιά του το ματωμένο κεφάλι. Η κραυγή που βγαίνει από το στόμα του θυμίζει λαβωμένο λιοντάρι. Δύο γονείς γονατιστοί κλαίνε δίπλα στο αιμόφυρτο παιδί τους. Και εκείνο, για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό, είναι πάλι στην αγκαλιά τους, χωρίς να το γνωρίζει.

Ο χειμώνας βρίσκεται στο απόγειό του. Τρεις μέρες χιονίζει συνέχεια. Και μόλις σταμάτησε η χιονόπτωση, σηκώθηκε ένας πολύ δυνατός αέρας που τα πάγωσε όλα. Βρισκόμαστε στις αρχές του 842. Ο γιατρός έχει μόλις φύγει από το μεγάλο αρχοντικό, τυλιγμένο στο ζεστό του πανουφόρι. Έχει ευγενική φυσιογνωμία. Τα μαλλιά του έχουν αρχίσει να

0: το έβαζαν στο στόμα. Κάθε φορά που τον άφηνε φοβόταν πως θα ήταν και η τελευταία. Αυτά τις πρώτες εβδομάδες. Μια μέρα άνοιξε τα μάτια του και κούνησε ελαφρά το κεφάλι, δείχνοντας ότι καταλαβαίνει. Μετά από αυτό σιγά σιγά βελτιώθηκε. Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και έπαψαν να φοβούνται το μοιραίο. Πέρασαν 2 μήνες ακόμη. Η γερή κράση του τελικά νίκησε. Λίγο-λίγο επανήλθε η συνείδησή του και ο έλεγχος των κινήσεων. Με προσεκτική διατροφή επανέρχεται πλέον και η φυσική του κατάσταση. Εκτός από μια ουλή στο μέτωπο, τίποτε δεν θα φανερώνει σε λίγο αυτό που πέρασε. Μα ο γιατρός είναι προβληματισμένος. Κάποιες κινήσεις του δεξιού του χεριού δεν έχουν επανέλθει. Δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερά κάτι μικρό με τα δάχτυλά του, σαν να μην τον υπακούνε. Και ενώ μπορεί να πιάσει το ποτήρι του ή το σπαθί, δεν μπορεί εύκολα να κρατήσει τη γραφίδα. Και ο νεαρός ασχολείται με την καλλιγραφία. Εκείνος είναι σίγουρος πως είναι θέμα χρόνου να επανέλθουν τα δάχτυλά του. Πώς να του πει ότι ο ίδιος έχει σχεδόν χάσει την ελπίδα του. Μια κοπελίτσα τον σταματά. Στέκεται λίγο πιο έξω στο μεγάλο δρόμο. Φορά ένα λεπτό παλιωμένο καφέ πανοφόρι και έχει σφιχτοτυλίξει το κεφάλι της σε ένα μάλινο σάλι. Μοιάζει παγωμένη. Τα χείλη της έχουν τον μπλαβή χρώμα του κρύου. Το αδύνατο πρόσωπό της είναι κάτασπρο και δείχνει ταλαιπωρημένο. Αν στοιχημάτιζε, θα έλεγε πως έχει μέρες να φάει κάτι δυναμωτικό. «Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς είναι ο ασθενής σας?»
1: «Και που ξέρεις εσύ, καλή μου, τον ασθενή μου?»
0: «Είμαι η κοπέλα που τον βρήκε», απαντά εκείνη.
1: «Α, εσύ είσαι λοιπόν. Το έσωσα στη ζωή, κορίτσι μου, να το ξέρεις».
0: «Πώς είναι? Πείτε μου, σας παρακαλώ».
1: «Ναι, χαρά είναι. Σηκώνεται και προπατάει. Μόλις φτιάξει ο καιρός δεν θα τον κρατάει κανείς μέσα».
0: Στεναγμός ανακούφισης ξέφυγε από την κοπέλα. Παράξενα την κοίταξε ο γιατρός. Γιατί τόση αγωνία για τον Ανδρόνικο?
1: «Κάτι κρύβεται εδώ. Έλα μαζί μου»,
0: της προτείνει καλόκαρδα εκείνος, αλλά και με λίγο δόλο.
1: «Η γυναίκα μου έχει φτιάξει ωραία σούπα από βοδινό. Είναι ό,τι πρέπει μια τέτοια κρύα μέρα. Θα τη μοιραστούμε καθώς θα συζητάμε».
0: «Όχι, ευχαριστώ πολύ». Ο γιατρός κούνησε τους ώμους και έκανε να φύγει. Η κοπέλα συνέχισε να στέκεται μπροστά του.
1: «Θέλεις κάτι άλλο?»
0: Δίσταζε. Ήταν ολοφάνερο πως δίσταζε.
1: «Πες μου, μην τρέπες. Μπορώ κάπως να σε βοηθήσω».
0: Υπήρχε καλοσύνη στα μάτια του. «Μπορείτε να του μεταφέρετε κάποια λόγια?»
1: «Πες μου».
0: «Πείτε του ότι η Ειρήνη είναι καλά».
1: «Εσύ είσαι η Ειρήνη?»
0: «Πείτε του, σας παρακαλώ, και αν μπορείτε, όχι μπροστά στους δικούς του», είπε και χάθηκε μέσα στην παγωνιά. 2 μέρες αργότερα ο γιατρός ήταν και πάλι εκεί για την καθιερωμένη του επίσκεψη. Τώρα που ο Ανδρόνικος είχε βελτιωθεί, τον έβλεπε πιο αέρα. Μπήκε ήσυχα στην κάμαρά του και τον βρήκε εξαπλωμένο να κοιτάει προς το αψιδωτό παράθυρο. Του έκανε εντύπωση το πρόσωπό του. Υπήρχε διάχυτη αγωνία. Όντως ο Ανδρόνικος ανησυχούσε. Κοίταζε έξω το παράθυρο, το κάτασπρο τοπίο. Ο αέρας συνεχιζόταν αμύωτος. Σφύριζε με τόση ένταση που ούτε η χοντρή πέτρινη τύχη του αρχοντικού δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν να ακουστεί. Τα κλαδιά των δέντρων κουνιόταν δυνατά, κάνοντας το χιόνι που κουβαλούσαν να πέφτει. Ψυχή δεν περπατούσε έξω. Αυτή η συνεχιζόμενη κακοκαιρία ήταν η αιτία της ανησυχίας του. Τι να έκανε η Ειρήνη, πώς να τα βγάζε πέρα? Θα είχε άραγε ξύλα να ζεσταθεί, φαγητό να φάει? Τώρα ούτε κήπος, ούτε χόρτα φύτρωναν. Θα ζούσε μόνο με τις οικονομίες της. Μα πόσες να ήταν κι αυτές? Και οι τσομπαναρέοι θα ήταν κλεισμένοι στα μαντριά τους. Θα ήταν μόνοι και έρημοι μες στο καλυβάκι. Αυτός έφταιγε, δεν είχε προνοήσει. Βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα του συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά και πάλι ήταν απρονοησία εκ μέρους του να μην σκεφτεί το χειμώνα. Και αυτός, ξαπλωμένος στα ζεστά, με φωτιά μέσα στο ίδιο το δωμάτιο, χορτάτος, να μην έχει καταφέρει να το πει ακόμα στους γονείς του. Γιατί δεν έχει τολμήσει. Και αυτό τον καίει. Μετά το χτύπημα και για αρκετό καιρό δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι του συνέβαινε. Σαν σε όνειρο ένιωθε πότε τη μητέρα του να κλαίει στο πλάι, πότε τον πατέρα του να πλησιάζει και να του χαϊδεύει το κεφάλι. Και ειδικά αυτό το τελευταίο έκανε να φαίνονται ακόμη πιο απίθανα

ακόμη πιο φανταστικά όσα ένιωθε. Εκείνο τον καιρό χαροπάλευε. Με τις φροντίδες όλων ξεπέρασε τον κίνδυνο και σταδιακά το μυαλό του καθάρισε. Και τότε κατάλαβε πως βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι, στην παλιά του κάμαρα, και είχε όντως δίπλα του και τους δύο γονείς του να γέρνουν πάνω από το προσκέφαλό του με αγωνία. Η έκπληξή του ήταν μεγάλη. Πώς βρέθηκε εκεί? Θυμόταν να πηγαίνει να συναντήσει την Ειρήνη, αλλά τίποτε άλλο. Μόλις κατάλαβαν ότι συνήλθε, η μητέρα του τον αγκάλιασε σφιχτά και με δάκρυα του διηγήθηκε αδρομερός όσα συνέβησαν. Του εξήγησε πως βρέθηκε εκεί για την άγνωστη σωτήρα του που μαζί με εκείνον έσωσε και αυτούς, αφού ξαναβρήκαν το παιδί τους και έγιναν πάλι οικογένεια. Αλλά ως εκεί.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε να βλέπουμε ποια πρέπει να είναι η στάση του ηγεμόνος απέναντι στους νόμους της πολιτείας. Οι παλιοί ηγεμόνες, λέει ο πατέρας της Ρωμαϊκής Ευγλωτίας, τηρούσαν τους νόμους για να προτρέπουν τους άλλους με το παράδειγμά τους να τους τηρούν και να τους εφαρμόζουν, διότι ήξεραν ότι ο λαός τότε διδάσκεται και μαθαίνει όταν βλέπει και όχι όταν ακούει. Διότι έχει πολύ οξύ το αισθητήριο της οράσεως και αμβλή της ακοής. Ο Σωσιάδης με μια πρόταση παρουσίαζε τον πραγματικό ηγεμόνα, εξουσίαζε τον εαυτό του, λέει, διότι κανένας άρχοντας δεν θα μπορέσει ποτέ να εξουσιάζει το λαό αν δεν εξουσιάζει πρώτα τον εαυτό του και αν δεν υποταχθεί στους νόμους που ίδιος όρισε. Και ο Κασιόδωρος λέει ότι αυτή είναι η δικαιοσύνη, οι άρχοντες πρώτοι να εφαρμόζουν τους νόμους για να μην μπορούν οι παραβάτε να τους θεωρούν ομοίους τους. Γι' αυτό επαινούνται οι Ρωμαίοι, διότι πρώτοι αυτοί τηρούσαν τους νόμους που επέβαλαν στους άλλους. Έλεγε ο σοφός Βίας ότι τότε καλοτυχίζουμε την πολιτεία όταν ο ηγεμόν πρώτος από όλους υπακούει στους νόμους, διότι ο λαός και παρά τη θέλησή του υπακούει όταν βλέπει τον ηγεμόνα του να εφαρμόζει εκείνα που παραγγέλει στους υπηκόους του. Γι' αυτό ο βασιλεύς Αγισίλαος, όταν ήθελε να κάνουν κάτι γρήγορα οι στρατιώτες του, πρώτος αυτός ενώπιον όλων άρχιζε το έργο για να τους προτρέψει ή με τη θέλησή τους ή από ντροπή να το κάνουν με προθυμία. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά και ο Γεδεών, ο γενναίος στρατηγός του Ισραηλιτικού λαού. Γι' αυτό και όταν εξεστράτευσε εναντίον των Μαδιανιτών, είπε στους στρατιώτες του «Θα με βλέπετε και θα κάνετε ό,τι κάνω κι εγώ». Με αυτόν λοιπόν ως πρώτοι που πολέμησαν γενναία, εφώνευσαν τους εχθρούς τους και κέρδισαν νίκη λαμπρή. Τόσο μεγάλη δύναμη έχει το παράδειγμα του ηγεμόνος. Όποιος λοιπόν κρατάει στα χέρια του το πιδάλιο της εξουσίας, πρέπει να ρυθμίζει έτσι τη ζωή του, ώστε να κάνει όχι αυτά που του αρέσουν, αλλά εκείνα που πρέπει. Διότι δεν επιτρέπεται στον καθένα να κάνει αυτά που μπορεί, ούτε έχει το δικαίωμα να τα κάνει επειδή κανείς δεν τον εμποδίζει. Εκείνα μόνο πρέπει να κάνει και εκείνα μόνο του επιτρέπεται, όσα και οι νόμοι και τα διατάγματα των παλαιών με φρόνηση του επιβάλλουν. Για τους άρχοντες δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποτυχία από το να κάνουν αυτά που μπορούν και θέλουν και μάλιστα όταν νομίζουν ότι όλα τους επιτρέπονται και έχουν απόλυτη ελευθερία να τα κάνουν. Είναι μεγάλη η συμφορά όταν η ακολασία όχι μόνο εφραίνει, αλλά και είναι ευπρόσδεκτη, διότι δεν είναι πια δυνατή η θεραπεία όταν οι ατιμίες γίνονται τρόπο ζωής.

Στην Αθήνα τότε άρχισαν τα πάντα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, όταν παντού κυκλοφορούσε ο λόγος ότι όλα ήταν σεμνά και τίμια. Γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστεί τελείως εκείνος ο καταραμένος λόγος που λέει ότι η επιθυμία των αρχόντων πρέπει να θεωρείται νόμος. Ακόμη πρέπει να εκλείψει και εκείνο το «έτσι θέλω και έτσι διατάσω και η θέλησή μου έχει την ισχύ νόμου», λόγια που βγήκαν από το στόμα μιας αδιάντροπης γυναίκας της Ιουλίας, της μητριάς του βασιλιά των Ρωμαίων Αντωνίου του Καρακάλα, ξακουστής για την υπερβολική ομορφιά της, της οποίας ο έρωτας τόσο πλήγωσε την καρδιά του βασιλιά που σχεδόν έξω φρενών τόλμησε και της είπε: «Θα ήθελα, εάν ήταν δυνατόν». Και εκείνη η αδιάντροπη το απήντησε: «Εάν θέλεις, επιτρέπεται, διότι ο βασιλιάς πρέπει να δίνει νόμος και όχι να λαμβάνει». Όταν το άκουσε αυτό, άφησε κατά μέρος την ντροπή και παρακινούμενος ο ασύνητος από την παράλογη του επιθυμία, έκανε αμέσως τον επέσχυντο εκείνο και παρανομότατο γάμο. Πόσο ολέθρια συμβουλή μιας ακόλαστης γυναίκας που ούτε όρια σοφροσύνης γνωρίζει, ούτε προσέχει να μην υπερβεί το μέτρο, όπως ερμηνεύει το σύμβολο του Πυθαγόρα. Τέτοιοι ήταν οι δικαστές των Περσών που όταν τους ρώτησε ο Καμβύσης αν υπήρχε κάποιος νόμος που επέτρεπε να παίρνει κανείς για γυναίκα την αδερφή του, του είπαν πως δεν υπήρχε τέτοιος νόμος, αλλά όμως υπήρχε άλλος που έλεγε ότι επιτρέπεται στους βασιλείς των Περσών να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Υπάρχει και ένα ρητό κάποιου νομικού που λέει ότι αυτά που αρέσουν στον ηγεμόνα έχουν ισχύ νόμου. Αυτό όμως ερμηνεύεται σωστά όταν η θέληση του ηγεμόνα διευθύνεται από τη λογική. Όταν όμως δεν κατευθύνεται από τη λογική, τότε όχι νόμο, αλλά παρανομία και αδικία τη θεωρούν οι σοφοί. Και γι' αυτό οι άρχοντες σας αποφεύγουν τη συμβουλή. Επιτρέπονται τα πάντα στους βασιλείς, όπως αποφεύγουν το πρόσωπο του φιδιού. Αυτό είναι συμφορά θανατηφόρος για τους βασιλείς. Ας ακούσουν με προσοχή τον βασιλιά Αντίγονο, ο οποίος όταν άκουσε κάποιον να του λέει ότι όσα κάνουν οι βασιλείς είναι όλα δίκαια και σεμνά, απάντησε: «Είναι αλήθεια στους βασιλείς των βαρβάρων. Σε μας όμως εκείνα μόνο είναι σεμνά και εκείνα είναι δίκαια που είναι στην πραγματικότητα δίκαια». Την ίδια γνώμη είχε και ο βασιλεύς Θεοβάλδος, γι' αυτό και έλεγε: «Κι αν ακόμα μπορούμε όλα να τα κάνουμε, όμως πιστεύουμε πως εκείνα μόνο επιτρέπεται να κάνουμε όσα είναι αξιέπαινα». Έλεγε διαρκώς και ο Κέσαραν Θέμιος: «Τίποτα περισσότερο δεν επιτρέπεται στους εναρέτους ηγεμόνες από ό,τι επιτρέπεται στους άλλους πολίτες».

0: Πράγματι, ήξεραν αυτοί οι περίφημοι ήρωες ότι εξαίρετο έργο των ηγεμόνων είναι να θεσπίζουν νόμους, αλλά και όταν τους εκδίδουν να τους τηρούν, για να μην ακούσουν την δίκαιη επιτίμηση του Ευαγγελίου που λέει «Δένουν φορτία δυσβάστακτα και βαριά και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων. Οι ίδιοι όμως δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν, καθώς όν λένε και δεν κάνουν αυτά που λένε». Αυτό έκανε και ο μεγαλύτερος νομοθέτης ο Θεός, ο οποίος εθεμελίωσε το βασίλειό του στους δικούς του ώμους, ενώ πολλοί βασιλείς το θεμελιώνουν πάνω στους ώμους των υπηκών τους, ταλαιπωρώντας τους με διαφόρους φόρους και συθλίβοντάς τους με το πλήθος των νόμων, ενώ οι ίδιοι ασχολούνται μόνο με τις απολαύσεις και απομακρύνονται από τα φορτία. Έχοντας αυτό υπόψη του ο Κύρος, ο άριστος μεταξύ των βασιλέων συνήθιζε να λέει «Κανείς δεν πρέπει να γίνεται ηγεμόν αν δεν είναι καλύτερος από εκείνους που θέλει να εξουσιάζει». Μα αυτό εννοούσε ότι γνώρισμα των αρχόντων είναι να ενδιαφέρονται για τους άλλους και να εξασφαλίζουν την ανάπαυση της κοινότητας. Και αυτό ποιος άλλος μπορεί να το κάνει εκτός από εκείνον που ξεπερνά τους άλλους ως προς την ειλικρίνεια της γνώμης και την τήρηση των νόμων? Ποιος δεν γνωρίζει το αξιομνημόνευτο παράδειγμα του Σελεύκου, του περίφημου βασιλιά των Λοκρών? Αυτός έγραψε πολλούς και αρίστους νόμους, μεταξύ των οποίων θαυμάσιος ήταν ο εξής: «Όποιος διαπράττει μοιχεία και επιβεβαιώνεται η μοιχεία του, να του βγάζουν και τα δυο του μάτια». Έτυχε λοιπόν πρώτος να παραβεί τον νόμο ο γιος του, που ήταν και μονάκριβος, διότι δεν κατόρθωσε να προφυλαχθεί από το απαγορευμένο αμάρτημα. Όταν το πληροφορήθηκε ο βασιλιάς, σιδηροδέσμιο τον έριξε στη φυλακή και κατόπιν διέταξε, σύμφωνα με τον νόμο, να του βγάλουν και τα δυο του μάτια. Έπεσαν αμέσως στα πόδια του οι άρχοντες του βασιλείου και τον παρακαλούσαν θερμά να λυπηθεί και το παιδί του και τον λαό, διότι ήταν ο μόνος διάδοχος και κληρονόμος της βασιλείας, αλλά η δέησή τους δεν έγινε εισακουστή. Σταθερός στην απόφαση του βασιλιάς, δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να παραμείνει ατιμόρητος όποιος θα παραβίαζε τον νόμο του. Επειδή όμως συνέχισαν να τον παρακαλούν ο λαός και οι άρχοντες, ο Σέλευκος, για να ικανοποιήσει τους υπηκόους του και να διατηρήσει και την αυστηρότητα του νόμου, εμετρίασε την ποινή με αξιοθαύμαστη οικονομία. Διέταξε να βγάλουν το ένα μάτι του γιού του και το ένα το δικό του. Έτσι έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι ήταν και σπλαχνικός πατέρας και δίκαιος νομοθέτης. Σε τόση υπόλοιψη είχε την τήρηση των νόμων, διότι εγνώριζε ο συναντότατος βασιλιάς ότι όποιος θέλει να έχει το πρόσωπο του δικαίου κριτού πρέπει να αφήσει εκείνο του πατέρα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας. Εκφωνεί ο πατήρ Δημήτριος Κυρίτσης.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων νεοφανών μαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημών.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Ήταν μια σκοτεινή και βροχερή νύχτα του Νοέμβρη. Ο κόσμος είχε μαζευτεί από νωρίς στα σπίτια του. Ψυχή δεν φαινόταν στους δρόμους. Τι να κάνουν έξω τέτοια ώρα? Να τσαλαβουτούν στα νερά και να σκοντάφτουν στα σκοτάδια? Το καλύτερο ήταν να είσαι στο σπίτι σου, στο έτοιμο τραπέζι, στη ζεστασιά σου, στην οικογένειά σου. Μια ευτυχία που μια της δεν έχει άλλη. Μα τι γυρεύει εκείνο το αγόρι στο δρόμο τέτοια ώρα? Ακουμπισμένο σε έναν τοίχο κάτι περιμένει. Με κάποιον έχει δώσει συνάντηση. Ακόμα δεν φάνηκαν. Μήπως του συνέβη τίποτα? Περίεργο πράγμα. Μονολογεί και κοιτάζει το ρολόι της εκκλησίας.

Στις 10 το βράδυ είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν έξω από το σπίτι του κυρίου Δαλτή, οι τρεις της παρέας. Ο Θόδωρος ο Μάγκας, ο Μίτσος ο Τρυποφράκτης και ο μικρός Αργύρης, μόλις 12 χρονών, ο νεοσύλλεκτος της παρέας. Να όμως που πέρασε η συμφωνημένη ώρα και ακόμα να φανούν οι δύο πρώτοι. Ακόμα δεν ήρθαν και ώρα είναι 10 και 4. Τι θα γίνει? Ο Αργύρης άρχισε να ανησυχεί. Ώστε λοιπόν εγώ, ο πρώην τίμιος βοηθός του κυρίου Δαλτή, να κάνω τέτοιο πράγμα? Πω Θεέ μου, πώς το αποφάσισα? Να βοηθήσω τους κλέφτες και να τους ανοίξω την πόρτα. Αλήθεια, πώς κατάντησα έτσι? Αυτά σκεφτόταν ο μικρός Αργύρης στο σκοτάδι της νύχτας. Και αυτό γιατί η ψυχή του δεν είχε μαυρίσει εντελώς. Η φωνή της συνείδησης του έστελνε ακόμα μερικά συνθήματα σωτηρίας. Μα ήταν τόσο αδύνατα αυτά. Ήταν τόση η κακή επίδραση της συναναστροφής, τόση η γλύκα της κλεψιάς, ώστε η ψυχή του έγερνε προς τα κει, όπως η μπάλα κυλάει στον κατήφορο. Κι έτσι μια άλλη φωνή, ύπουλη αυτή, απαντούσε τώρα στην τίμια φωνή της συνείδησής του. «Δεν βαριέσαι, καημένε, δεν είσαι και μωρό πια. Είσαι μεγάλος, πρέπει και εσύ να κουνηθείς, κάτι να κάνεις. Να, απλούστατα, θα τους βάλεις από την στενή είσοδο της υπηρεσίας και περπατώντας σαν γάτα θα τους κρύψεις στην καρβουναποθήκη. Εκεί θα περιμένεις μέχρι να κοιμηθούν τα αφεντικά και τότε σιγά σιγά θα γίνει και η δουλειά. Τα ξέρεις τα μπαούλα, τα ξέρεις τα συρτάρια και κάθε ντουλάπα. Θα διάσεις όλα, δεν θα αφήσεις φράγκο. Να, έτσι κάνουν τα παλικάρια. Και αύριο το πρωί θα είσαι ευτυχισμένος και ελεύθερος. Μην είσαι κορόιδο λοιπόν. Απλά πράγματα. Μην τα κάνεις εσύ τώρα δύσκολα. Κι έτσι ο Αργύρης, μετά από αυτήν την ύπουλη φωνή, ξανά παίρνε κουράγιο, δόλιο κουράγιο, και ήταν έτοιμος για την επιχείρηση που θα του έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο καημένος ο Αργύρης, ο φτωχός Αργύρης, έρημος και ορφανός, είχε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια από το χωριό και ήρθε στην πόλη να βρει δουλειά, χωρίς λεφτά, χωρίς σπίτι, χωρίς φίλο ή προστάτη. Στο τέλος βρήκε δουλειά σε ένα καλό σπίτι. Μα δυστυχώς, σιγά σιγά άρχισε να γνωρίζεται με τα παιδιά της γειτονιάς. Παιδιά όχι καλά. Παιδιά του δρόμου. Και αυτά έγιναν οι πρώτοι του δάσκαλοι στο ψέμα, ακόμα και στη βλαστήμια. Δύο από αυτά προπάντων, ο Θόδωρος και ο Μίσος, βρήκαν στο πρόσωπο του Αργύρη ένα συνέτερο για βρωμοδουλειές. «Αυτός θα μας χρειαστεί», είπαν και τον πήραν στη σπήρα τους. Ο Αργύρης γλυκάθηκε. Τους πέρασε για έξυπνους, για τολμηρούς, για παλικαράδες και κόλλησε κοντά τους. Έτσι η παρέα αυτή έγινε η αρχή για το κατρακύλισμα του Αργύρη. Σήμερα μια μικροκλεψιά στην αποθήκη του κυρίου Δαλτή, αύριο μια κατεργαριά στο μπακάλι, μεθαύριο μια απάτη στην αγορά. Αυτές ήταν οι αρχές του παραστρατήματος. Ο κύριος Δαλτής άρχισε να υποπτεύεται τον τίμιο υπηρέτη του. Άρχισε να τον παρακολουθεί σε κάθε του κίνηση. Έπειτα να τον συμβουλεύει και να τον μαλώνει αυστηρά. Μα ο Αργύρης τίποτα. Τέλος αναγκάστηκε να τον διώξει, αφού στάθηκε αδύνατο να τον συνετίσει. Και ο Αργύρης βρέθηκε στους 5 δρόμους. Ο κατήφορος απλωνόταν τώρα ολόισιος κάτω από τα πόδια του. Και πόσο γλυκός του φαινόταν.
απόψε άλλωστε θα είχε την τιμητική του. Θα γινόταν αυτός ο οδηγός της παρέας στο σπίτι που το ήξερε τόσο καλά από άλλοτε. Δουλειά σίγουρη που λένε.

0: Αυτά σκεφτόταν ο Αργύρης, περιμένοντας την παλιοπαρέα. Η βροχή είχε σταματήσει και τα σύννεφα άρχισαν να διαλύονται, αφού τέλειωσαν τη δουλειά τους. Η σελήνη ολόλαμπρη άρχισε να προβάλλει ανάμεσα από ένα παραθυράκι του ουρανού. Όλα φωτίστηκαν. Θαμπά βέβαια, αλλά φωτίστηκαν. Και ο Αργύρης μαζί. «Έχει γούστο να με δει κανείς τώρα», σκέφτηκε και χώθηκε σε μια αυλόπορτα εκεί κοντά. Μα δεν γελιόταν. Κάποιος τον είχε πάρει χαμπάρι. Μιας και έρχονταν κατά πάνω του. «Ωχ, η αστυνομία!» Δεν πέρασε ένα λεπτό και μια φωνή ακούστηκε σταθερή μα και φιλική συγχρόνως. «Νεαρέ, τι κάνεις εκεί? Άντε στο σπίτι σου», συμπλήρωσε ο άγνωστος, βλέποντας ότι ο νεαρός δεν κουνιόταν από τη θέση του. Ο Αργύρης τα χρειάστηκε. Κρύος υδρότας τον περιέλουσε και απάντησε με τρεμουλιαστή φωνή. «Δεν έχω σπίτι, ούτε κρεβάτι». «Δυστυχισμένο παιδί», είπε ο άγνωστος με μια φωνή πονετική. «Αν σου δώσω κρεβάτι θα πας?» «Ακούς», λέει. Τότε ο άγνωστος τον πλησίασε. Ήταν ένας κύριος ευγενής, σοβαρός και συμπαθητικός. Τον χτύπησε φιλικά στον ώμο. Του πει δύο λόγια το νοτικά και του δώσε μια διεύθυνση. Ο Αργύρης την πήρε και άρχισε να απομακρύνεται αφηρημένος, μη ξέροντας ακριβώς που πηγαίνει. Ήθελε να πάει πραγματικά εκεί που τον έστελνε ο άγνωστος κύριος. Ήθελε ή απλώς ήθελε να τον ξεφορτωθεί. «Πού πας? Πώς θα μπεις χωρίς κάρτα? Πάρε αυτή. Ξέρεις να διαβάζεις?»
1: «Όχι και καλά».
0: «Λοιπόν, θα θυμάσαι ότι επάνω σε αυτή την κάρτα γράφει Ιωάννης 3:16. Για πες το μια φορά».
1: «Ιωάννης 3:16.
0: Πολύ ωραία. Έτσι με αυτή την κάρτα θα έχεις ένα κρεβάτι για απόψε και ένα ζεστό ρόφημα αύριο το πρωί. Εντάξει?»
1: «Εντάξει». Ο Αργύρης έσφιξε καλά την κάρτα στο χέρι του και έφυγε. Κάτι τον έσπρωχνε να φύγει από εκείνο το μέρος. Θέλησε η αργοπορία των φίλων, θέλησε η παρουσία του άγνωστου εκείνου επισκέπτη, θέλησε το φεγγάρι που γινόταν όλο ένα και πιο λαμπερό. Το γεγονός είναι ότι ο Αργύρης έφευγε με βήμα γοργό. «Νάτος, κοιτάξτε τον», του φαινόταν ότι έλεγε το φεγγάρι στους ανθρώπους, και τον ξεσκέπαζε σαν κλέφτη και κακοποιό. Φεύγοντας ο Αργύρης δεν έπαψε να επαναλαμβάνει αδιάκοπα τη μυστηριώδη εκείνη λέξη, από φόβο μήπως την ξεχάσει. «Ιωάννης 3:16. «Τι στο καλό λέει αυτό το συνθηματικό?» είπε σχεδόν φωναχτά. Επιτέλους έφτασε στη διεύθυνση που του είχε δώσει ο άγνωστος. Μια ταμπέλα που δεν τα κατάφερνε να τη διαβάσει καλά καλά έγραφε «Χριστιανική στέγη. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι». Χτύπησε το κουδούνι άφοβα, έχοντας πεποίθηση στους λόγους του αγνώστου. Ο θηρορός του άνοιξε και τον ρώτησε ποιος είναι, εξετάζοντάς τον από το κεφάλι ως τα πόδια. «Εγώ», απάντησε ο Αργύρης. «Ιωάννης 3:16. Φτάνει? Έτσι μου είπαν, έτσι λέω».
0: «Πολύ καλά. Αυτό είναι το σύνθημα για απόψε. Έλα μέσα, καλοδεχούμενος».
1: Ένα ζεστό καλοστρωμένο κρεβάτι υποδέχτηκε το φτωχό παιδί. Ξάπλωσε, τεντώθηκε καλά, κουκουλώθηκε με το πάπλωμα. «Κρεβάτι μια φορά, ούτε οι μαχαραγιάδες δεν το έχουνε. Τι τυχερός που είμαι». Μια γλυκιά μελωδία τον αποκοίμησε. Ήταν η βραδινή προσευχή που έκανε το προσωπικό του ιδρύματος. Ο ύπνος, ο φίλος των κουρασμένων, ήρθε γρήγορα να κλείσει την αγωνιώδη εκείνη η μέρα του Αργύρη. Και μαζί με τον ύπνο ήρθαν και τα όνειρα.

Ένα κουδουνάκι τον ξύπνησε το πρωί. Σηκώθηκε φρέσκος φρέσκος και ντύθηκε αμέσως. Θα είμαι πάντα ο Γιάννης 3-16. Αυτό θα μου φέρει ευτυχία, σκέφτηκε. Έπειτα μέσα σε μια μεγάλη τραπεζαρία πήρε το τσάι του μαζί με τους άλλους άστεγους. Ένας κύριος όμοιος με το χθεσινό βραδινό, καθισμένος σε μια έδρα, διάβαζε κάτι. Ναι, από την Αγία Γραφή, το κατάλαβε ο Αργύρης. Και η περικοπή έλεγε: «Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φοβόν Κυρίου διδάξω ημάς. Της έστειν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν». Όμορφα λόγια, χτυπητά, χωρίς να τα πολύ καταλαβαίνει, έπεφταν σαν σταγόνες ποτιστικής βροχής στην ψυχή του Αργύρη μετά από τον ωραίο ύπνο που είχε κάνει. Έπειτα ο σοβαρός κύριος εξήγησε: «Ελάτε παιδιά μου και ακούστε αυτό που θα σας πω. Το φόβο του Κυρίου θα σας διδάξω. Υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει καλές μέρες στη ζωή του? Φύγε λοιπόν από τον κακό δρόμο και κάνε πάντα το καλό». Το ρόφημα τελείωσε. Ο καθένας έπρεπε να φύγει να πάει στη δουλειά του ή στην ανεργία του. Έφυγε και ο Αργύρης. Για να πάει πού? Και αυτός δεν ήξερε. Για να ακολουθήσει τον παλιό το δρόμο της παρέας ή κάποιον καινούριο δρόμο που έφεγγε θα πάει μπρος του. Βγαίνοντας από το άσυλο ψιθύρισε τα λόγια που είχε πει όταν έμπαινε: «Θα είμαι πάντα ο Ιωάννης 3-16. Αυτό θα μου φέρει ευτυχία». Μα ποιος ήταν αυτός ο Ιωάννης και ποια αυτή η ευτυχία? Μυστήριο. Να αλλάξει δρόμο, λέει, ναι. Αλλά πού να πάει, πώς, με ποιον τρόπο, τι να κάνει, τι να σκεφτεί? Χίλια ερωτηματικά μπροστά του χοροπηδούσαν τρελά. Και ο Αργύρης προχωρεί σκεφτικός, βυθισμένος σε στοχασμούς, σαστισμένος. Δεν του κάνουν εντύπωση τα όσα βλέπει. Σπίτια, άνθρωποι, αυτοκίνητα, διαλαλητές, εφημεριδοπόλες. Αυτός προχωράει σαν να ήταν στο χωράφι του. Κοντεύει μεσημέρι και η κίνηση έχει μεγαλώσει στην πόλη. Αυτοκίνητα πηγαίνω έρχονται. Αμάξια και κόσμος πολλής. Και δίπλα του. Ο Αργύρης δεν δίνει σημασία. Σε μια στιγμή όμως, ένα λεωφορείο έρχεται κατευθείαν κατά πάνω του. Λίγο ακόμα και θα τον έριχνε κάτω. «Κάνε την πάντα, βρε χαμένε», του φωνάζει κάποιος της αγοράς. «Έτσι πως περπατάς θα βρεθείς κάτω από καμιά ρόδα». Ο Αργύρης δεν άκουσε. Βρίσκεται κιόλας κάτω πληγωμένος, ματωμένος, ανέστητος.

0: Ο Αργύρης βρίσκεται ξανά σε ένα μαλακό κρεβάτι. Πονάει, υποφέρει. Μα κάποτε σταματά λίγο ο πόνος. Σκέφτεται και θυμάται. Από τότε που πήρα το καινούργιο όνομα, πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να είμαι ξανά σε ένα καλό κρεβάτι και με τόσες φροντίδες. Με τον ερχομό της νύχτας οι πόνοι έγιναν πιο δυνατοί. Πονούσε φοβερά στο κεφάλι, στη δεξιά ομοπλάτη και στο δεξιό γόνατο. Μια συμπαθητική αδελφή νοσοκόμα δεν έλειπε από κοντά του. Του δίνε γάλα, λεμονάδες, τον χάιδευε, του βάζε δροσιστικά στο κεφάλι. Μα η κατάσταση ήταν σοβαρή. Όλη τη νύχτα οι πόνοι δεν τον άφηναν να κλείσει μάτι. Πουγκούσε δυνατά και ξεστόμιζε ακατανόητες λέξεις στο παραλήρημά του. Οι γύρω άρρωστοι με απορία τον άκουγαν να επαναλαμβάνει διαρκώς. Ιωάννης 3:16. Ιωάννης 3:16. Ιωάννης 3:16. Τι είναι πάλι αυτό? Τι μυστηριώδης λέξη είναι αυτή? Ρωτούσαν οι άρρωστοι του θαλάμου, συντροφεύοντες το άρρωστο παιδί στην αγρύπνια του. Το μυστήριο του παραλυρήματος το έλυσε η καλή αδελφή νοσοκόμος του θαλάμου. Κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για μια παραπομπή στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 16 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Άνοιξε την Καινή της Διαθήκη και έκπληκτη βρέθηκε μπρος στην υπέροχη περικοπή. Οι άλλοι ασθενείς την παρακολουθούσαν με αγωνία και ήταν περίεργοι να δουν πώς θα βρει το κλειδί του μυστηρίου.
1: «Λοιπόν, τι είναι? Τι είναι, πες μας, αδελφή?»
0: «Ακούστε», και τους διάβασε δυνατά και ευλαβικά μια-μια τις λέξεις. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Με εξαιρετική προσοχή οι ασθενείς παρακολούθησαν την ανάγνωση. Το διάβασαν, το ξαναδιάβασαν. Τους φαινόταν σαν φωνή Θεού, σαν θεία αποκάλυψη ο στίχος αυτός. Δεν έφευγε από το μυαλό τους όλη εκείνη την ημέρα και τις άλλες που ακολούθησαν. Οι συζητήσεις τους γύρω από αυτά τα θαυμάσια λόγια περιστρέφονταν. Η νοσοκόμα βρήκε ευκαιρία μάλιστα να τους μιλήσει λίγο πάνω σε αυτά. Το πράγμα έκανε εξαιρετική εντύπωση στους ασθενείς. Πολλοί το πήραν σοβαρά, εξέτασαν τον εαυτό τους και τα περασμένα τους και αποφάσισαν να βάλουν νέο δρόμο στη ζωή τους. Η ωφέλεια ήταν μεγάλη στο θάλαμο. Δεν χρειαζόταν πολύ για να καταλάβει κανείς. Σε 2-3 μέρες ο Αργύρης συνήλθε. Μόλις μπόρεσε να μιλήσει, ένας από τους γειτονικούς αρρώστους τον ρώτησε:
1: «Πώς πας, Γιάννη 3:16?
0: «Πώς ξέρετε το όνομά μου?» ρώτησε ο νεαρός παρεξενεμένος.
1: «Δεν σταμάτησες να το λες, και όσο για μένα, οφείλω να πω, ευλογημένος σας είναι ο Ιωάννης 3:16. Μου κάνε πολύ καλό».
0: Ο Αργύρης τάχασε. Δεν μπορούσε να χωνέψει πως αυτός, ο φτωχός αλήτης, μπορούσε να γίνει αφορμή ευλογίας. Ο άρρωστος τότε του εξήγησε τα αλυσμόνητα εκείνα λόγια. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έτσι», είπε σαστισμένο το φτωχό όρφανο. «Μ' αγαπάει λοιπόν και εμένα, για δες».
1: «Προπάντων εσένα».
0: Η απάντηση ήταν δυο θερμά δάκρυα που κύλησαν στα μάγουλα του Αργύρη, ή καλύτερα του Ιωάννη 3:16. Σε λίγες μέρες βγήκε από το νοσοκομείο θεραπευμένος όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Από εκείνη την ημέρα δεν θα ήταν πια ο σύντροφος των κλεφτών, μα ένας καινούριος άνθρωπος και αγαπημένος του Θεού. Πόσες τέτοιες αληθινές ιστορίες, από το σκοτάδι στο φως, από την δυστυχία στην ευτυχία, δεν γράφονται κάθε μέρα? Δεν πειράζει που δεν τις ξέρουμε. Τις ξέρει ο Θεός και εκείνη που

ζεστά και δυνατά μαζί. Όμοια ενός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς.

ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Εδώ προσφυλής μας ακροατέ, ευρισκόμεθα και πάλι με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο για μας τους Έλληνας να μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο στη μητρική μας γλώσσα, πράγμα το οποίο δεν έχουν άλλοι λαοί. Μόνον εμείς μπορούμε να διεισδύσουμε εις τα βαθύτερα νοήματα του Ιερού Ευαγγελίου και να αισθανθούμε το μεγαλείον του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος, το βάθος και το ύψος. Γι' αυτό ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να μελετούμε την Αγία Γραφή στη μητρική μας γλώσσα. Συναντηθήκαμε με καθηγητή της χημείας που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Από τη συνομιλία διεπίστωσα ότι ο κύριος καθηγητής είχε τόσο πολύ διαβάσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, πράγμα το οποίο με κατέπληξε. Τον ερώτησα πώς έτσι ασχολήθηκε με τους κλασικούς, αφού δεν ήταν το αντικείμενο της επιδόσεώς του. Αναγκάστηκα να διαβάσω Πλάτωνα και Αριστοτέλη, μου είπε, και να ασχοληθώ με τη γλώσσα μας, γιατί δεν άντεχα τους Γερμανούς φοιτητάς να ομιλούν με τόση άνεση την ελληνική γλώσσα και να έχουν διαβάσει Πλάτωνα και Αριστοτέλη και όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Και το έκανα από ντροπή και από εθνικό φιλότιμο. Και είναι πράγματι ντροπή μας, εμείς οι νεότεροι Έλληνες, να αγνοούμε τη μητρική μας γλώσσα, να αγνοούμε τους κλασικούς συγγραφείς και προπαντός των σπουδαιότερων όλων των βιβλίων την Αγία Γραφή. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι πολλοί ξένοι στο εξωτερικό μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν να μελετήσουν το Ιερό Ευαγγέλιο στο πρωτότυπο κείμενο που είναι στην ελληνική γραμμένο. Γι' αυτό επαναλαμβάνομαι ότι αποτελεί πρόσθετο ευθύνη για όλους μας η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσης, αλλά και η συνεχής και ασίγαστος μελέτη του Λόγου του Θεού. Και ήδη ευρισκόμεθα στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε το 13ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ου θέλομεν δι ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κεκοιμημένων ή να μη λυπήσθε καθώς και οι λυποί μη έχονται σε ελπίδα. Με πιο απλά λόγια, δεν θέλουμε αδελφοί να έχετε άγνοια γύρω από εκείνους που κοιμούνται για να μη λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, ασχολείται εδώ με ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, το πρόβλημα του θανάτου. Κάποτε ο άνθρωπος δεν γνώριζε τι είναι ο θάνατος. Τον αντιμετώπισε μετά από την παρακοή και την παράβαση και τη φρικτή πτώση του. Και είναι αλήθεια πως έκτοτε ο θάνατος κατέστη ο αχώριστος σύντροφος του ανθρώπου. Τον ακολουθεί όπου κι αν πάει, όπου κι αν σταθεί, όπου κι αν βρεθεί. Κι άλλους ανθρώπους τους αναζητά την ώρα που κοιμούνται, άλλους την ώρα που ταξιδεύουν, άλλους την ώρα που εργάζονται,
άλλους την ώρα που διασκεδάζουν, άλλους σε κάποια απροσδόκητη και απρόσμενη στιγμή. Όλους όμως ο θάνατος τους επισκέπτεται αδιαφορώντας αν είναι κανείς νέος ή γέρος, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, αν είναι επιστήμον ή ολιγογράμματος, αν είναι ηγεμόν ή απλός πολίτης, αν είναι δίκαιος ή αμαρτωλός. Ο θάνατος είναι κοινό γνώρισμα όλων των ανθρώπων, διότι ουδείς εκ των ανθρώπων ουδέποτε κατόρθωσε να νικήσει το θάνατον, πλην ενός, ο οποίος κονταροχτυπήθηκε μαζί του και τον συνέτριψε. Και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο οποίος αφήρεσε από το θάνατο το φαρμακερό κεντρί του και μετέβαλε την τραγικότητα της υπάρξεως του θανάτου εις ένα απλό επεισόδιο. Αλλά ας δούμε τι είναι ο θάνατος. Όλοι μας πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο κακό εις τον κόσμο αυτόν είναι ο θάνατος. Και είναι πράγματι κακό ο θάνατος. Μάλιστα το μεγαλύτερο κακό για όποιον όμως δεν πιστεύει στην αιωνιότητα. Προκαιρούσε μια συνάντηση με ένα μαυροφορεμένο ζευγάρι γονέων που είχαν χάσει το παιδί τους σε τροχαίο, το οποίο με το μοντοσακό το έβγαλαν κομμάτια από την ταλίκα που πέρασε από πάνω του. Ο πόλος του πατέρα και της μάνας δυσβάστακτος και ο προβληματισμός τους: υπάρχει η αιωνιότης. Γιατί ο Θεός δεν στέλνει πίσω το παιδί τους να δουν και αυτοί και να πιστέψουν και ύστερα στο πάρει πάλι? Μα παιδιά μου, τους είπα, ο Θεός έστειλε το δικό του παιδί, τον μονογενή του Υιό, για να μας διαβεβαιώσει ότι υπάρχει η αιωνιότης και με τη σταυρική του θυσία συνέτριψε τον ογκόληθο της αμαρτίας που έφραζε την πύλη της βασιλείας των ουρανών. Επομένως, η αιωνιότητα υπάρχει, αρκεί εμείς να την αποδεχθούμε και να αγωνιστούμε να την κερδίσουμε. Όποιος πιστεύει στην αιωνιότητα γνωρίζει πολύ καλά ότι η ζωή του ανθρώπου δεν τερματίζεται στο φτιάρι του νεκροθάπτου, αλλά πέρα από αυτό ανοίγεται ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος της αιωνιότητος. Ο θάνατος για το χριστιανό δεν είναι το μεγαλύτερο κακό, διότι ο χριστιανός πιστεύει στην αιωνιότητα. Γνωρίζει καλά ότι η παρούσα ζωή έχει τη δική της αρχή και το δικό της τέλος και εκεί που τερματίζεται ο επίγειος βίος αρχίζει η επουράνιος ζωή. Το τέρμα της παρούσης ζωής είναι η αρχή της μελούσης. Γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα είπαν ότι ο θάνατος είναι γενέθλιος ημέρα, κατά την οποία ο άνθρωπος θερματίζει τον επίγειον βίον και συνεχίζει τον επουράνιον και αιώνιον. Ο θάνατος για το χριστιανό είναι η γέφυρα που τον μεταφέρει από την όχθη της προσκέρου ζωής στην αντίπερα της αιωνιότητος. Ο Κύριος μας προσφυλής ακροατέ, όταν βρέθηκε μπροστά στο θάνατο, μνημονεύουμε εδώ την περίπτωση της θυγατρός του αρχισυναγόγου Ιαΐρου, είπε ότι δεν απέθανε αλλά καθέβδη, και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου
και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλλαλάζοντας πολλά, και εισελθόν λέγει αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε, το πεδίο νου καπέθανε αλλά καθεύδει. Μάρκου 5:38-39. Και έρχεται ο Χριστός στο σπίτι του αρχισυναγόγου και βλέπει ταραχή και αναστατωμένους τους ανθρώπους να κλαίουν και να οδύρονται δυνατά. Όταν μπήκε τους είπε, γιατί ταράσεστε και κλαίτε, το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Στα λόγια αυτά του Κυρίου στηριζωμένη η Εκκλησία μας, όταν τα τέκνα της τερματίζουν των επίγειων βίων και απέλθουν του ματέου τούτου κόσμου, δεν λέγει ότι απέθανον αλλά εκοιμήθησαν εν Κυρίω ή εξεδίμησαν εις Κύριον. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου, γι' αυτό και οι χώροι όπου τοποθετούνται τα σώματα των κοιμηθέντων πρέπει να λέγονται και να ονομάζονται κοιμητήρια. Άλλωστε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ομιλών περί του θανάτου έλεγε, τι είναι ο θάνατος, ένας μεγάλος ύπνος, και τι είναι ο ύπνος, ένας μικρός θάνατος. Ο θάνατος, προσφυλής μας ακροατέ, πριν από το θάνατο του Χριστού ήταν το πλέον φρικαλαίον και ανατριχιαστικόν γεγονός. Όμως μετά από τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος έχασε το φαρμακερό του κεντρί και κατέστη ένα ξεδονδιασμένο θηρίο και ένα αφίδι χωρίς φαρμάκι. Για το χριστιανό ο θάνατος είναι η μετάταξη του στρατιώτου από τη στρατευμένη εκκλησία στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Γι' αυτό και οι χριστιανοί βαδίζουν πάντα με θάρρος στο μαρτύριον, αντιμετωπίζουν ατρόμητοι τον θάνατον. Αυτό ήταν και το μυστικό που έκανε τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο να παρακαλεί τους χριστιανούς να μην τον παρεμποδίσουν από το μαρτύριο. Λαχτάρα της καρδιάς του ήταν να γίνει το κορμί του τροφή στα δόντια των αγρίων θηρίων και να λεστεί όπως το σιτάρι στις μιλόπετρες για να γίνει άρτος Θεού και να ευρεθεί το ταχύτερον εις τους ουρανούς μαζί με τον Κύριόν του.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος. Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος. 7 με 9 το βράδυ, Εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφεστίου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33. Στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό Στάση Φλέμινγκ.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγησε και μεγάλο ορπέπει αν ανεδίσω αναβελόμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανό σιδέριν ω θεγάζον ενίδαση τεπέρα αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ούκλειδη θέση των αιώνων του αιώνου. Άπισο ω σημάτιον του περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσεων τη ύδατα. Απιπιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων όνε θυμελίου σα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνεγροι ει δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χόρτεσαι σε τη γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγίν άρτων τη γη και είναι ο σεφρένη καρδία ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδίου κατοικίγεται αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτρα καταβήγη τη λαγουή. Επίση ειρήνη καιρού ο ήλιο έγνου τη δύση αυτού, έτου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Παλέτειναν ο ήλιο και συνήκτησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσει δε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφή επί ίσα, επληρώθηκε τη εκκλησιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκουν ούτω ον έπλασε μπέζει ναυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εισεύκαιρων, δόντου σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλέλει το πνεύμα αυτών και κλείψου σου εκεί στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίσονται. Άσω το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχου. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το κυρίω. Η κλίπη αναμαρτωλεί από τη γη και άνομη ω τιμή υπάρχει αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότω και γίνω τον ύξ. Ω εμεγαλύθητε έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

Φως Φιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών ύμνουμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση κρίση μη στεφωνές εσύ εσύ αθιούς είναι ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αυτήν αμαρτήτους φυλακτηναίοι μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανεδόν και δοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισσό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός σου μη παρήδεις, η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένα και το όνομα Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.

και καλλιεργούν τον εντόγιο και πανσέπτονο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου, του παρασουμέκα και πλούτου.

0: Ευλόγησο. Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην διαγεύτου Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δόξου τώρα συγκρίτως των Σεραφείμ την ενδιαφθόρουσα λόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθάνδου και Παναμού μου Άγιας του Μετρός, δυνάμει του τιμίου Ξωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και πάπους του Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας εν δόξου και σε αποστολιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιωακήμ κι Άνης, του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, που και την ημέρα επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Θεό, ελεήσε και σώσον ημάς.

Κεφάλαιο 19, στίχος 23 και εξής. Εγένε το δε κατά των καιρών εκείνων τάραχος ούκο λίγος περί της οδού. Δημήτριος Γάρτης ονόματι, Αργυροκόπος, ποιό ναούς Αργυρούς Αρτέμιδος, παρήχετο της τεχνίτες εργασίαν ούκο λίγην. Ου συναθρήσας και τους περιτατιάφτα εργάτας είπεν: «Άνδρες, επίσταστε ότι εκ ταύτης της εργασίας η ευπορία ημών έστι, και θεωρείτε και ακούετε ότι ου μόνον Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτως πίσας μετέστησεν ικανών όχλων, λέγον ότι ουκ εισι θεοί οι διαχειρών γινόμενοι. Ου μόνον δε τούτο κινδυνεύει μην το μέρος εις απελεγμών ελθύν, αλλά και το της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος ιερών εις ουδέν λογιστήνε. Μέλυντε και καθερίστε τη μεγαλειότητα αυτής. Ειν όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και γενόμενοι πλήρης θυμού, έκραζον λέγοντες: «Μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων και πλήστη η πόλη όλη της συγχύσεως, όρμησάντε ομοθυμαδών εις το θέατρον, συναρπάσαντες Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου. Του δε Παύλου βουλωμένου εις ελθύνης των δήμων, ουκίον αυτόν οι μαθητέ. Την έσδε των Ασιαρχών, όντες αυτό φίλοι, πέμψαντες προς αυτόν, παρεκάλουν μη δούνε αυτόν εις το θέατρον. Άλλοι μενούν άλλοτι έκραζον. Ειν γάρη η εκκλησία συγκεχημένη και οι πλοίους ουκίδησαν τίνος ένεκεν συνελιλήθησαν. Εκ δε του όχλου προεβίβασαν Αλέξανδρον προβαλώντων αυτών των Ιουδαίων. Ο δε Αλέξανδρος κατά σύσας την χείρα ήθελεν απολογίστε το δήμο. Επιγνώντες δε ότι Ιουδαίος έστι, φωνή εγένε το μία εκ πάντων, ως επί ώρας δύο κραζόντων, μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων. Καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων φυσίν: «Άνδρες Εφέσιοι, τις γαρές την άνθρωπος ως ου γινώσκη την Εφεσίων πόλην νεοκόρον ούσαν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς. Αναντηρήτων ουνόντων τούτων δέον εστίν ημάς κατεσταλμένους υπάρχην και μηδέν προπετές πράσιν. Ηγάγεται γάρ τους άνδρας τούτους ούτε ιεροσύλους ούτε βλασφημούντας την θεάν ημών. Ημένουν Δημήτριος και εις εν αυτό τεχνείται έχουσι προς την αλόγων. Αγοραίοι άγονται και ανθύπατοι εισήν. Εγκαλείτος αναλύλης. Είδε τι περιετέρων επιζητείτε εν διενόμου εκκλησία επιληθήσετε. Και γάρ κινδυνεύομεν εγκαλείστε στάσεως περί της σήμερον. Μηδενός αιτίου υπάρχοντος περί ου δυνησόμεθα αποδούνε λόγον της συστροφής ταύτης. Και ταύτα υπόν απέλυσε την εκκλησία».

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Κατ' εκείνο τον καιρό έγινε όχι ολίγη ταραχή δια την διδασκαλία. Κάποιος ονομαζόμενος Δημήτριος, Χρυσοχώος, ο οποίος κατεσκεύαζε ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, έδινε εις τους τεχνίτας όχι ολίγη ενεργασία. Αυτός τους συγκέντρωσε μαζί με τους εργάτες της τέχνης αυτής και τους είπε: «Άνδρες, γνωρίζετε καλά ότι από την εργασία αυτήν εξαρτάται η ευημερία μας. Και βλέπετε και ακούτε ότι αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε αρκετών κόσμων, όχι μόνον της Εφέσου, αλλά σχεδόν όλης της Ασίας, με το να λέγει ότι θεοί κατασκευαζόμενοι με τα χέρια δεν είναι θεοί. Όχι μόνο δε το επάγγελμά μας αυτό κινδυνεύει να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να περιφρονηθεί και να χάσει τη μεγαλοπρέπειά της, αυτή την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη λατρεύει». Όταν άκουσαν αυτά οργίστησαν και εφώναζαν λέγοντες: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Και ήτο όλη η πόλης γεμάτη ταραχή και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρον, σύροντες μαζί τους τον Γάιον και τον Αρίσταρχον, Μακεδόνας, συνοδοιπόρους του Παύλου. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στην συνέλευση, αλλά δεν τον άφηναν οι μαθητέ. Μερικοί επίσης από τους Ασιάρχας, οι οποίοι ήσαν φίλοι του, έστειλαν προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μη εκτεθεί μεταβαίνουν στο θέατρο. Εν τω μεταξύ μερικοί εφώναζαν ένα πράγμα και άλλοι άλλο, διότι η συνέλευση ευρίσκεται η σύγχυση και οι περισσότεροι δεν εγνώριζαν δια τι είχαν συγκεντρωθεί. Μερικοί από τον όχλον έσπρωξαν προς τα εμπρός κάποιον Αλέξανδρο, τον οποίον παρουσίασαν οι Ιουδαίοι. Ο Αλέξανδρος, αφού ένευσε με το χέρι, ήθελε να απολογηθεί προς το λαόν. Όταν όμως τα πλήθη κατάλαβαν ότι είναι Ιουδαίος, όλοι με μια φωνή εφώναζαν επί δύο περίπου ώρες: «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Τότε ο γραμματεύς, αφού καθησύχασε τον όχλο, είπε: «Άνδρες Εφέσιοι, υπάρχει κανείς άνθρωπος που δεν ξέρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι ο επιμελητής του ναού της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματος που έπεσε από τον ουρανόν? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να μένετε ήσυχοι και να μην κάνετε απερίσκεπτα πράγματα. Εφέρατε τους άνδρας τούτους, οι οποίοι ούτε ιερόσιλοι είναι, ούτε βλασφημούν τη θεά σας. Εάν επομένως ο Δημήτριος και οι συντεχνίτε του έχουν κατηγορίαν εναντίον κάποιου, υπάρχουν ημέρε δικάσιμοι, υπάρχουν και ανθύπατοι, ας μηνύσει ο ένας τον άλλον. Εάν όμως ζητάτε κάτι άλλο, αυτό θα λυθεί εις την νόμιμο συνέλευση, διότι κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε διαστάσιν δια τα σημερινά επεισόδια, αφού δεν υπάρχει καμία αιτία με την οποία να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την ταραχή αυτή». Και αφού είπε αυτά, διέλυσε την συνέλευση.

οδηγεί, είναι πλεονέκτημα η ικανότητα που διαθέτετε να κρατάτε στα χέρια σας ένα τιμόνι και να έχετε στην ιδιοκτησία σας ένα αυτοκίνητο. Αυτό όμως το πλεονέκτημα μπορεί να μεταβληθεί και σε μειονέκτημα αν δεν δοθεί ιδέουσα προσοχή και δεν γίνει καλή χρήση του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι ένα από τα πολλά λούσα, ένα μέσο επιδείξεως ή όργανο διασκεδάσεως, αλλά ένα εργαλείο στη διάθεση του ανθρώπου για την εξυπηρέτησή του και την προώθηση των εργασιών του. Όμως, το αυτοκίνητο, το τόσο χρήσιμο και ωφέλιμο για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, γίνεται αφορμή για δυστυχήματα και τροχαία ατυχήματα, τα οποία πολλές φορές στοιχίζουν την ζωή πολλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γίνεται από ευλογία κατάρα και από μέσον εξυπηρετήσεως δολοφονικό όργανο και αιτία καταστροφής.

Φίλοι οδηγοί, τι εξαρτάται από εσάς? Υπευθυνότητα από την ώρα που κρατάτε τιμόνι στα χέρια σας. Κανένας δεν μπορεί να οδηγεί ανεύθυνα. Το τιμόνι στα χέρια σας δημιουργεί ευθύνη. Ευθύνη για την προσωπική σας ζωή. Ευθύνη έναντι της οικογένειάς σας. Ευθύνη και έναντι της ζωής των άλλων συνανθρώπων. Ποτέ το τιμόνι στα χέρια σας, ύστερα από την χρήση αλκοολούχων ποτών. Εφόσον έχετε ταξίδι, δεν έχετε το δικαίωμα να καταναλώσετε αλκοολούχα ποτά. Εφόσον έχετε ταξίδι, δεν έχετε το δικαίωμα να είστε άυπνος, ξενύχτης, κουρασμένος. Η αϊπνία και η κόπωση φέρνουν έναν γλυκό ύπνο επάνω στο τιμόνι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει αφορμή για ένα γκρέμισμα σε κάποιο βάραθρο. Ποτέ το τιμόνι στα χέρια σας. Αν έχετε πάρει κάποιο φάρμακο ηρεμιστικό που ο γιατρός σας χορήγησε για την υγεία σας. Ποτέ στο τιμόνι οργισμένοι και θυμωμένοι, γιατί ο οδηγός που δεν είναι ήρεμος οδηγεί με νευρικότητα και κάνει σπασμωδικές κινήσεις με προφανή τον κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα. Ποτέ αντικανονική προσπέλαση, ποτέ υπερβολική ταχύτητα, ποτέ επίδειξη ικανότητος οδηγήσεως, ποτέ προπαντός ταξίδι χωρίς προσευχή. Όποιος οδηγεί, οφείλει να κάνει την προσευχή του πριν ξεκινήσει και να ζητήσει άγγελο προστάτη να τον φυλάγει από τα δικά του λάθη ή από κάποια λάθη άλλων οδηγών. Και φτάσατε στο τέρμα του ταξιδιού σας, κάντε και πάλι το σταυρό σας και ευχαριστήστε τον Θεό που σας αξίωσε να φτάσετε στο τέρμα χωρίς να κάνετε σε κανέναν κακό και χωρίς να σας κάνει κανένας κακό. Δόξα τω Θεώ, επιστρέψατε σώοι και αυλαβείς.

Φίλοι οδηγοί, και στα χέρια μας βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Να σταματήσει η αιματοχυσία επάνω στην άσφαλτο. Και στα χέρια μας βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Στη δική μας θέληση να σταματήσει η αιμορραγία της φυλής μας. Να μηδενιστεί ο τραγικός θάνατος επί της ασφάλτου. Επαναλαμβάνουμε, πριν κρατήσουμε το τιμόνι στα χέρια μας, να αισθανθούμε την ευθύνη μας. Να σεβαστούμε τη δική μας ζωή, τη ζωή των παιδιών μας, τη ζωή των αδελφών μας. Φίλοι οδηγοί, καιρός τα τροχαία να μηδενιστούν και τα δελτία της αστυνομίας να εκδίδονται λευκά. Καλό σας ταξίδι.

Το γέλιο, το κελάρισμα της καρδιάς, το τραγούδι της, το ζωγράφισμα της χαράς της στα χείλη, της εφροσύνης η έκφραση σε ήχο, η εσωτερική εφορία σε παλμική κίνηση. Το γέλιο στις ξενιασιάς τις ώρες, το γέλιο που διώχνει την κατήφια. Οι άνθρωποι, αγαπητοί μας φίλοι, σαν μεγαλώσουν, βυθίζονται στα προβλήματα και στις δυσκολίες της ζωής και σπάνια πια γελούν αληθινά. Μα καθώς το λένε, το γέλιο προσθέτει χρόνια στην ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό από ανάγκη το αναζητούν όλοι, κάποτε και στην πιο μεγάλη τους πίκρα. Αγέλαστη κηδεία δεν υπάρχει, παρατήρησε ο λαός, και οι μεγάλοι τραγικοί των κλασικών χρόνων πρόσθεσαν στις τριλογίες τους το σατυρικό δράμα που πραγματευόταν το μύθο από τη φεδρή του όψη και ζωηρό και εύθυμο προκαλούσε το γέλιο. Πρωτός ο Λυκούργος ίδρυσε άγαλμα του γέλωτος και οι αυστηροί Σπαρτιάτες ανήγυραν ιερό για να τιμήσουν σαν θεότητα την προσωποποίηση του γέλιου. Το ίδιο έκαναν και οι Θεσσαλοί. Ένα ελληνικό πύλινο αγγείο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο έχει την επιγραφή «Γέλος καλός». Οι πρόγονοί μας ήθελαν τάχα κατηγορηματικά να εκφράσουν την αντίληψή τους για την ωφέλεια του γέλιου σαν έκφραση της εφροσύνης της ψυχής, ή μήπως και ήθελαν να ξεχωρίσουν την ποιότητά του. Πάντως, ο λόγος του Θεού βεβαιώνει και γέλος οδόντων αναγγέλει τα περί αυτού. Το περιεχόμενο της καρδιάς μας το αποκαλύπτει και το είδος του γέλιου μας. Το γέλιο, φίλοι μας, είναι εκδήλωση που προσυδειάζει μόνο στον άνθρωπο. Μα πέρα από το αγνό γέλιο της εφρενωμένης καρδιάς που κάνει και το πρόσωπο να θάλει και τα χείλη να κινούνται, υπάρχει και γέλιο αμηχανίας, νευρικό, και γέλιο ηρωνίας και σαρκαστικό. Και υπάρχει το ηχηρό, χωρίς περιεχόμενο γέλιο, ή καλύτερα το 38, το ψεύτικο γέλιο, από ήχος μιας άδειας καρδιάς. Υπάρχει και το πικρό γέλιο, το εγωιστικό. Μα αν το ακούσει ο γέλιο που προκαλείται από κάποιο αστείο ερέθισμα ή από εύθυμη παράσταση ή ανάμνηση, με δυσκολία μπορεί να κατασταλεί από τη θέληση, όμως για το ένοχο γέλιο, την ευθύνη, την έχει ολόκληρη η βούληση του ανθρώπου. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να γελάει κανείς αδιάκριτα και σε όλες τις ώρες. Οι αρχαίοι είπαν ανόητο όποιον το κάνει. Γελαώ μωρός, καντί μη γελίωνή. Και ήταν βρισιά να προσφωνήσουν κάποιον γελοτοπιό. Το άμετρο γέλιο δείχνει φτώχεια και φτύνια. Τα αγέλαστα σφιγμένα χείλη αποκαλύπτουν στεγνή, στενή καρδιά. Δείχνουν και ανήκει το πόνο. Είπαν για τις μητέρες, φίλοι μας, που οι έγνοιες των παιδιών τους τις γεμίζουν βάσανα και πίκρες και δάκρυα, ότι φαίνονται πως έχουν ξεμάθει το γέλιο. Έχουν όμως κερδίσει κάτι σπουδαιότερο. Μπορούν να χαμογελούν. Αφήνουμε στους ειδικούς να μελετήσουν την ψυχολογία του γέλιου. Εμείς ας ακούσουμε τα λόγια που ο Χριστός απευθύνει στους δικούς του. Χαίρετε και αγαλιάστε. Η αγαλίαση δεν είναι βέβαια γέλιο. Είναι όμως ένα σκύρτημα, μια εσωτερική δόνηση που προκαλεί η ζωντανή χαρά που μας δίνει ο Χριστός. Είναι δυνατόν να χαμογελούν τα χείλη ενώ δεν έχουν στεγνώσει στα μάτια τα δάκρυα.
Ίσως έτσι φωτίζονται και εκείνα σαν διαμάντια. Λένε πως η αστειότητα, για να είναι κλασική, πρέπει να βγαίνει από νου σοβαρό. Αναμφισβήτητο είναι πάντως πως τα πιο σοβαρά πνεύματα ξέρουν να χαμογελούν και να εκφράζονται με το πιο καθάριο, κρυστάλλινο γέλιο. Αγαπητοί μας φίλοι, για αυτό το θέμα, το χαμόγελο, που είναι στολίδι του προσώπου και ανάγκη όλων, θα ακούσουμε στη συνέχεια του προγραμματός μας. Μείνετε μαζί μας, ίσως στο τέλος τούτης της εκπομπής, να χαμογελάτε περισσότερο.

Η πρώτη μας επαφή με τη ζωή είναι, καθώς φαίνεται, πολύ αποφασιστική. Η Μαρία Μοντεσόρη γράφει για το νέο πλάσμα που την πρωτοαντικρίζει. Μας έρχεται κατατσακισμένο από την αντίθεση ανάμεσα σε μια απόλυτη ανάπαυση και στην καταπληκτική προσπάθεια που χρειάστηκε να κάνει για να γεννηθεί. Αυτό το μοναδικό, θεόπλαστο δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος, πληγωμένος από το φως και το θόρυβο, κουρασμένος ως την πιο μύχια ίνα του είναι του, βγάζει μια μεγάλη κραυγή. Το πρώτο κλάμα. Το καταλαβαίνει από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, όμως δεν θα αργήσει να την κατακτήσει. Γι' αυτό μέσα στο δεύτερο μήνα της ζωής του, το μικρό πλασματάκι, πιο συνειδητά πια, θα μας το εκφράσει με το χαμόγελο. Το χαμόγελο που, δώρο ακριβό, θα στολίζει την πορεία του πάνω στη γη. Με αυτό θα μας πρωτοποιεί χωρίς λόγια πως είναι χορτασμένο, καθαρό. Δεν ζεσταίνεται, αλλά ούτε και κρυώνει. Νιώθει ασφαλισμένο, κοιμάται αμέριμνο. Σε λίγο, με αυτό θα μας μηνύσει πως αναγνωρίζει τη μάνα του και γεμίζει αγαλίαση όταν τη βλέπει. Έπειτα, όσο από τους συγκεχημένους ήχους ενός χάους που το περιέβαλε, θα αρχίσει να σχηματίζει ευδιάκριτους, ελκυστικούς, μαγευτικούς, απλούς ήχους μιας έναρθρης γλώσσας. Θα γεμίσει από εσωτερικούς παλμούς ζωής και το χαμόγελό του θα δηλώνει βαθιά, πρωτόγνωρη χαρά. Καθώς μεγαλώνει, με αυτό θα εκφράζει την αγαλίαση, το θαυμασμό του ανθρώπου στη θέα του θαύματος της δημιουργίας γύρω του και μέσα του. Κάτι παρόμοιο με εκείνο που θέλει να πει το αρχαϊκό μυδίαμα στους πρώτους κούρους. Αργά ή γρήγορα, την εκδήλωση αυτή θα την περιορίσει, θα την οριοθετήσει το βάρος της ευθύνης για αυτό που είναι, για αυτό που πρέπει να γίνει. Ωστόσο θα το έχει το χαμόγελο ισόβια δεμένο με την ύπαρξή του, μέσω συμφιλίωσης με τα αντίξωα, για να εκφράσει την πίστη του, την ανάπαυσή του, την ελπίδα του. Αν δεν αλωτριώσει την ψυχή του η σκληρότητα του κόσμου και δεν παγώσει τα κινήματα της καρδιάς του η αστοργία και η αδιαφορία, ποτέ δεν θα το χρησιμοποιήσει για να δηλώσει εγωιστική υπεροχή, ηρωνία, συμβατικότητα, υποκρισία. Κάποιες φορές θα στεφανώσει το πρόσωπό του ίσως σε ώρες αμηχανίας, απορίας, απογοήτευσης, βαθιάς λύπης.

στους χρόνους της βίαιης κίνησης, φίλοι μας, και του αυτοματισμού. Στις μέρες που δεν θαυμάζουμε, αλλά εκβιάζουμε τη δημιουργία. Τώρα που περίσσεψε η διάψευση, η ανασφάλεια, η ορφάνια μας από το Θεό Πατέρα. Σήμερα που γερνάμε πρόωρα και οδυνηρά και βουίζουν στα αυτιά μας οι κινδυνολογίες του αιώνιου εχθρού, του διαβόλου, το χαμόγελο τόσο σπάνια κυκλώνει τα πρόσωπά μας με το ηλαρό του φως. Σχεδόν αρνηθήκαμε την ελπιδοφόρα παρουσία του, χωρίς να προβλέψουμε τις συνέπειες, και φτωχήναμε. Στερηθήκαμε και στερήσαμε τόσο τραγικά και σκληρά την ακτίδα αυτής της ζεστασιάς και από τη ζωή των παιδιών. Ζωγραφίσαμε στα μάτια τους μέρημνα και πόνο και αβεβαιότητα στα πιο τρυφερά τους χρόνια. Κι όμως κινούμαστε πάντα κάτω από τη σκέπη του Θεού που μας έπλασε και μας αγάπησε τόσο. Αυτού που μας έθεσε κυρίαρχους όλης της πλάσης.

Αναντήρητα, φίλοι μας, η ζωή είναι δύσκολη και έχουμε τόση ανάγκη από το φως ενός χαμόγελου για να γεμίσει η καρδιά μας ελπίδα και τα χέρια μας καρπούς ζωής.

είναι σήμερα το χαμόγελό σας? Μια περίεργη αλλά χαριτωμένη ερώτηση, γραμμένη σε μια τσάντα που δίνεται από κατάστημα οδοντιατρικών ειδών. Πώς είναι σήμερα το χαμόγελό σας? Μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Διαφήμιζε φυσικά οδοντιατρικά είδη, αλλά το ερώτημα σαν θέμα μου έφερε και άλλες σκέψεις. Φαίνεται πως το χαμόγελο είναι περιζήτητο είδος σήμερα. Ο κόσμος ίσως έπαψε να χαμογελάει με εκείνον τον πηγαίο τρόπο που κάποτε εκδήλωνε το κέφι του, τη χαρά του, τον εσωτερικό του κόσμο. Πολλά βάσανα, αγωνίες για θέματα που αξίζουν τον κόπο και προβλήματα που δεν αντέχουν σε μια βαθύτερη διερεύνηση. Ένα είναι το βέβαιο, ότι σήμερα το χαμόγελο έγινε είδος για διαφήμιση. Και όχι μόνον αυτό. Προκαλούμεθα να πάρουμε θέση και να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Πώς είναι σήμερα το χαμόγελό σας? Το θέμα, φίλοι μας, είναι σοβαρό.

Δέστε πώς διαφημίζονται σήμερα τα διάφορα είδη στην τηλεόραση. Όλοι οι διαφημιστές παρουσιάζονται συνήθως χαμογελαστοί, γιατί το χαμόγελο αφοπλίζει και τον πιο δύσκολο και δύστροπο άνθρωπο. Γιατί το χαμόγελο χαρίζει αισιοδοξία και ελπίδα. Εκείνος που έχει χαμόγελο είναι ο αναζητούμενος άνθρωπος σήμερα. Ο άνθρωπος με το αισιόδοξο, γεμάτο αγάπη και καλοσύνη, χαρούμενο χαμόγελο.

Υπάρχουν πολλά είδη χαμόγελου, αγαπητοί μας φίλοι. Είναι το υποκριτικό, το δεικτικό, το ειρωνικό, το πλαστικό και ψεύτικο, το χωρίς ειλικρίνεια, αλλά και το χαμόγελο της συγκατάβασης, της συγνώμης, της κατανόησης, της άγνοιας και το αγνό, χαρούμενο και καθάριο χαμόγελο ως έκφραση εσωτερικής ωραιότητας, το χαμόγελο της χαράς και του ενθουσιασμού, το χαμόγελο της συμμετοχής στη χαρά του άλλου. Θα πρόσθετα ακόμα το χαμόγελο της ευαίσθητης ψυχής που παρακαλεί, που χαίρεται, που αγαπάει. Μερικά από αυτά τα χαμόγελα ίσως εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα που καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματική του αποστολή και χρησιμότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, κατά ανάγκη, ερχόμαστε να εξετάσουμε το θέμα από κάποια χρήσιμη πλευρά του.

Όλοι ξέρουμε πως η περίφημη Τζοκόντα, έργο του Λεωνάρντο Νταβίτσι, έγινε περίφημο από την πρώτη εμφάνιση, όπως λένε οι ειδικοί, του αδιόρατου χαμόγελου σε έργο τέχνης. Δείγμα της σοβαρότητας της προσπάθειας για να εμφανιστεί μια ακτίνα χαρούμενη σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε έργο τέχνης. Είναι άλλωστε και μια επιβεβαίωση κάποιας βαθύτερης αναζήτησης σε μια εποχή που οι αξίες του πολιτισμού έχουν μετατοπίσει το βάρος τους σε άλλες κατευθύνσεις από τους στόχους μιας αληθινής ζωής.

Έτυχε κάποτε να μπήκατε σε κάποιο κατάστημα που όμως δεν ξαναπεράσατε ποτέ, γιατί συναντήσατε πρόσωπα χωρίς κανένα ίχνος χαμόγελου. Δείγμα ίσως της αποπροσωποποίησης. Αντίθετα, θα ξαναπεράσατε από κάποιο κατάστημα όπου η εξυπηρέτησή σας θα έγινε με τρόπο χαρούμενο και θα έλεγα ευχάριστο. Το ίδιο μπορεί να συνέβη με κάποιον γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό ή κάποιον επαγγελματία. Συχνά όμως απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που δεν έχουν δείγματα δυνατότητας ανθρώπινης επαφής. Γιατί το χαμόγελο, πέρα από τα άλλα προσόντα του, είναι και αυτό ένα τέτοιο δείγμα σε μια ταραγμένη εποχή όπου ο καθένας έχει το δικό του κρυφό ίσως σταυρό, περισσότερο βαρύ πολλές φορές από τον άλλον.

Έτυχε κάποτε να πηγαίνουμε να παίρνουμε βενζίνη από ένα βενζινάδικο που απήχε 6 ίσως και περισσότερα χιλιόμετρα από τον τόπο της κατοικίας μας εξαιτίας ενός νεαρού αγοριού που μας έβαζε βενζίνη. Η υποδοχή του σε κάθε πελάτη ήταν ένα ολάνθιστο χαμόγελο γεμάτο ειλικρίνεια και καλοσύνη. Είδα άλλοτε πρόσωπα σοβαρά που το μόνο τους χαρακτηριστικό ήταν μια ανεδής εμφάνιση κάποιου κρυμμένου συναισθήματος υπεροχής. Σας θυμίσω όμως και κάτι άλλο. Πήγατε ποτέ να αναζητήσετε εργασία και δεν χρησιμοποιήσατε το χαμόγελό σας όσο πιο όμορφα μπορούσατε? Είδατε να προτίμησαν κάποιον που δεν είχε ίχνος χαμόγελου? Θα παίρνατε εσείς κάποιος στη δουλειά σας, στο κατάστημά σας, στο σπίτι, στο γραφείο σας, κάποιον ή κάποιαν που η έκφραση του προσώπου του δεν θα ήταν κάπως ευχάριστη? Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον που είναι αγέλαστος?

Το χαμόγελο, φίλοι ακροατές, είναι έκφραση ψυχικής ωραιότητας και ωριμότητας. Είναι εκδήλωση εφορίας ψυχικής τις πιο πολλές φορές. Είναι έκφραση χαρούμενου ανθρώπου. Μιλάω βέβαια για το χαμόγελο με τα διακριτικά της ευγένειας, της ευαισθησίας, της καλοσύνης, της αγάπης. Το χαμόγελο με όλα τα στοιχεία της κατανόησης και της διαθέσεως να δημιουργήσει μια ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα για ένα αγνό, καθάριο και ειλικρινές χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο εκτιμούμε εμείς τους άλλους και οι άλλοι σε μας. Γι' αυτό και αυθόρμητα το επιστρατεύουμε και ιδιαίτερα το προσέχουμε. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιους ανθρώπους που πιθανόν να υπολογίζουμε στη βοήθειά τους. Πολλοί έχουν μια ιδιαίτερη χάρη. Τη χάρη της προσεγγίσεως των άλλων. Απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις. Η πολύ σοβαρότητα, που και αυτή δεν είναι πάντα αληθινή, αποθεί και δεν δημιουργεί εύκολα ανθρώπινες επικοινωνίες. Και εκεί ακόμη που υπάρχει μεγάλη ανάγκη και εκεί που δεν υπάρχει καμιά πρόθεση και σκοπιμότητα απόθεσης. Άλλωστε, η σπουδαιοφάνεια δεν ωφέλει σε σχεδόν ποτέ την ανθρώπινη επικοινωνία. Γίνεται αμέσως αντιληπτή και γι' αυτό αποθητική.

Θυμηθείτε απλά το χαμόγελό σας και τη χαρά σας όταν τελειώσατε το σχολείο, όταν πήρατε ίσως κάποιο πτυχίο, όταν αραβωνιαστήκατε, παντρευτήκατε, αποκτήσατε παιδιά, όταν πήρατε κάποιες άλλες σοβαρές αποφάσεις μέσα σας που καθόρισαν τον τρόπο της ζωής σας. Χαμόγελο σαν εκδήλωση εσωτερικής πληρότητας και χαράς. Πολλοί μπορεί να θεωρούν το χαμόγελο έκφραση ελαφρότητας και όχι σοβαρότητας. Λοιπόν, από την πείρα μου γνωρίζω πως τα όρια της σοβαρότητας καθορίζουν τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Άλλωστε το χαμόγελο έχει και αυτό τον τρόπο της εκφράσεώς του, αλλά και τα όρια του. Τα όρια καθορίζονται ανάλογα με τα θέματα και τους ανθρώπους που απευθύνεται κάποιος, αλλά ας ξέρουμε πως το χαμόγελο έχει μια τέτοια υπόσταση και δύναμη ώστε και τα σοβαρότερα θέματα να ζητούν την παρουσία του. Το χαμόγελο, φίλοι μας, αφοπλίζει εκείνους που δημιουργούν αντιθέσεις, αλλάζει τη θέση εκείνων που είναι χωρίς δικαιολογίες, πείθει ακόμη και εκείνους που είναι προετοιμασμένοι για μια αρνητική απάντηση. Το χαριτωμένο και ειλικρινές χαμόγελο δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης για το χαρακτήρα του όλου ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σιράχ, αναφέρεται ότι «γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού». Είναι λοιπόν εύκολος ο τρόπος να διακρίνεις το χαρακτήρα κάποιου από το περπάτημά του και από τον τρόπο που γελάει, από το χαμόγελό του.

Ας σκεφτούμε όμως και κάτι ακόμη. Πόσον η ζωή δεν άλλαξε από το χαμόγελο κάποιου ανθρώπου, από ένα χτύπημα στην πλάτη, από μια διάθεση να δώσουμε θάρρος σε κάποιον. Αυτή και μόνη η παρουσία ενός χαμόγελου δημιούργησε φιλίες αξέχαστες και παρουσίες προσώπων που άφησαν τη σφραγίδα τους στο δικό μας χαρακτήρα. Πόσες φορές δεν θελήσαμε να μιμηθούμε ανθρώπινη συμπεριφορά και δεν προσπαθήσαμε να περιλάβουμε στη μίμησή μας το χαμόγελό τους. Μερικές φορές πάλι θέλουμε να χαμογελάσουμε, αλλά νομίζουμε πως δεν πρέπει, πως δεν είναι σωστό. Ή ακόμη λέμε, ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε δεν χαμογελάει. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Προσωπικά νομίζω πως αυτό είναι λάθος. Κανένας δεν πρόκειται να μας κατηγορήσει γιατί έχουμε ένα χαρούμενο πρόσωπο. Πολλοί όμως θα πούν πως αυτός ή αυτή μας έκανε πολύ το σοβαρό. Αυτό ίσως μας πειράξει, αν ποτέ το μάθουμε.

ακόμα κάποιες φορές, φίλοι μας, έχουμε κάποιο πρόβλημα που μας είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Και πάλι το χαμόγελο μπορεί να δείξει έναν υπέροχο τρόπο αντιμετώπισης δύσκολων θεμάτων. Ξέρουμε πως και οι μικρές και οι μεγαλύτερες δοκιμασίες έχουν και αυτές τη σημασία τους, αλίμονον αν δεν το καταλαβαίνουμε και δεν τις δεχόμαστε με σύντροφο την κατανόηση αυτή. Ο χαρακτήρας μας δεν πρέπει να μεταβάλλεται. Θα ήταν καλύτερα να δούμε το βαθύτερο νόημά τους. Το πόσο προσέχουμε την εμφάνιση του προσώπου μας σε σχέση με το χαμόγελο φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα μπροστινά μας δόντια. Τρέχουμε να αποκαταστήσουμε την εμφάνισή μας για να μην χάσουμε το χαμόγελό μας. Μας είναι άλλωστε τόσο χρήσιμο.

χαμόγελο, αγαπητοί ακροατές, είναι το αναζητούμενο είδος και όποιος το έχει έφυτο ή το αποκτά κάνει επένδυση σοβαρή. Ένα αστειεύομαι, ένα έχω να σας πω. Δώστε με το χαμόγελό σας ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Χαρίστε στον εαυτό σας και στους άλλους μια φωτεινή ακτίνα ελπίδας, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης. Δώστε ένα κομμάτι του εαυτού σας στους άλλους. Θα νιώθετε πάντα καλύτερα. Μεταδώστε το χαμόγελό σας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Πάρτε το χαμόγελο των άλλων σαν δείγμα και υπόδειγμα αγάπης. Θαυμάστε ακόμη αυτούς που υποφέρουν και όμως πόσο χαρούμενο πρόσωπο έχουν τις περισσότερες φορές. Θα έλεγα, ας ευχαριστήσουμε το Θεό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε και εμείς τους άλλους και στον εαυτό μας μια πνοή χαράς τέτοιας που κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Το χαμόγελο δεν κοστίζει, δεν απαιτεί καταβολή κάποιου τέλους, κάποιας φορολογίας, αν και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, αφού πολλές φορές η αφαίρεσή του είναι το μεγαλύτερο κόστος που καταβάλλεται αδικαιολόγητα. Σκεφτήκατε ποτέ να θέλετε να στερήσετε στον άλλο ένα χαμόγελό σας και αναλογιστήκατε την ευθύνη σας? Πραγματικά, ένα χαμόγελο προσφέρει πολλά.

χαμόγελο ήταν το σύνθημα όλων των εποχών σε κάποιες κατασκηνώσεις. Το σύνθημα αυτό έχει περάσει στο αίμα των παιδιών, των τότε παιδιών που εγώ θυμάμαι και τα οποία σήμερα ζουν στην ατμόσφαιρα της χαράς μέσα στις δικές τους οικογένειες με παιδιά και εγγόνια χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση για να δηλώσουν πως στο ερώτημά σας πως είναι το χαμόγελο σας σήμερα, η απάντηση είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προστατεύω το χαμόγελό μου που προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς μου. Της καρδιάς μου που πολύ προσπαθώ να τη φωτίζει η χάρη του Θεού.

Φίλοι μας, ελάτε να μάθουμε πώς να γελάμε περισσότερο και να στεναχωριόμαστε λιγότερο. Θα σας μεταφέρουμε ένα στιγμιότυπο που μας εμπιστεύτηκε μία φίλη. Κάθε εβδομάδα η τηλεόρασή μας όλο και κάτι πάθαινε, είπε. Αγανακτισμένη πια, είχα αρχίσει να κατηγορώ το διορθωτή για την απροσεξία του. Όταν δεν ήταν μπροστά μάλιστα, τον αποκαλούσα ο χαλαστής. Τώρα, αφού είχα κάνει και άλλο ένα τηλεφώνημα στην αντιπροσωπεία, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και αντίκρισα για άλλη μια φορά το χαλαστή στα σκαλιά. Καθώς πλησίασε φανερά συγχυσμένο στην τηλεόραση, έκανε κάτι που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Δίπλα στη συσκευή, κρεμασμένο στον τοίχο, βρισκόταν ένα παμπάλαιο ντουφέκι, μια αντίκα από τον εμφύλιο πόλεμο. Το πήρε στα χέρια του και σημάδεψε την τηλεόραση. «Αν δεν μπορέσω να φτιάξω αυτό το πράγμα και σήμερα, θα το βγάλω από τα βασανά του». Έμεινα άφωνη να τον κοιτάζω για λίγα δευτερόλεπτα και μετά ξεσπάσαμε και οι δυο σε τρανταχτά γέλια. Για πρώτη φορά τον είδα σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Ενδιαφερόταν ολοφάνερα για τη δουλειά του. Το γέλιο μας έκανε να δούμε τα πράγματα στο πραγματικό τους μέγεθος, ενώ μέχρι πριν λίγο παίρναμε και οι δυο πολύ σοβαρά τις μικροαναποδιές της ζωής.

γεγονός, φίλοι μας, με έκανε να σκεφτώ για το γέλιο. Πρόκειται για ένα πολύτιμο δώρο από το Θεό. Η αίσθηση της χαράς είναι ένας από τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Το γέλιο απομακρύνει το θυμό με τον ίδιο τρόπο που η βροχή διώχνει την ξηρασία. Εμπνέει τη συντροφικότητα και διαλύνει την εχθρότητα. Η ιατρική επιστήμη έχει ανακαλύψει ότι το γέλιο βοηθάει ακόμη και τη διαδικασία της επούλωσης. Μερικοί τρόποι με τους οποίους προσπαθώ να δυναμώσω τη διάθεσή μου για γέλιο μπορεί να βοηθήσουν και εσάς. Εξασκηθείτε στο να διακρίνετε το χιούμορ πίσω από όλες τις καταστάσεις. Μένουμε κοντά σε ένα γυμνάσιο, το οποίο η ορχήστρα κάνει τελευταία συχνές πρόβες και μάλιστα με πολλές παραφωνίες. Θα ήταν εύκολο να εκνευριστώ. Όμως προσπαθώ να σκέφτομαι ολόκληρη τη γειτονιά να αναστενάζει με ανακούφιση την ημέρα που θα καταφέρουν επιτέλους να παίξουν κάποιο ρυθμό. Όταν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέπτεται μια στεναχώρια ή να επαναλαμβάνει κάποιο παράπονο, κάνετε μια ευσυνείδητη προσπάθεια να ζείτε αυτή την κατάσταση από την χιουμοριστική της πλευρά. Φανταστείτε ότι περιγράφετε στους άλλους την κατάστασή σας και θέλετε να τους κάνετε να γελάσουν με αυτήν.

Μάθετε τη διαφορά μεταξύ μιας αναποδιάς και μιας καταστροφής. Δηλαδή, η αναποδιά είναι κάτι που προκαλεί το γέλιο μας όταν συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Μαθέτε να γελάτε ακόμη και όταν αυτοί οι άλλοι είσαστε εσείς. Πριν από λίγο καιρό, μια φίλη είχε φτιάξει ένα κέικ για μια συγκέντρωση γυναικών στην εκκλησία της ενορίας μας. Βγάζοντάς το από τη φόρμα, ένα μέρος του διαλύθηκε. Καθώς δεν προλάβαινε να φτιάξει άλλο, έκοψε το μισό και πήρε το μισό μαζί της, το υπόλοιπο. Δυστυχώς το δρόμο άρχισε να κάθεται κι αυτό. Φτάνοντας λοιπόν στην εκκλησία, μας είπε: «Σήμερα κέικ μας έφτιαξαν η Μαρία, η Κέτη και εγώ, η Συμφόρα». Καμιά αναποδιά δεν είναι τέλεια αποτυχία, αν μπορεί να προκαλέσει ένα καλό γέλιο. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ όταν διαπληκτίζεστε με τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους. Οι καμένες μπριζόλες, τα ψώνια που δεν έγιναν, το γκάζι που τελείωσε και δεν αντικαταστάθηκε έγκαιρα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέρος μιας καθημερινής κωμωδίας που διαδραματίζεται στο σπίτι, αντί να προστίθενται στη λίστα των λυπηρών γεγονότων. Δεν ωφελούνται μόνο τα ζευγάρια από το γέλιο. Το ίδιο γίνεται με τις σχέσεις γονέων παιδιών και μαθητών καθηγητών, τις δυσκολίες με τους συγγενείς, τα προβλήματα της δουλειάς.

Παίρνετε τον εαυτό σας πολύ σοβαρά. Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι πρέπει να είναι τέλειοι και απαραίτητοι και με τέλειο αυτοέλεγχο, είναι σίγουρο ότι θα έχουν μια ζωή γεμάτη ένταση. Προσωπικά χρειάστηκε πολλές φορές να παραιτηθώ από τη θέση που είχα αυτοδιοριστεί, το επιβλέποντα της γειτονιάς.

Όλοι μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε προβλήματα με τα οποία δεν είναι δυνατό να γελάμε. Αυτό ακριβώς το γεγονός κάνει το γέλιο ακόμη πιο πολύτιμο και κάνει την κακή διάθεση, που δεν είναι αναγκαίο κακό, μια φοβερή σπατάλη πνευματικών δυνάμεων. Δεν είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί μία από τις πιο γνωστές παροιμίες της βίβλου είναι «Μια χαρούμενη καρδιά κάνει τόσο καλό όσο ένα φάρμακο». Το γέλιο ισορροπεί τον κόσμο που χωρίς την ευεργετική παρουσία του θα βούλιαζε στη δυστυχία. Όταν μπορείτε να διαλέξετε, προτιμήστε το γέλιο.

Δεν βλέπεις τα αστέρια τις νύχτες πασιμοκεντούν το στερέωμα? Της θάλασσας τα απέραντα δε κοιτάς, που χρυσές σου στέλνει του ήλιου τις αντάβιες? Επάνω στα άνθια της μυγδαλιάς, τα μοσχομύριστα, το βλέμμα σου δε στέκει με ευχαρίστηση πλέρια? Πες μου αλήθεια, ούτε τα παιδικά τα μάτια παντιφεγγίζουν καθαροσύνη, δε σε ξεκουράζουν? Και στο χέρι του αδελφού που σου απευθύνει μ' αγάπη, δεν απαντάς με τη χαρά σου το μηδίαμα? Και εσύ μου είπες, στο μαύρο πίνακα της νύχτας διαβάζω γραμμένο από τα αστέρια την αποτυχία των παιδιών του κόσμου. Τη νύχτα βλέπω του κόσμου και το θρίαμβο του κακού. Στις θάλασσας την απλάδα κρυμμένη νιώθω τη φουρτούνα, χερέκακα να παραμονεύει της καρδιάς μας το γαλήνεμα. Τ' άνθια της μυγδαλιάς, το σύμβολο της νιώτης, τα χρόνια που φεύγουν τα χιά μου θυμίζουν, ενώ τα γερατιά μας φορτώνουν στη ράχη. Κι όσο για τα παιδικά τα μάτια, μόλις που προλαβαίνουν να στείλουν τη λάμψη τους, ο κλέφτης αρπάζει την αθώα τους χαρά και τότε σκοτεινιάζει μαζί και της καρδιάς σου η λάμψη. Η φθορά και η διαφθορά αργά ή γρήγορα θα τα χαλάσει κι αυτά. Στο αδελφού το χέρι απαντώ με τα υπολείμματα της χαράς μου, μέχρι να βρω την ψευτιά ή την αδυναμία μέσα τους, και τότε καλύτερα να μην υπάρχω πια.

Κρίμα, ψιθύρισα. Κρίμα, γιατί η αποτυχία νικήθηκε κάτω από έναν σταυρό. Και η φουρτούνα, ο δρόμος που ολόησια οδηγεί στη γαλήνη. Ο αγώνας να την νικήσεις σε γιγαντώνει. Τα χρόνια που φεύγουν, αυτά σε φορτώνουν με σύνεση και με καρπούς που ταχιά οριμάζουν και φυτρώνουν βλαστάρια και υψώνονται δέντρα. Η αθωότητα, κι αν χαλαστεί στο παιδί, κερδίζεται από το «γίνεστε ως τα παιδεία» που το πέ το στόμα τα διάψευστο και κατακτιέται από τον καθένα, γιατί μαζί του το μπορεί. Κι όσο για την ψευτιά και την αδυναμία, αυτά πονούν, μα δεν νικούν ποτέ κοινων που ανέβηκε πάνω από τις περιστάσεις, τα πρόσωπα και τα πράγματα. Το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, θώρακας που απ' τα βέλη ασφαλίζει και περνάς και πας μέσα από τον πόλεμο στην ειρήνη, μέσα από την ατιμία στη δόξα, μέσα από το φθαρτό και το χαμηλό, στα ύψη της ουράνιας μεγαλοσύνης. Και δεν πάβεις ποτέ να υπάρχεις εκεί, να υπάρχεις και να χαίρεσαι. Αλήθεια, γιατί ποτέ δεν χαμογελάς? Μα ναι, γιατί ποτέ δεν κοίταξες τη ζωή με τα γυαλιά της πίστης μας σε εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε και τα σφιάξε όλα κενά, φωτεινά, και κάνε τόσο αδύναμο το κακό που να μπορεί να το διαλύει το μικρό μας το δαχτυλάκι, αρκεί να θέλει να κρατήσει και να κρατηθεί από μια νακρούλα του ιματίου του. Φίλοι μου, χαμογέλασε, μας χαμογελά ο Θεός.

Μπροστά στην πύρινη λέλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Μπροστά στην καταστροφή του δασικού πλούτου και της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας. Μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μπροστά στον θρήνο εκείνων που είδαν τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Μπροστά στις ακούραστες προσπάθειες των πυροσβεστών που παρά τις αντικσοότητες και τις ελλείψεις έδιναν συνεχείς μάχες με τη φωτιά. Μπροστά στην καμένη γη, μπροστά στις στάχτες και τα αποκαίδια, τι λέξεις να βρούμε, αγαπητοί φίλοι? Ποιες λέξεις έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε? Ποιες φράσεις να αρθρώσουμε?

Στεκόμαστε αμήχανοι και προσπαθούμε να συλλάβουμε το πραγματικά ασύλληπτο μέγεθος της καταστροφής. Μιας καταστροφής η έκταση της οποίας θύμισε καταστροφές που έζησε η πατρίδα μας μόνο σε καιρούς πολέμου. Μιας καταστροφής οι συνέπειες της οποίας θα είναι εμφανείς για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα. Μιας καταστροφής που οι πληγές της θα χρειαστούν πολύ καιρό για να επουλωθούν. Μιας καταστροφής της οποίας ο πόνος ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Μιας καταστροφής που στέρισε από κάποιους ανθρώπους αγαπημένα τους πρόσωπα, από πάρα πολλούς τις περιουσίες τους, από αμέτρητα ζώα το φυσικό τους περιβάλλον, μα το σημαντικότερο, από τις επόμενες γενιές οξυγόνο και μέρη για να χαίρονται την φύση και τις ομορφιές της. Μιας καταστροφής για την οποία είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Ναι, φίλοι ακροατές, φέρουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτήν την καταστροφή και συνέβη ίσως αρκετά ή πολύ μακριά από το σπίτι μας. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν αγαπάμε την φύση, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πως ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτήν θα το επομιστούμε κι εμείς. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν προσέχουμε όσο πρέπει το δασικό μας πλούτο, γιατί δεν σεβόμαστε τα δημιουργήματα του Θεού. Φέρουμε ευθύνη γιατί δεν καλλιεργούμε στα παιδιά μας την αγάπη για την πατρίδα και τις ομορφιές της, γιατί ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι, ανώτερα όντα, με νου και λογική. Φέρουμε ευθύνη γιατί θυσιάζουμε τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας στο βωμό των άνομων συμφερόντων και του παράνομου πλουτισμού. Φέρουμε ευθύνη για την επικρατούσα λαζονία απέναντι στον πλανήτη, το σπίτι μας.

θέλουμε να συνεχίσουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν έχουμε έστω και ψήγματα ευσυνειδησίας και εντιμότητας, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, με σοφροσύνη και ωριμότητα. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ας κάνουμε τα λόγια πράξη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναλογιστούμε τα λάθη και τις ελλείψεις μας και να προβούμε σε άμεση δράση. Γιατί μια ανάλογη καταστροφή μπορεί να συμβεί σε κάθε περιοχή αν δεν προσέξουμε και αν δεν αναθεωρήσουμε τη συμπεριφορά και τη στάση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, φίλοι μας, είναι θέμα ηθικού. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον πλάστη, πώς να αγαπήσει και τα πλάσματά του? Όταν δεν σέβεται τον κτίστη, πώς να σεβαστεί τα κτίσματά του? Όταν δεν λατρεύει το δημιουργό, πώς να προστατεύσει τα δημιουργήματά του?

Αν τα μάτια μας δεν αντέχουν την ομορφιά της φύσης, γιατί ο εσωτερικός μας κόσμος είναι άσχημος και καμένος από την αμαρτία, είναι φυσικό να στρεφόμαστε εναντίον του περιβάλλοντος, να ασχημίζουμε και να καταστρέφουμε τον πλανήτη. Ξεχνάμε όμως πως κάτι τέτοιο είναι σαν να υπογράφουμε την αυτοκαταστροφή μας. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, φίλοι μας, σαφώς προτιμότερο και σίγουρα σωτήριο, αν προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε την ψυχή και το βλέμμα μας, αντί να καίμε ό,τι μας ενοχλεί και μας ελέγχει.

για ακόμα μια φορά, ας προστρέξουμε με ειλικρινή μετάνοια στον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα, στον Θεό Πατέρα μας. Ας σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και ας τον παρακαλέσουμε να παρατείνει το ελαιός του εφημάς και να μην επιτρέψει να ζήσει ξανά η χώρα μας ανάλογες καταστροφές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης, ζεστό, περιμένοντας όλους μας να συναντηθούμε για μία ακόμη φορά για να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες για θέματα που αφορούν το πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία. Πάντα μαζί μας γι' αυτό έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ξεχωριστό γιατί είναι άριστος επιστήμονας, άρτια εκπαιδευμένος και με εμπειρία και φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα άνθρωπος, δίπλα στον ασθενή του με χαμόγελο να του σφίγγει το χέρι και να του δίνει τη βοήθειά του οποιοδήποτε ώρα, ημέρα ή όποτε χρειαστεί. Ο στόχος μας πάντα είναι η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, δεν μας την παίρνει κανείς και φυσικά η γνώση πάνω στην υγεία με βάση την πάρα πολύ φτωχή ενημέρωση και ειδικά η ιατρική που έχουμε καθιστά την αγάπη σας πρωταρχικό παράγοντα να μας φέρει στην πρώτη θέση των εκπομπών που έχουν τέτοιο ιατρικό περιεχόμενο. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά και υπομονή περιμένουμε να ακούσουμε από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, όλη την Ευρώπη και όλη την επικράτεια της χώρας μας, οποιοδήποτε νησί, χωριό, κομμόπολη, πόλη και πρωτεύουσα, την σημερινή μας κουβέντα που αφορά ένα γαστρεντερολόγο. Δύσκολο το όνομα της ειδικότητας, περιλαμβάνει πολλά, εμείς όμως θα τα κάνουμε λίγα και κατανοητά για να γνωρίσουμε καταρχήν αυτό που την αντιπροσωπεύει. Είναι ο κύριος Ταλουμτζής Χαρίλαος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι πάντα τιμή μου να βρίσκομαι εδώ δίπλα στην εκλεκτή παρέα σας και να μιλήσουμε για τους τηλεθεατές μας, να λύσουμε πολλές απορίες που προφανώς έχουν, πάντα με γνώμονα τα τελευταία δεδομένα, τα τελευταία δημοσιευμένα δεδομένα στον επιστημονικό χώρο.
0: Χαίρομαι γιατί αμέσως τοποθετήσετε στην ουσία, δηλαδή δεν είναι να πούμε μία στήρα γνώση, να κάνουμε ένα διάλογο, αλλά και κάποιες παροχημένες γνώσεις ή θεραπείες, αλλά το τι συμβαίνει σήμερα και χωρίς να περηφανευόμαστε για άλλα κράτη ή άλλα συστήματα υγείας, το τι συμβαίνει σήμερα και στην χώρα μας, στον τόπο μας, τι μπορούμε να ζητήσουμε, να βρούμε όσον αφορά τις δικές σας παθήσεις, τις δικές σας νόσους. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει ο καθής είναι το εξής: γιατί έχετε τόσο μεγάλο όνομα στην ειδικότητα?
1: Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Πολλές ιατρικές ειδικότητες έχουν εξελιχθεί σε βάθος του χρόνου και πλέον αντιμετωπίζουν και αντικατοπτρίζουν μια γνώση πάνω σε ένα μεγάλο πεδίο της ειδικότητας. Το δικό μας το πεδίο λοιπόν αφορά τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό, γι' αυτό και ασχολούμαστε με παθήσεις που αφορούν πρακτικά όλο τον οργανισμό, γιατί οι παθήσεις και οι καταστάσεις που αφορούν το πεπτικό σύστημα, τον ισοφάγο, τον στόμαχο, το λεπτό και το παχύεντερο και τα επικουρικά όργανα της πέψης, το ύπαρ, το πάγκρεας, τη χολή, τη χολιδόχο κύστη, αφορούν την ειδικότητά μας και πολλές παθήσεις λοιπόν του πεπτικού συστήματος επηρεάζουν τη λειτουργία όλου του ανθρωπίνου σώματος. Εξάλλου όλοι έχουμε κατά νου την γνωστή ρίση ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Άρα ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος να δομείται, να αναδομείται, να αποσυντήθει συστατικά του και να επανασυνθέτει συστατικά του με βάση τις ανάγκες του αλλά και με βάση το τι προσλαμβάνει, αυτά που τρώμε. Λοιπόν, η διατροφή μας λοιπόν είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι στην καλή υγεία του οργανισμού και αυτό και έρχονται οι γαστρεντερολόγοι λοιπόν να βοηθήσουν τόσο όσον αφορά τις παθήσεις του πεπτικού αλλά και συμβουλευτικά για τους ασθενείς. Γιατί δεν είναι ανάγκη να μιλάμε μόνο για παθήσεις, πρέπει να μιλάμε και για την σωστή και ισορροπημένη διατροφή που μπορεί να και πρέπει να έχει ο καθένας μας για να μπορεί να νιώθει και να είναι υγιής.
0: Από το μεγάλο σώμα της παθολογίας, από τη μαμά ειδικότητα, ξεφυτρώνουν διάφορα κλαδιά, διάφορες υποειδικότητες. Μία από αυτές είστε εσείς που βγήκατε λίγο ζωηροί, εγωιστές, υπερήφανοι, γιατί δεν περιορίζεστε σε μία έννοια, γιατί μιλήσατε για το πεπτικό σύστημα, πεπτολόγος, και αναφέρετε τα πάντα με τα οποία ασχολείστε, γάστρο, θα μας πείτε αναλυτικά τι σημαίνει, έντερο, ύπατο και δεν ξέρω τι άλλο, αν δεν σας σταματούσε κάποια αρχή να προσθέτετε στην ειδικότητά σας.
1: Μάλιστα. Όντως, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις παθήσεις του στομάχου και του ισοφάγου, που είναι γενικότερα παθήσεις που βασανίζουν και ταλαιπωρούν ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού, γιατί και η διατροφή μας, οι συνήθειες διατροφής μας και το πολύ έντονο στρες που βιώνει ο μέσος άνθρωπος γενικά αντικατοπτρίζεται σε παθήσεις και σε δυσλειτουργίες, κυρίως λειτουργικές παθήσεις λοιπόν, του ανώτερου πεπτικού, όπως είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, όπως είναι η γαστρίτιδα, η λειτουργική δυσπεψία. Παλιότερα είχαμε πάρα πολλά περιστατικά έλκους, είτε 12 δακτύλου είτε στομάχου, αλλά τώρα με τις σύγχρονες θεραπείες και την πολύ καλή ενημέρωση όλων των συναδέλφων, όλων των ειδικοτήτων, αντιμετωπίζονται και προλαμβάνονται πάρα πολύ αυτές οι παθήσεις, ειδικά το έλκος. Και στη συνέχεια έχουμε φυσικά και τις εκδηλώσεις κυρίως λειτουργικές από το πεπτικό σύστημα. Έχουμε τις εκδηλώσεις του συνδρόμου ευερεθής του εντέρου, που βασανίζει περίπου, σύμφωνα με παγκόσμια δεδομένα, τον 1 στους 10 ασθενείς παγκοσμίως, και δυστυχώς στη χώρα μας μέχρι και το 20%, δηλαδή 1 στους 5 συνανθρώπους μας, σε κάποια φάση της ζωής του θα ταλαιπωρείται από μια έντονη συμπτωματολογία που την ονομάζουμε ευερέθης του έντερου. Ένα σύνδρομο λοιπόν, όχι μια ξεκάθαρη πάθηση, ένα λειτουργικό σύνδρομο που αφορά μια δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος, που συνήθως εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και μεγάλη διαταραχή στις κενώσεις. Η κενώση λοιπόν μπορεί να είναι από δυσκυλαιότητα μέχρι και υδαρής, μέχρι και διαρροϊκές, και να υπάρχουν και εναλλαγές σε αυτήν την συνήθεια του εντέρου, κάτι το οποίο όντως είναι βασανιστικό για αρκετούς συνανθρώπους μας. Και φυσικά πάντα στα πλαίσια της πρόληψης κάθε συμπτωματολογία πρέπει να διερευνάται, είτε από τον θεράποντα γιατρό, τον παθολόγο, τον γενικό γιατρό, από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, και αν υπάρχουν συμπτώματα, όπως λέμε ηχηρά, συμπτώματα τα οποία επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο, θα πρέπει να γίνεται και αυτός ο έλεγχος. Τα συμπτώματα αυτά ποια είναι? Είναι η απώλεια βάρους, είναι η έντονη κοιλιακή δυσφορία η οποία δεν υποχωρεί, είναι η αποβολή αίματος από το ορθό, είναι η έμετη, είναι γενικά ευρήματα από τις εξετάσεις αίματος που μπορεί να ανεβρεθούν σε έναν τυχαίο έλεγχο, μια βαριά ανεμία ή μια σιδηροπενία, μια μεγάλη απώλεια σιδήρου χωρίς προφανή λόγο. Είναι γενικά καταστάσεις οι οποίες επιβάλλουν μια περαιτέρω διερεύνηση από τον θεράποντα, πλέον γαστρεντερολόγο, που πρέπει να ενσκύψει πάνω από το πρόβλημα του ασθενή και διενεργώντας κάποιες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις. Συνήθως αυτές είναι οι ενδοσκοπήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας με σύγχρονα τεχνικά μέσα, με τα ενδοσκόπια, και μπορούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων φυσικά οι ασθενείς δεν έχουν κάποια οργανική πάθηση, οπότε καθησυχάζουμε τον ασθενή και δίνουμε συμβουλές για τα λειτουργικά ενοχλήματα τα οποία έχει. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών βέβαια ανεβρίσκονται συγκεκριμένες παθήσεις που χρειάζεται συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή ακόμα και κάτι πιο σοβαρό, κάποια χειρουργική επέμβαση ή οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάθε φορά. Πάντως, όπως ξαναείπα, το 20% των ασθενών, το 20% του πληθυσμού θα νοσήσει από κάποια πάθηση του πεπτικού. Συνήθως είναι αυτή η συμπτωματολογία του ευερεθής του εντέρου που οδηγεί συχνά τους ασθενείς και στο γαστρεντερολόγο.
0: Καλύτερη εισαγωγή πραγματικά δεν περίμενα, γιατί ξέρω τι επιστήμονας είστε και συμπεριλάβατε όλο το μενού του σημερινού τραπεζιού μας σε μια τράπεζα που κάθονται χιλιάδες κόσμος για να μας ακούσουν, και ειδικά εσάς. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο πιο απλά, η μεγάλη μας Αθανασία, σαν μια εμπειρία και εκπρόσωπος αυτής όλων μας, να μας πει πώς βίωσε την επαφή της με ένα γαστεντερολόγο ή πατολόγο.
2: Η γιαγιά έφτασε από το χωριό για να προσκυνήσει την εικόνα του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου. Αθανασία, θα έρθεις μαζί μου? Με πολύ χαρά, γιαγιά μου. Συναντήσαμε πολύ κόσμο στο προσκύνημα, γι' αυτό και η αναμονή ήταν μεγάλη. Ξάφνου η γιαγιά αγκαλιάζει την κοιλιά της, διπλώνεται στη μέση και το πρόσωπό της ερπιδώνει από τον πόνο. Αθανασία, μην εδώ σε παρακαλώ, πρέπει να τρέξω στην τουαλέτα. Ψέλισε και έφυγε τρέχοντας. Επέστρεψε κατακίτρινη, αδύναμη και έτοιμη να καταρρεύσει, αλλά τουλάχιστον ανακουφισμένη από τον πόνο. Να σου και ο παππούς να μας πάρει. Τι πάθατε? Ρώτησε ανήσυχος. Θα τα πούμε στο δρόμο. Τώρα πρέπει να φύγουμε γρήγορα, απάντησε η γιαγιά. Παππού, τι έπαθε η γιαγιά, γιατί ανησύχησα πολύ? Αθανασία μου, εμφάνισε πρόβλημα με το έντερο και αύριο θα την εξετάσει ο γαστεντερολόγος για να βρει το πρόβλημα και να μην το ξαναπάθει. Αχ, παππού, προσεύχομαι να τη βοηθήσει ο Άγιος Δημήτριος και γιατρός με το περίπλοκο όνομα.
0: Ξεκινούμε να λύνουμε αυτό το μεγάλο κουβάρι που έχετε την ικανότητα, το κουβάρι αυτό να το κάνετε ένα πλεκτό, το οποίο θα μας ζεσταίνει χειμώνα-καλοκαίρι, με την βοήθεια που θα μας δίνει πραγματικά σε κάθε κακουχία που θα μας τύχει όσον αφορά την υγεία μας. Γαστεντερολόγος, υπατολόγος, παθήσεις, θεραπείες, προλήψεις, τα είπατε όλα. Και ξεκινάμε. Ο στρατιωτικός βάζει τα πράγματα στη σειρά και τα λέτε και τσεκουράτα, όπως έχουμε μάθει από τις ελληνικές ταινίες. Μέσα από την ζωή πλέον θέλουν όλοι οι τελεθεατές μας, γιατί έχουν διαφορετικές ηλικίες και θέλουν τώρα, από τώρα, να μάθουν πώς θα προλάβουν κάποια πάθηση η οποία αφορά εσάς. Αν δεν μπορέσουν να την προλάβουν, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, τα σημεία τα οποία θα δείξουν ότι ναι, πρέπει να πάω στον γαστεντερολόγο γιατί έχω αυτό, αυτό, αυτό. Και φυσικά η μεγάλη αγωνία, εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η θεραπεία για να γυρίσω στον πρώτερο βίο μου, που νόμιζα ότι θα είμαι πάντα υγιής και καλά, σε αυτή τη δοκιμασία που με βάζει ο Θεός μου να υποστώ και να ξεπεράσω με τη βοήθειά σας. Δηλαδή αυτοί οι τρεις βασικοί πυλώνες που ο κάθε εξεταζόμενος θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα του γαστεντερολόγου για να ζητήσει. Πώς δεν θα ξανάρθω σε εσάς? Αν έρθω ξανά, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά την θεραπεία? Και εν τέλει, αν αυτό θεραπευθώ μόνιμα ή θα με αφήσει κάτι ή θα εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο από την δυσκολία της καθημερινότητας που αφορά το πεπτικό σύστημα, να μην μπορώ να φάω, να μην μπορώ να πάω στην τουαλέτα, μέχρι ακόμα ίσως θα μας πείτε μήπως καταλήξω, δηλαδή φτάσω στον θάνατο. Και ξεκινάμε πάντα από την αρχή, και σε αυτή τη φάση εν αρχήν το έμβριο.
1: Το έμβριο. Το έμβριο λοιπόν, ξεκινάμε όλοι σαν μονοκύτταροι οργανισμοί. Αναπτυσσόμαστε χάρη στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το σώμα της μητέρας. Άρα το βασικό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η σωστή διατροφή της εγγύου, της μητρός, η οποία και θα δώσει στο έμβριο, στο αναπτυσσόμενο έμβριο, όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Φανταστείτε ότι σε ένα μόνο αυγό υπάρχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ένα υγιέστατο, μικρό, πτηνό, το οποίο και θα σηκωθεί και θα περπατήσει από την πρώτη στιγμή. Εμείς στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είμαστε έτσι. Το ανθρώπινο σύστημα είναι πολύτιμο και ειδικά το νευρικό του σύστημα είναι πολύτιμο, γι' αυτό και αρκεί πάρα πολύ η ανάπτυξή του. Πρέπει δηλαδή να περάσει πάρα πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί, να αναπτυχθεί σωστά. Και πάντα φυσικά, όπως είπαμε, μια ισορροπημένη και σωστή διατροφή της μητέρας με πολύ καλή ενυδάτωση και φυσικά αποφυγή οποιονδήποτε παθήσεων, ιδίως λοιμωδών παθήσεων, ιώσεων ή οτιδήποτε, που μπορεί να τη βασανίσουν και να περάσουν και να διαταράξουν την υγεία, τη θρέψη του εμβρίου. Γεννιόμαστε λοιπόν σαν άγνωση σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το εξωτερικό μας περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό τροφικά λοιπόν υποστηριζόμαστε αρχικά από το μητρικό γάλα. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Πάλι εξαρτάται λοιπόν ο άνθρωπος από το μητρικό γάλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός ο μητρικός θυλασμός, και αυτό αποδεικνύεται πάντα με μελέτες και με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας. Όλη αυτή η διερεύνηση που γίνεται δείχνει ότι είναι πολύ ωφέλιμος ο μητρικός θυλασμός. Δίνει φυσικά στο έμβριο όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται για την ανάπτυξή του. Εάν μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε έναν μητρικό θυλασμό, είναι πολύ σημαντικό να διενεργηθεί για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για 6 έως και 12 μήνες, γιατί θωρακίζει και την άμυνα του οργανισμού, την άμυνα του βρέφους πλέον, από τον εξωτερικό μικροβιακό κόσμο, περνώντας αντισώματα από τη μητέρα στο έμβριο. Αντισώματα που εκρίνονται στο μητρικό γάλα. Το παιδικό λοιπόν έντερο, το βρεφικό έντερο, έχει την ιδιότητα να είναι ημιδιαπερατό και να μπορεί να απορροφήσει αυτούσιες πρωτεΐνες, αυτούσια αντισώματα. Κάτι που δεν το έχουμε στην ενήλικη ούτε στην παιδική ηλικία. Μόνο τα βρέφη έχουν αυτή την ικανότητα. Για τους πρώτους περίπου 6 μήνες ζωής λοιπόν, εξαρτάται η άμυνα του οργανισμού από τα αντισώματα που θα προσλάβει από το μητρικό γάλα, από τα θρεπτικά συστατικά και την ενυδάτωση που θα του προσφέρει το μητρικό γάλα, και φυσικά αναπτύσσει σιγά σιγά ο ίδιος ο οργανισμός και μία άμυνα, ερχόμενος σε επαφή με όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα, μικρόβια, παθογόνα και τροφές. Σιγά σιγά λοιπόν το έντερο του ανθρώπου αρχίζει και απικίζεται από καλούς μικροοργανισμούς. Και από τη μητέρα και από τις προσλαμβανόμενες τροφές, από το νερό, αλλά ακόμα και από την απλή επαφή με καθημερινά αντικείμενα. Τα παιδάκια βάζουν συνέχεια τα χέρια στο στόμα, έχουν μεγάλη περιέργεια να δουν, να ακούσουν, να πιάσουν, ακόμα και να γευτούν πράγματα. Άρα ξεκινάμε από τις πρώτες μέρες της ζωής να χτίζουμε, όπως λέμε, ένα μικροβιακό περιβάλλον στο έντερο, ένα μικροβίωμα, όπως λέμε, το οποίο είναι ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο, αλλά δεν αποτελεί δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν είναι δηλαδή μοναδικό και δεν μας ακολουθεί για όλη μας τη ζωή. Είναι μεταβαλλόμενο. Πώς μεταβάλλεται λοιπόν? Μεταβάλλεται από την έκθεσή μας σε σωστές, υγιεινές τροφές. Και εδώ παίζει πάντα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γι' αυτό και στην πρόληψη λέμε, είμαστε ό,τι τρώμε. Αν τρεφόμαστε υγιεινά, μια ισορροπημένη μεσογειακή δίαιτα, είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο και έχουμε ένα από τα πιο εκτεταμένα νόστιμα και θρεπτικά μενού, τη μεσογειακή δίαιτα που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει αντιοξειδωτικούς παράγοντες, όπως είναι το ελαιόλαδο, περιλαμβάνει πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, τα οποία μας φέρνουν σε επαφή με το μικροβίωμα της γης αυτή τη φορά, γιατί μεγαλώνουμε στη γη. Έχουμε φυσικά και την κατανάλωση κρέατος και τα λοιπά, τα οποία θα μας φέρνουν σε επαφή και με άλλο τύπου μικρόβια. Και μεγαλώνοντας λοιπόν χτίζουμε ένα μικροβίωμα το οποίο θα το εκμεταλλευόμαστε. Δεν είναι μια σχέση δηλαδή κακή η μικροβιακή ύπαρξη στο έντερο, είναι μια σχέση συμβίωσης. Εκμεταλλευόμαστε αυτά τα μικρόβια τόσο για να βοηθήσουν στην πέψη κάποιων τροφών, αλλά και για να δημιουργήσουν και να παράξουν κάποιο είδους βιταμίνες και πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως λιπαρά, οξέα, βραχία σαλίσου κτλ, τα οποία δεν μπορεί να παράξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Πολλά λοιπόν πρέπει να τα προσλάβουμε από την τροφή και πολλά πρέπει να τα παραλάβουμε από το μικροβίωμά μας που τα παράγει στο έντερο για να τα απορροφήσουμε εμείς. Μεγαλώνοντας λοιπόν και ανάλογα και με την έκθεσή μας στα αντιβιωτικά, γιατί ζούμε τα τελευταία 100 χρόνια λοιπόν, η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό όπλο απέναντι στα παθογόνα μικρόβια. Αυτά που μαθαίνουμε στην ιατρική. Μεγαλώσαμε όλοι, αγαπητές συνάδελφε, μαθαίνοντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι ταλανίζουν τον άνθρωπο. Οι βακτήρια, οι ιοί, μύκητες. Ξεχνάμε όμως, και τώρα η σύγχρονη θεώρηση ιατρικής είναι να μην ξεχνάμε το καλό μικροβίωμα, τους καλούς μικροοργανισμούς που είναι δισεκατομμύρια και πάρα πολλά διαφορετικά και ποικίλα μικρόβια, τα οποία και αυτά είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο. Άρα, ανάλογα με τους λοιμογόνους, παθογόνους μικροοργανισμούς που αναπτύσσουμε και ανάλογα με τα αντιβιωτικά που θα χρειαστεί να πάρουμε στη ζωή μας, καταστρέφουμε άθελά μας και ένα μεγάλο μικροβιακό πληθυσμό που τον θέλουμε. Αυτό συνήθως γίνεται και από την υπερβολική λήψη αντιβιωτικών. Δεν είμαστε κατά των αντιβιωτικών. Εάν πρέπει να βοηθήσουμε την υγεία του ασθενή απέναντι σε ένα στρεπτόκοκο, σε ένα σταφυλόκοκο ή σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο μικρόβιο, είτε δερματικό, είτε του αναπνευστικού, το οποίο θα χρειαστεί αντιβιωτική αγωγή, αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες, οφείλουμε και πρέπει να το ψάξουμε, να διερευνηθεί και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία μόνο από γιατρό φυσικά. Έτσι. Η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών δεν προσφέρει πολλά στον ασθενή, καταστρέφει και τα υγιή μικρόβια του. Έχουμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις ασθενών που καταστρέφεται, διαταράσσεται το μικροβίωμά τους από την κακή διατροφή, από την υπέρμετρη χρήση αντιβιωτικών που δεν συνταγογραφούνται από γιατρό και λαμβάνονται χωρίς λόγο, ακόμα και για ψιλοπίδημα καμιά φορά. Και έτσι δημιουργείται αυτή η συμβίωση που αναφέραμε, γίνεται δυσβίωση. Αλλάζει ο μικροβιακός πληθυσμός λοιπόν του πεπτικού σωλήνα και ιδίως του παχαίου συντέρου που έχει τα περισσότερα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια μικροβίων, διαταράσσεται προς μία κατεύθυνση η οποία αρχίζει και γίνεται μη ωφέλιμη για τον άνθρωπο, για τον οργανισμό μας. Τι σημαίνει ότι διαταράσσεται? Σημαίνει ότι υπερπαράγονται κάποιοι πληθυσμοί μικροβίων μη ωφέλιμοι, υπερπαράγονται αέρια, δεν μεταβολίζονται σωστά κάποια προϊόντα της διατροφής, δεν παράγονται οι βιταμίνες που θα θέλαμε, δεν παράγονται κάποια συστατικά που ο οργανισμός τα έχει ανάγκη πραγματικά και τελικά οδηγούμαστε σε συμπτωματολογία από το πεπτικό. Η συμπτωματολογία λοιπόν αυτή συνήθως εκδηλώνεται ως ευερέθηση στο έντερο. Υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί που δημιουργούν ξεκάθαρες συμπτωματολογίες και παθήσεις, όπως το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο δημιουργεί έλκη και πολύ έντονες φλεγμονές στο στομάχι, στον στόμαχο. Υπάρχουν φυσικά και τα παθογόνα μικρόβια του πεπτικού σωλήνα, τα οποία όταν καταφέρουν και αναπτυχθούν στον οργανισμό εκδηλώνονται με διάρρεια, με γαστρεντερίτιδα, μπορεί να είναι ιή, μπορεί να είναι βακτήρια. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν την κατάλληλη αντιμετώπιση. Αλλά γενικά μέσα στη διάρκεια της ζωής μας οφείλουμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας τα καλύτερα μικρόβια που μπορούμε να δώσουμε. Δηλαδή μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή κατά προτίμηση με μη επεξεργασμένα τρόφιμα, με όσο το δυνατόν λιγότερα συντηρητικά. Και η νέα τάση είναι τα βιολογικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί λιπάσματα για την ανάπτυξή τους, δεν έχουν ραντιστεί με χημικά φάρμακα, δεν έχουν επεξεργαστεί, οπότε να μπουν σε διαδικασία είτε επιμόλυνσης είτε αποστήρωσης κατά την επεξεργασία τους και να φτάσουν σε μας αποστηρωμένα και συσκευασμένα για να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα οφείλουμε εμείς να προσέχουμε να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση, φρέσκες, βιολογικές αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και όλοι εκτιμούν πάντα την καλή διατροφή. Τους προσφέρει πάρα πολλά. Προσφέρει μια καλή ισορροπημένη διατροφή, προσφέρει μια πολύ καλή υγεία και πολύ καλή λειτουργία στο πεπτικό σύστημα.
0: Πραγματικά με τις νέους όρους των προβιωτικών, αλλά πολύ περισσότερο της διατροφής, που δεν νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά ακούνε από γαστρεντερολόγο, γιατί ο νους του είναι να κάνει μια κολονοσκόπηση ή μια γαστροσκόπηση και μόνο, και να δώσει κάποιο φάρμακο από ηρεμιστικό μέχρι δεν ξέρω τι και αν είναι αποτελεσματικό. Και εν τέλει με αυτή την γνώση που μας δίνεται τώρα και με την μοντέρνα θεώρηση του μικροβιώματος, δηλαδή των καλών μικροβίων που πρέπει να έχουμε στο πεπτικό μας σύστημα για να μπορέσει να δώσει την υγεία που χρειάζεται προληπτικά, ίσως και θεραπευτικά, σε όποια πάθηση που αφορά την ειδικότητά σας. Και επειδή μιλάτε τόσο σύγχρονα και μοντέρνα, οι νέοι τηλεθεατές μας θα ήθελαν να ξέρουν και οι παλιότεροι να θυμηθούν ποιος είναι ο Χαρίλος Θαλμητζής.
1: Ασκώ την ειδικότητα της γαστρεντερολογίας και υπατολογίας από το 2012. Σε όλο αυτό το διάστημα τόσο στο νοσοκομείο και στο ιδιωτικό ιατρείο, έχω έρθει σε επαφή με μια μεγάλη πληθώρα και εύρος ασθενών όλων των ηλικιακών ομάδων, και με βάση αυτή την εμπειρία και την σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία πλέον είναι προσβάσιμη σε όλους μας, ευτυχώς ζούμε στον αιώνα της πληροφορίας, με βάση λοιπόν όλη αυτή την εμπειρία έρχομαι εδώ να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε για τα προβιωτικά λοιπόν. Τι είναι τα προβιωτικά, να εξηγήσουμε λίγο τον όρο. Τα προβιωτικά λοιπόν είναι οι καλοί μικροοργανισμοί που αναφέραμε, οι οποίοι θα δοθούν τεχνητά σε εμάς, στον άνθρωπο, στον ασθενή. Προτιμούμε λοιπόν να προσφέρουμε στον ασθενή κάτι που μπορεί να του λείπει. Μπορεί να του λείπει λοιπόν ένα καλό μικροβίωμα, το οποίο θα έρθουμε εμείς, όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων λοιπόν, και εμείς οι γαστεντερολόγοι, θα του προσφέρουμε με απλά δοσολογικά σχήματα ένα χάπι την ημέρα. Θα του προσφέρουμε λοιπόν καλούς μικροοργανισμούς, καλούς γαλακτοβάκυλους, όπως είναι ο γαλακτοβάκυλος πλαντάρωμο, ο γαλακτοβάκυλος ραμνόζους, κάποια μπιφιτοβακτηρίδια, τα οποία είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό, να απικήσουμε ξανά το έντερό του με αυτούς τους μικροοργανισμούς, με στόχο το να αλλάξουμε προς το καλό το μικροβίωμά του. Όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν στο μυαλό τους να δώσουμε προβιωτικά όταν θα δώσουμε αντιβίωση. Πολύ σωστά λοιπόν, και εμείς χαιρόμαστε σαν γαστεντερολόγοι, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι γιατροί λοιπόν

0: αντιβιωτικού. Άρα, προβιωτικά θα δώσουμε και στον ασθενή που θα πάρει αντιβίωση, αλλά μπορούμε να δώσουμε και στον ασθενή που έχει λειτουργικά ενοχλήματα στο πεπτικό του σύστημα, ιδίως στο σύνδρομο του ευερεθείς του εντέρου, και έτσι θα βοηθήσουμε να επανέλθει αυτή η ισορροπία και να φύγει η συμπτωματολογία που μας βασανίζει.
1: Από την ώρα που ήρθατε σε επαφή με την ειδικότητα μέχρι σήμερα, από την εμπειρία που έχετε, τι έχει αλλάξει όσον αφορά την αντιμετώπιση των παθήσεων?
0: Όπως ανέφερα και πριν, ζούμε στον καιρό της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Η πληροφορία πλέον είναι προσβάσιμη σε όλους τους γιατρούς. Άρα δεν υστερούμε σε τίποτα από πλευράς πληροφόρησης και γνώσης, ούτε από τους γιατρούς του εξωτερικού, ούτε από γιατρούς που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Έτσι, όλα τα συνέδρια, τα παγκόσμια, τα ευρωπαϊκά, είναι όλα διαθέσιμα πλέον και online. Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη online να διαβάσει ο καθένας και να ενημερωθεί. Άρα έχουμε ζήσει μια εποχή μεγάλης πληροφόρησης και γνώσης, και αυτό έχει επίσης βοηθήσει στην μεγάλη πληροφόρηση και γνώση οι νεότερες τεχνολογίες που έχουν επιτρέψει τη δημιουργία νέων φαρμάκων. Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαμε για αγωγές, για θεραπείες, για χημικά μόρια, για φάρμακα τα οποία καταναλώνουμε, έχουν ένα μεταβολισμό, κάνουν μια δράση. Φτάσαμε όμως στο σημείο να, και στην ειδικότητα τη δική σας φυσικά, της νευρολογίας, όσο και στην ειδικότητα τη δική μας, να έχουμε χρόνιες παθήσεις, πολύ σοβαρές, που έχουν να κάνουν με φλεγμονές και με αυτοανοσία του οργανισμού, με επίθεση του οργανισμού σε δικά του συστατικά, να έχουμε την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, βιολογικών θεραπείων όπως ονομάζονται λοιπόν, τα οποία είναι ειδικές πρωτεΐνες και ειδικά μόρια, τα οποία αλλάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και έτσι μεταβάλλουν τη φυσική πορεία μιας χρόνιας νόσου προς το καλύτερο, προς το ωφέλιμο του ασθενή. Τα φάρμακα αυτά φυσικά έχουν μεγάλη εμπειρία στη χορήγηση, οι εταιρείες που τα δημιουργούν έχουν μεγάλη εμπειρία στην παρασκευή, χορήγηση, και έχουν ελαχιστοποιήσει και τις παρενέργειες. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη καινοτόμα θεραπεία για μια μεγάλη μερίδα ασθενών με βιολογικούς ψύχρονους παράγοντες, η οποία λοιπόν, όπως είπαμε, αλλάζει το νοσοποιητικό σύστημα. Τι άλλο όμως αλλάζει το νοσοποιητικό μας σύστημα? Το μικροβίωμά μας. Το μικροβίωμά μας λοιπόν είναι και αυτό ένας παράγοντας ρύθμισης του νοσοποιητικού συστήματος. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Ξέρουμε όλοι ότι ο οργανισμός μας είναι ένα εσωτερικό περιβάλλον αποστηρωμένο. Οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να διέλθει του δερματικού φραγμού ή οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να διέλθει από τις κυψελίδες των πνευμόνων και να εγκατασταθεί στον οργανισμό, ή οποιοδήποτε μικρόβιο προσπαθεί να εισέλθει από τον πεπτικό σωλήνα και να εγκατασταθεί, αντιμετωπίζεται άμεσα. Έτσι ακριβώς και ο πεπτικός σωλήνας είναι επιφορτισμένος με το έργο όχι μόνο να διασπά και να μεταβολίζει τις τροφές που παίρνουμε, αλλά και να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε μικροβιακό παράγοντα προσπαθεί να εισέλθει στον οργανισμό. Αυτή η διαδικασία λοιπόν, επειδή το έντερο είναι πάρα πολύ εκτεταμένο σε έκταση, είναι μια τεράστια επιφάνεια, αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι μια διαρκής ελεγχόμενη φλεγμονώδης διαδικασία, πολύ ήπια, η οποία έχει το πεπτικό μας σύστημα σε μεγάλη εγρήγορση λοιπόν. Όλο το πεπτικό μας σύστημα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει συνεχώς. Δηλαδή στο έντερό μας γίνεται συνεχώς ένας μικρός πόλεμος μεταξύ των καλών μικροβίων, των παθογόνων μικροβίων και του εσωτερικού μας περιβάλλοντος. Άρα το νοσιακό σύστημα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και ιδιαίτερα ενεργοποιημένο στο πεπτικό μας σωλήνα. Ένα καλό μικροβίωμα λοιπόν έχει μια βιοποικιλότητα στο πεπτικό σωλήνα που δεν ερεθίζει, δεν διεγείρει και δεν διαταράσει το νοσιακό μας σύστημα, ενώ ένα κακό μικροβίωμα, μια δυσβίωση λοιπόν των μικροβίων αυτών με τον οργανισμό μας, δημιουργεί γενικότερα μικροφλεγμονές, μικρολιμώξεις που αντιμετωπίζονται φυσικά σε τοπικό επίπεδο, αλλά αυτό έχει φανεί με βάση και τις σύγχρονες θεραπευτικές και τις σύγχρονες διερευνητικές μεθόδους που έχουμε, έχει βρεθεί ότι δημιουργεί συστατικά τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα. Είναι φλεγμονώδεις κυταροκίνες και χημιοκίνες, οι οποίες κυκλοφορώντας στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν πολλά άλλα σημεία του οργανισμού.

0: οργανισμού, ακόμα και το κεντρικό νευρικό. Ερχόμαστε λοιπόν στην συνάντηση της γαστεντερολογίας με την νευρολογία, με την επαφή του εντερικού νευρικού συστήματος και του εντερικού σωλήνα με το θαυμαστό κεντρικό νευρικό σύστημα που αποτελεί πεδίο της δικής σας ειδικότητας.
1: Θα ήθελα τώρα, μετά την γλαφυρή αυτή περιγραφή σας των σύγχρονων γνώσεων που αλλάζει άρδιν την ματιά της γαστεντερολογίας απέναντι στον ασθενή, να απεκδηθείτε των ρούχων του δέρματος και των οστών και να μας κατευθύνετε ποια ακριβώς όργανα που βρίσκονται και πώς πλήττονται από την αρχή τους μέχρι το τέλος τους, και ασχολείστε εσείς αρχομένου, όπως είπατε, από τον ισοφάγο.
0: Ο ισοφάγος λοιπόν είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο στο να υποδεχτεί την τροφή, να την κατευθύνει με ασφάλεια και ταχύτητα, μεγάλη ταχύτητα, στον στόμαχο και να τη θωρακίσει, να την κρατήσει εκεί. Ο κατώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας λοιπόν είναι ένας σφυκτήρας που κρατάει την τροφή στο στόμαχο και διαταραχές του δημιουργούν τη λεγόμενη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ανεβαίνει το στομαχικό υγρό, το όξινο και ερεθιστικό στομαχικό υγρό προς τον ισοφάγο, το οποίο τον ερεθίζει και δημιουργεί πληγές, ισοφαγίτιδες, αλλά ακόμα και αν δεν δημιουργήσει, πάλι μπορεί να δημιουργήσει πολύ έντονη συμπτωματολογία. Ο ανώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας φυσικά και αυτός εξασφαλίζει τη μη παλινδρόμηση υγρών και τροφής προς τα πάνω, προς το φάρυγγα και το λάρυγγα. Αλλά ο κατώτερος ισοφαγικός σφυκτήρας είναι ένα σημείο λοιπόν που εστιάζουμε πάρα πολύ εμείς οι γαστεντερολόγοι, γιατί επηρεάζεται πολύ εύκολα από τη διατροφή, από τις κακές συνήθειες που έχουν πλέον μπει στη ζωή μας, το τσιγάρο, το κάπνισμα και το αλκοόλ και την καφέινη, τα οποία διαταράσσουν την ομαλή του λειτουργία. Έχουμε λοιπόν τον ισοφάγο. Στη συνέχεια έχουμε τον στόμαχο. Ο στόμαχος είναι επιφορτισμένος με ένα άλλο έργο. Είναι αντιμικροβιακός κυρίως, έχει μια μεγάλη οξύτητα για να αποστηρώσει όσο είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης οξύτητας, το περιεχόμενο των τροφών, και χάρη σε αυτή την οξύτητα να καταφέρει να μετουσιώσει, να μεταβολήσει και να διασπάσει όσες πρωτεΐνες μπορεί για να επεξεργαστούν από τα επόμενα όργανα. Άρα κάθε τροφή που εισέρχεται στο στόμαχο μένει για αρκετές ώρες, δεν φεύγει αυτούσια στο λεπτό έντερο για επεξεργασία και απορρόφηση, μένει στο στόμαχο για πολλές ώρες. Άρα ένα ερεθιστικό περιεχόμενο στο στομάχι θα μείνει για πολλές ώρες και δημιουργεί για πολλές ώρες συμπτωματολογία. Όπως ανέφερα, κάποιες καταχρήσεις, η κατανάλωση αλκοόλ ή καφέ, για πολλές ώρες ο στόμαχος λοιπόν είναι εκτεθειμένος σε ουσίες βλαπτικές. Το ίδιο ισχύει και με τροφές που δεν είναι καλά επεξεργασμένες, κακής ποιότητας λιπαρά, κακής ποιότητας έλαια, τα οποία ερεθίζουν διαρκώς το τείχωμα του στομάχου. Το τείχωμα του στομάχου λοιπόν είναι ευαίσθητο σε τέτοια βλαπτικά αίτια και μπορεί να δημιουργηθούν γαστρίτιδες, επιφανειακές πληγές και εκδορές, ακόμη και έλκη. Εδώ έρχεται το μικρόβιο που αναφέραμε και νωρίτερα, το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, που στις σύγχρονες κοινωνίες, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, περίπου ένας στους τέσσερις ασθενείς έχει αυτό το μικρόβιο στο στομάχι του. Το μικρόβιο αυτό λοιπόν καταφέρνει και επιβιώνει στο πιο αφιλόξενο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, μέσα στα οξέα του στομάχου. Καταφέρνει, και η ανακάλυψη το οδήγησε σε Νόμπελ φυσιολογίας και ιατρικής, η ανακάλυψη αυτού του μικροβίου λοιπόν οδήγησε στο θαυμαστό μηχανισμό που ανέπτυξε για να διαφύγει αυτής της επίθεσης. Καταφέρνει και εισχωρεί στη βλένα του τυχώματος του στομάχου, με ένα τρόπο δηλαδή κρύβεται από το οξύ και επιβιώνει μεταξύ του τυχώματος και της προστατευτικής βλένας που εκρίνει ο ίδιος ο στόμαχος. Μένει λοιπόν σε εκείνο το σημείο για πάρα πολλά χρόνια και δημιουργεί φλεγμονές, γαστρίτιδες, ακόμη και έλκη. Η ανακάλυψή του λοιπόν και η σύγχρονη θεραπεία του έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς και έχει αποτρέψει τη δημιουργία ελκών και σοβαρών παθήσεων του πεπτικού. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν του πεπτικού μασουλίνα είναι το λεπτό έντερο και κυρίως το δωδεκαδάκτυλο, όπου επιτελείται η μεγαλύτερη απορρόφηση ουσιών. Έχει μια τεράστια έκταση, γιατί κάνει φοβερές αναδιπλώσεις τόσο σε κυταρικό επίπεδο όσο και σε μακροσκοπικό επίπεδο οπτικά. έχει τεράστιες αναδιπλώσεις στην επιφάνεια με στόχο την επεξεργασία όλων των τροφών που θα προσλάβουμε. Επικουρικά όργανα της πέψης είναι το πάγκρεας με τις εκκρίσεις του που θα εξουδετερώσουν το οξύ που έρχεται από το στόμαχο και το ύπαρ, το οποίο είναι ένα θαυμαστό εργαστήριο, ένα βιοχημικό εργαστήριο, το οποίο στον πεπτικό σωλήνα ειδικά εκρίνει τη χολή που βοηθάει στην πέψη, στην πέψη των λιπών. Στη συνέχεια το λεπτοέντερο είναι επιφορτισμένο με το έργο να μετακινήσει σιγά σιγά όλο το περιεχόμενο που έχουμε προσλάβει και να απορροφηθεί με τέτοιο ρυθμό που δεν θα μας διαταράξει. Δεν θα διαταράξει τους ηλεκτρολίτες μας, δεν θα διαταράξει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, θα απορροφάται με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε ο οργανισμός να προσλάβει ό,τι χρειάζεται και ό,τι δεν χρειάζεται να αποβληθεί τελικά από το παχιέντερο, εκεί που εξασφαλίζουμε μια μεγάλη ποσότητα μικροβιακού πληθυσμού, το γνωστό μικροβίωμα λοιπόν που αναφέραμε, το οποίο εδράζει κυρίως στο παχιέντερο και αποτελεί αντικείμενο της θεραπείας, της σύγχρονης θεραπείας με τα προβιωτικά.
1: Κούμπωσε απόλυτα η ανατομική λεπτομερής εικόνα, σαν να ήμασταν μέσα και να τα βλέπαμε με τα δικά σας μάτια, όλη αυτή την πορεία που αφορά τη δική σας ειδικότητα και τις επιρροές των άλλων οργάνων. Είπατε για χολή, πάγκρεας, αλλά αυτά δεν τα συμπεριλάβατε στην ειδικότητά σας. Προτιμήσατε το θαυμαστό εργαστήριο του ύπατος. Γιατί?
0: Μέρος της γαστρεντερολογίας λοιπόν είναι και τα επικουρικά όργανα, πολύ σωστά ρωτάτε, που είναι το πάγκρεας και το ύπαρ, με τις εκκρίσεις τους όσον αφορά το πεπτικό σύστημα. Το πάγκρεας έχει και ενδοκρινή μοίρα, οπότε είναι αγαπημένο αντικείμενο ενασχόλησης και των ενδοκρινολόγων. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι ασχολούμαστε κυρίως με το εξωκρινές τμήμα του παγκρέατος που αφορά το πεπτικό σωλήνα και την πέψη. Το ύπαρ, αυτό το θαυμαστό εργαστήριο που έχει ο οργανισμός, παράγει διαρκώς τη χολή, ένα υγρό το οποίο αποθηκεύεται στη χολιδόχο κύστη και εκεί είναι αντικείμενο ενασχόλησης της χολιδόχου κύστης και των χοληφόρων είναι και οι γενικοί χειρουργοί, οι οποίοι έρχονται επικουρικά στον ασθενή εάν υπάρχουν ανατομικές πλέον βλάβες που χρειάζονται επέμβασης, διόρθωσης και αποκατάστασης. Έχουμε λοιπόν την συνάντηση πολλών ειδικοτήτων σε αυτά τα τρία όργανα, στο πεπτικό, το ύπαρ, το πάγκρεας και τη χολιδόχο κύστη, και απαιτείται μεγάλη γνώση και εξοικείωση από πολλές ειδικότητες.
1: Για το ύπαρ?
0: Το ύπαρ λοιπόν, και το ύπαρ είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια ειδικότητα μόνη της, που να στέκεται μόνη της στην ιατρική, η υπατολογία. Είναι μέρος πλέον της γαστρεντερολογίας, γιατί έχουμε μια πλειάδα παθήσεων που αφορούν το ύπαρ, όπως υιογενείς παθήσεις, χρόνιες υπατήτηδες, β' και σ, οι οποίες και αυτές τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο ευτυχές σημείο να λέμε ότι είναι πλέον οι άσημες, ενώ πριν από χρόνια δεν υπήρχε τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης και οι ασθενείς καταλήγανε να έχουν φοβερές επιπλοκές από το ύπαρ μέχρι και εγκατάσταση κύρωσης από χρόνιες υπατήτηδες. Πλέον είμαστε στην ευτυχή θέση να ξέρουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες για όλους τους τύπους υπατήτηδας Σ και της υπατήτηδας Β, οι οποίες αφορούν εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως, πολύ ακριβές αλλά πολύ αποτελεσματικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές φυσικά καλύπτονται από τα ταμεία, οπότε είμαστε στην θέση να πούμε σε όλους τους ασθενείς που έχουν τέτοιου είδους παθήσεις του ύπατος, υιογενείς υπατήτηδες, ότι η θεραπεία που θα πάρει σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη θα μπορεί να την πάρει ακόμα και στη χώρα μας. Έτσι. Όσο ακριβές και αν είναι αυτές οι θεραπείες, το κράτος καλύπτει πλήρως το κόστος αυτών των θεραπείων. Είναι τόσο αποτελεσματικές που αγγίζουν τα επίπεδα του 95, 97 μέχρι και 99% επιτυχία. Και μιλάμε για οριστική θεραπεία των παθήσεων αυτών. Όσον αφορά τώρα άλλες παθήσεις του ύπατος, συνήθως είναι απόρρια κάποιων αυτοάνωσων καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν ειδική διερεύνηση και ειδικές θεραπείες, αλλά και καταστάσεων που τις δημιουργούν οι ίδιοι ασθενείς λόγω καταχρήσεων. Δύο είναι οι κύριες αιτίες χρόνιας πάθησης στο σηκώτη. Είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ που τελικά δημιουργεί μια χρόνια βλάβη στο σηκώτη, μια χρόνια τρανσαμινασεμία που τη λέμε γενικότερα οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων, αλλά αυτή από κάτω υποκρύπτει η τρανσαμινασεμία μια στεατοϊπατήτιδα, μια φλεγμονή λοιπόν στο ύπαρ, η οποία αν οφείλεται στο αλκοόλ είναι πολύ σοβαρή και εξελισσόμενη και φτάνει στο σημείο σε πολλούς ασθενείς όταν η κατάχρηση συνεχίζεται να είναι μια αναστρέψιμη μόνιμη και μια αναστρέψιμη κύρωση του ύπατος, μόνιμη βλάβη, η οποία είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα οδηγήσει τον ασθενή στο θάνατο. Άρα μέρος της ειδικότητας της γαστρεντρολογίας και της υπατολογίας είναι να προλάβουμε όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν στο σηκώτη, όλες αυτές τις παθήσεις, και να βοηθήσουμε τον ασθενή με κάθε μέσο.
1: Παίρνοντας και πάλι το έλευσμα, την έναρξη από αυτό που υπογραμμίσατε για αυτό το μεγάλο εργαστήριο που σημαίνει σηκώτη. Οι τηλεθεατές μας νομίζω θα χρειαστεί λίγο να συνέλθουν από αυτή την πυκνότητα των νέων γνώσεων που πραγματικά ούτε από τα 100 ούτε το 1 τολμώ να πω δεν έχουν ακούσει, είτε από τον γιατρό, τον οικογενειακό, είτε τον παθολόγο, είτε ακόμα και από γαστρεντερολόγους. Ακούνε τέτοια πράγματα και γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία ότι ό,τι να τους συμβεί σε όλη αυτή τη διαδρομή που είπαμε, ισοφάγος, στόμαχος, δεκαδάκτυλο, ύπαρ, πάγκρεας, χολή, λεπτό, παχύ, έντερο, πιστεύουν ότι θα το ξεπεράσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και με τις νέες θεωρήσεις όσον αφορά το μικροβίωμα και την χρησιμοποίηση των προβιωτικών ή και ασφαλεστέρων φαρμάκων, που ακόμα και τις δύσκολες ασθένειες που παλαιότερα αφήναν αναπηρίες, κακή ποιότητα ζωής και θάνατο, σήμερα λέτε ότι υπάρχει προσδόκιμο ζωής και ποιοτική ζωής. Επομένως, κάποιος από εμάς θέλουμε να σας επισκεφθούμε και χτυπάμε την πόρτα του ιατρείου. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα που εγώ θα πω και θα με οθήσουν ή θα με συμβουλέψουν άλλοι να έρθω στον γαστρεντερολόγο και μέσα από το ιστορικό, δηλαδή να περιγράψω τι ακριβώς νιώθω, ποια είναι συνήθως αυτά που ακούτε, τα συμπτώματα, αυτά που νιώθω και έρχομαι σε εσάς.
0: Έχουμε δύο κατηγορίες ασθενών. Οι ασθενείς που έρχονται από μόνοι τους και οι ασθενείς που παραπέμπονται στον γιατρό, στον γαστρεντερολόγο. Αυτοί που παραπέμπονται έχουν εξεταστεί, έχει ληφθεί ιστορικό, κλινική εξέταση και συνήθως έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις τα οποία οδηγούν στον θεράποντα ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας να παραπέμψει τον ασθενή σε γαστρεντερολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Υπάρχουν και ασθενείς βέβαια που έρχονται από μόνοι τους. Η συμπτωματολογία που συνήθως οδηγεί τον ασθενή, η συνηθέστερη είναι η λειτουργική δυσπεψία. Δηλαδή, με ένα δυσάρεστο συνέστημα μετά την κατανάλωση τροφής, γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, αίσθημα καψίματος, βάρους ή τρυπήματος στο κέντρο του θώρακα που μπορεί να αντανακλά και μέχρι την πλάτη. Πολλές φορές έρχονται με πολύ έντονα συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό. Μπορεί οι ασθενείς να έχουν συμπτωματολογία έντονης ναυτίας, τάσης προς έμετο ή ακόμα και εμέτων. Άλλο σύμπτωμα που θα τους οδηγήσει είναι ο μετεωρισμός στην κοιλιακή χώρα, δηλαδή το έντονο αίσθημα φουσκώματος και πρεξίματος στην κοιλιακή χώρα, το οποίο και αυτό είναι συνήθως, έχει να κάνει σχέση με τα γεύματα, το οποίο είναι και αυτό δυσάρεστο και μπορεί να οδηγείται και από εκδήλωση πόνου και από εκδήλωση δυσκυλιότητας, δηλαδή σκληρών κοπράνων, πολύ αραιών μέσα στο 24ωρο ή ανά 2 ή ανά 3 ή ανά 4 μέρες, ή και διάρειας, δηλαδή πολλών και μαλακών υδαρών και νόσεων. Ένα ακόμα σύντομα που οδηγεί τους ασθενείς να έρθουν από μόνοι στον γαστρεντερολόγο είναι η αποβολή αίματος. Πολύ σπάνια θα δει ο ασθενής αίμα κάνοντας εμετό ή αίμα από το ανώτερο πεπτικό. Αλλά όταν δει αίμα στο κατώτερο πεπτικό, αίμα μαζί με τις κενώσεις λοιπόν, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο τους περισσότερους ασθενείς και σωστά τους θορυβεί. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα ασθενών που δεν θορυβείται με τίποτα. Υπάρχει μια μερίδα ασθενών λοιπόν που θεωρεί ότι το αίμα δεν είναι κάτι, ότι είναι από τις αιμορροίδες που μπορεί να έχει κάποιος. Εδώ πάντα πρέπει να λέμε όλοι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και εμείς οι γαστρεντερολόγοι ότι ποτέ η αποβολή αίματος δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί. Άρα και ένα πολύ βασικό σύμπτωμα που και άμεσα ορατό από τους ασθενείς είναι η αποβολή αίματος που οδηγεί τον ασθενή στον γαστρεντερολόγο. Πολύ πιο σπάνια θα έρθει ο ασθενής έχοντας κάνει ένα απλό προληπτικό έλεγχο και θέλοντας να δει κάποιες εξετάσεις του που δεν είναι καλές, και υπάρχει και μια μερίδα ασθενών που έρχονται καθαρά για πρόληψη. Άρα έρχονται ασθενείς άνω των 45 και ανάλογα με το οικογενειακό ιστορικό ή και χωρίς να έχουν οικογενειακό ιστορικό παθήσεων στο πεπτικό, έρχονται στον γαστρεντερολόγο με μηδενική συντοματολογία και ζητάνε μια απλή προληπτική εξέταση, ενδοσκόπηση, μια προληπτική κολονοσκόπηση λοιπόν, για να δουν εάν υπάρχουν παθήσεις αντιμετωπίσιμες του πεπτικού σωλήνα. Αυτές οι αντιμετωπίσιμες παθήσεις που αφορούν όλους τους ασθενείς όλων των ηλικιών είναι οι πολύποδες του παχαίου σεντέρου, που μελλοντικά σε μια μικρή μερίδα ασθενών μπορεί να εκδηλωθούν ως καρκίνος του παχαίου σεντέρου. Άρα ο γαστρεντερολόγος έρχεται να διερευνήσει τον ασθενή και να τον διερευνά ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανά 5 ή 10 χρόνια ανάλογα με τα ευρήματα, να διερευνεί τον πεπτικό σωλήνα για τέτοιου είδους αντιμετωπίσιμες καταστάσεις όπως είναι οι πολύποδες, και να αφαιρεθούν όσο είναι ακόμα μικροί, λίγα χιλιοστά ή λίγα εκατοστά, πριν μεγαλώσουν, διαβρώσουν το τείχωμα του εντέρου και αναπτυχθούν ως πλέον κακοήθεια.
1: Πέρα από τις εξετάσεις που κάνετε αίματος, κάποιο υπέρηχο, αξονική ή μαγνητική, κάνετε τις περιβόητες κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις. Ένα φόβητρο και ένα αντικίνητρο στο να έρθει κάποιος, όχι μόνο για πρόληψη, αλλά όταν έχει και πρόβλημα, να τις αντιμετωπίσει. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ακούσει η γαστροσκόπηση, ίσως και η κολονοσκόπηση θα μας πείτε, να γίνεται με μια απλή κάψουλα, η οποία με κάμερα θα δείχνει αυτό που θέλουμε να δούμε, χωρίς να μπαίνουμε σε αυτή τη βάσανο της αναισθησίας ή του σωλήνα που θα μπει από το στόμα ή από τον πρόκτο.
0: Η τεχνική που περιγράφεται όντως υπάρχει, αλλά απλά δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άμεση επισκόπηση του πεπτικού με κάμερα. Δηλαδή, για να δούμε καλά πόντο-πόντο όλα τα σημεία του ισοφάγου, του στομάχου, του δωδεκαδακτύλου, του παχαίου σεντέρου και του τελικού ηλίου, του τελευταίου κομματιού, του λεπτού εντέρου, τίποτα δεν μπορεί πλέον να αντικαταστήσει την κάμερα, ή δεν έχει βρεθεί πλέον που μπορεί να αντικαταστήσει τον μακρύ εύκαμπτο σωλήνα του ενδοσκοπίου που φτάνει στο σημείο και βλέπει εκατοστό-εκατοστό όλα τα σημεία που ενδιαφέροντος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ληφθεί βιοψία κατά την κατάποση κάψουλας με κάμερα. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν αναπτυχθεί τέτοιου είδους κάψουλες που μπορούν να λάβουν κάποιο δείγμα από κάποια σημεία του πεπτικού σωλήνα, αλλά αυτά είναι ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον γαστρεντερολόγο που θα φτάσει στο σημείο ενδιαφέροντος και με άμεση όραση μπορεί να δει και να διαγνώσει κάποια πάθηση, κάποιο πολύποδα, κάποια φλεγμονή, κάποια κακοήθεια ή κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και με λήψη υλικού για βιοψία, για εξέταση στο μικροσκόπιο. Την κάψουλα την έχουμε λοιπόν στην διαγνωστική μας γκάμα και τη χρησιμοποιούμε για ένα και μόνο σημείο του πεπτικού σωλήνα που είναι το λεπτό έντερο, το οποίο είναι λεπτό και μπορεί η κάμερα να το δει διεξοδικά και αναλυτικά πόντο πόντο, γιατί δεν είναι και προσβάσιμο στα ενδοσκόπια που έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωλήνα 6 μέτρων για να μπορούμε να δούμε όλο το λεπτό έντερο του ασθενή, Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις που υποπτευόμαστε παθολογία από το λεπτό έντερο, που είναι αρκετά σπάνια αυτά τα περιστατικά, μπορεί ο ασθενής να καταπιεί μια ειδική κάψουλα η οποία θα βγάλει βίντεο φωτογράφηση όλου του λεπτού εντέρου και θα δούμε το υπόλοιπο πεπτικό εμείς, το παχύ, το ψωλήνα του παχαίους εντέρου και το ανώτερο πεπτικό του στομάχι με ενδοσκόπιο, με την κλασική γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση με αναισθησία.
1: Η οποία έχει αλλάξει.
0: Ευτυχώς έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, ξεκινώντας από τα απλά οπτικά ενδοσκόπια που ξεκίνησαν πριν από πολλές δεκαετίες, στα βιντεοενδοσκόπια, στα σύγχρονα βιντεοενδοσκόπια υψηλής ανάλυσης, στα οποία γίνεται και χρήση ακόμα και τεχνητής νοημοσύνης κατά την επεξεργασία της εικόνας και βοηθούν πάρα πολύ στη διάγνωση παθήσεων του πεπτικού. Και φυσικά έχει αλλάξει όχι μόνο η τεχνική και η τεχνολογία που υπάρχει στο όργανο που χρησιμοποιούμε, έχει αλλάξει και ο τρόπος που γίνεται η εξέταση. Δηλαδή οι ασθενείς πλέον λαμβάνουν αναισθησία, μέθη, με τις λιγότερες δυνατό παρενέργειες και συνήθως έχουμε τη βοήθεια αναισθησιολόγου, ο οποίος και θα δώσει την καταλληλότερη δοσολογία προσαρμοσμένη στα κιλά, στην κατάσταση, στην ηλικία του ασθενή, στα φάρμακα που παίρνει, προσαρμόζει τις κατάλληλες δόσεις φαρμάκων, ούτως ώστε η μέθη και η καταστολή, όπως λέμε, στην αναισθησία να είναι η καλύτερη δυνατή για τον ασθενή. Η ελάχιστη, δηλαδή ο ελάχιστος μηδενικός πόνος κατά την εξέταση, με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες από την αναισθησία.
1: Μετά την προσέλευση του εξεταζόμενου, την έκθεση του προβλήματός του και φυσικά τις κατάλληλες εξετάσεις που πλέον δεν είναι τόσο τρομακτικές, φτάνουμε στο αποτέλεσμα, δηλαδή εκεί που πρέπει ο ασθενής να βρει λύση στο πρόβλημά του, εφόσον βρούμε το πρόβλημά του, δηλαδή στη διάγνωση. Ποιες είναι οι συνηθέστερες, πιο διάσημες, γαστρεντερολογικό ή παθολογικές διαγνώσεις που συναντάμε στην καθημερινότητα?
0: Η πιο συνήθις διάγνωση είναι ότι είναι όλα φυσιολογικά. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Γιατί οι ασθενείς δεν έχουν πάντα συμπτωματολογία που συνοδεύεται από πάθηση. Άρα είναι πολύ ευχάριστο και για τον γαστρεντερολόγο και για τον ασθενή να τελειώνει η ενδοσκόπηση και να ανακοινώνουμε με χαμόγελο στον ασθενή ότι είναι όλα φυσιολογικά. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα. Τις συνηθέστερες λοιπόν διαγνώσεις, και πάντα πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί στον ασθενή, γιατί όπως είπαμε, ό,τι και να έχει θα το αντιμετωπίσουμε. Θα το αντιμετωπίσει ο γαστρεντερολόγος, θα το αντιμετωπίσει ο χειρουργός, θα το αντιμετωπίσει όποια ειδικότητα πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό. Είμαστε πάντα καθησυχαστικοί και ενημερώνουμε τον ασθενή για την όποια πάθηση μπορεί να έχει ανεβρεθεί. Συνήθως είμαστε λίγο φιδωλοί στις δηλώσεις οι γαστρεντερολόγοι, περιμένοντας τα αποτελέσματα κάποιων βιοψιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια σοβαρή πάθηση, σημαίνει ότι απλά περιμένουμε κάποια ολοκλήρωση κάποιων αποτελεσμάτων για να δώσουμε μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση στον ασθενή. Οι συνηθέστερες διαγνώσεις από το ανώτερο πεπτικό είναι η γαστρίτιδα, που αφορά το στομάχι, τη φλεγμονή, την επιφανειακή φλεγμονή του βλενογόνου του στομάχου. Είναι η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση που συνοδεύεται από ισοφαγίτιδα, από πληγές στον ισοφάγο. Και πολύ συχνά ένας στους τρεις ασθενείς περίπου έχει το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού, όταν έχει τέτοιες καταστάσεις. Έχει ένα μικρόβιο το οποίο είναι ιάσιμο με αντιβίωση. Όσον αφορά το παχύ έντερο, στις νέες ηλικίες μια πολύ μικρή ευτυχώς μερίδα ασθενών έχει ευρήματα κάποιας φλεγμονώδους εντεροπάθειας και μια μικρή μερίδα ασθενών γενικότερα έχουν ευρήματα από πολύποδες. Την ώρα λοιπόν της εξέτασης υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης των πολυπόδων αυτών. Όταν είναι μικρή είναι εύκολη και η αφαίρεση χωρίς επιπλοκές. Όταν οι πολύποδες είναι μεγαλύτερα από 1,5-2 εκατοστά, πρέπει να γίνει ενός τύπου επέμβαση, μικροεπέμβαση κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, να γίνει μια λεγόμενη πολυποδεκτομή, και συνήθως το σημείο που κόβουμε ένα πολύποδο και τον αφαιρούμε για να εξεταστεί στο μικροσκόπιο, τοποθετούνται κάποια ειδικά αιμοστατικά υλικά, κάποια ειδικά μεταλλικά κλιπ μιας χρήσης, τα οποία είναι σαν εσωτερικά ράματα που θα αφαιρεθούν από μόνα τους, θα απομακρυνθούν από τον οργανισμό με τις κενώσεις μετά από λίγες εβδομάδες. Πάντα είμαστε καθησυχαστικοί λοιπόν και μια πολύ μικρή μερίδα ασθενών δυστυχώς έχουμε δυσάρεστα να ανακοινώσουμε. Μπορεί λοιπόν να βρεθούν καταστάσεις κακοήθης που μπορεί να αφορούν όλο το μήκος του πεπτικού σωλήνα, κυρίως το παχύέντερο και κυρίως τον στόμαχο. Ο καρκίνος του στομάχου και ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι παθήσεις που λόγω του αυξανωμένου μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού είναι πιο συχνές από ό,τι τα παλαιότερα χρόνια.
1: Είμαστε αυτό που τρώμε, είπατε, και κατακλείδι μετά από αυτό το ταξίδι που πλέον ο καθένας μας δεν σας βλέπει με περίεργα και με πλάγιο βλέμμα, όχι αυτός με το λάστιχο έρχεται, αλλά βλέπει ότι στη σύγχρονη εποχή και αυτό έχει γίνει πιο βατό, πιο φιλικό για τον καθένα μας, να κάνουμε αυτή τη βασική εξέταση, γιατί είναι ευλογία πραγματικά από τις λίγες ειδικότητες που έχετε να βλέπετε διαζώσει ζωντανό το αντικείμενο μελέτης σας σε όλα αυτά τα μήκη και πλάτη που είπαμε. Γιατί οι υπόλοιποι εμείς σε άλλες ειδικότητες το βλέπουμε μόνο σε κάποια βιοψία και μάλιστα ένα κομματάκι το οποίο αναλώνεται περισσότερο σε παθολογικά εργαστήρια, ενώ εσείς βλέπετε το όλον σαν να είστε εκεί μέσα πραγματικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει πάρα πολλές λύσεις, γιατί άλλο να βλέπω κάποια νούμερα σε ένα χαρτί, άλλο να βλέπω κάποιες φωτογραφίες σε κάποιο άλλο χαρτί ή CD και άλλο να βλέπω κάποια στιγμιότυπα από εικόνες τα οποία είναι εκείνης της στιγμής και πολύ συγκεκριμένα. Επομένως τοποθετηθήκατε σήμερα σε μια άλλη διάσταση, νομίζω αναδεικνύοντας και εξυψώνοντας την ειδικότητά σας, από τη στιγμή που ο κάθε ένας που έχει αυτά τα συμπτώματα που τόσο καλά είπατε ή ακόμα και προληπτικά θα έλθει με άλλη διάθεση και με άλλη χαρά, η οποία προφανώς θα συνεχιστεί και μετά, εκτός των απρόόπτων τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε νοσοκομεία κτλ, αλλά στην καθημερινότητα σε ένα γαστεντρολογικό ιατρείο. Και επειδή θέλω να κλείσουμε αυτό τον κύκλο όπως αρχίσαμε, δηλαδή με το μικροβίωμα όπως είναι και ο τίτλος μας και την διατροφή, πάρα πολύ σημαντικό, σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς δεν περιμέναμε να θέσει το σκορονίδα πέραν των καινούριων φαρμάκων ή της χειρουργικής επέμβασης, παρέμβασης ή μικροεπέμβασης στην περιοχή, να θέσετε βασικό στοιχείο για την πρόληψη, για την θεραπεία, για την επούλωση, την διατροφή. Και έτσι θα ήθελα πραγματικά να κλείσετε, δίνοντας την διάσταση της διατροφής σε αυτούς τους πυλώνες που μας βοηθούν να έχουμε ένα υγιές πεπτικό σύστημα, και προληπτικά και θεραπευτικά και μεταθεραπευτικά. Διατροφή. Είμαστε αυτό που τρώμε.
0: Ακριβώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με ό,τι ακούστηκε, γιατί πραγματικά είμαστε ένα θαυμαστό δημιούργημα το οποίο καταφέρνει και επιβιώνει παρά τις μυριάδες απειλών που μας επιτίθενται καθημερινά, έξωθεν και ένδοθεν. Εμείς οι γαστεντρολόγοι ασχολούμαστε μόνο με το ένδοθεν λοιπόν, με τις εσωτερικές απειλές, και το πεπτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την επιβίωση του ανθρωπίνου οργανισμού και την παροχή όλων των θρεπτικών συστατικών, ύδατος και θρεπτικών συστατικών, που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, σε αγαστή σύμπνοια όμως πάντα με τα 3 εκατομμύρια μικροβίων που είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε ένα αποστηρωμένο έντερο, έναν αποστηρωμένο οργανισμό. Είμαστε φτιαγμένοι για να συμβιώνουμε αρμονικά με το μικροβίωμά μας, το μικροβίωμα όχι μόνο του πεπτικού μας σωλήνα, το μικροβίωμα του δέρματός μας, το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας, που και αυτή έχει το δικό της μικροβίωμα, το μικροβίωμα του τριχωτού της κεφαλής, το μικροβίωμα των γενετικών οργάνων που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι λοιπόν είμαστε υπέρ της ομαλής και και υπέρ της ομαλής λειτουργίας του εσωτερικού μικροβιώματος και προσπαθούμε πάντα να αποκαταστήσουμε όλη αυτή την ισορροπία που πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ζωής μας μπορεί να διαταραχθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα πραγματικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Είναι πάντα πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που κάνουμε μαζί. Είναι τιμή μου να έρχομαι εδώ στην εκπομπή σας και να μοιραζόμαστε όλη αυτή τη γνώση. Και ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνετε.
1: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας δίδαξε ότι πρέπει να συμφιλιωνόμαστε με τους εχθρούς μας. Ένας μεγάλος εχθρός που γέννησε πάρα πολλά προβλήματα είναι τα μικρόβια, τα οποία μας επιτίθονται και χρειαζόμαστε ισχυρά φάρμακα, χρόνο και πολύ ταλαιπώρια για να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη μάχη. Όμως αν συμφιλειωθούμε μαζί τους, το λεγόμενο μικροβίωμα που ακούσαμε σήμερα θα είναι φυσικά υπέρ μας και όπως ακριβώς το πνεύμα του Χριστού αυτό ήθελε, μαζί φίλοι πρώην εχθροί ή νέοι εχθροί να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή για ένα κοινό καλό, αυτό που είναι για όλους, ό,τι χαρακτήρα, προσωπικότητα ή θρησκεία ασπαζόμαστε, την υγεία μας. Επίσης, να ασχολούμαστε με το σήμερα, με το παρόν, και ο Χριστός μας απαντάει και το απλό, την διατροφή μας. Μία διατροφή που την δίνει απλέτα σε όλα τα έμβια όντα, είτε είναι πτηνά, έντομα, ζώα, οποιαδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρεύουν, να βάζουν σε ψυγείο ή οτιδήποτε άλλο. Μία υγιεινή διατροφή με βάση αυτά που μας δίδαξαν οι παλαιότεροι, μας γνωρίζουν οι νεότεροι και μας συμβουλεύουν για το μέλλον μας αυτοί που την μελετούν. Καλή μας όρεξη.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν Σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν.

0: μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτή.

0: Εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πως εστί τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αυτό σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες του νερόδινος λυρόδιμοι ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου ο πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερίσος οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: ψάλλοντες σου τον τόκον, να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσος γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρον του τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφαρμάς των παθών, σβέσον το πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξή Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον του πονηρό δαίμονη κατακυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια η περίμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ειν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Το επόμενο πρωί ο Ανδρόνικος, καθισμένος στο σκαμνί, το αντέγραφε προσεκτικά. Κάποια στιγμή μπήκε ο Νίκανδρος στο δωμάτιο χαμογελαστός και του ζήτησε να πάει στον πατέρα του γιατί τον ήθελε. «Τι να με θέλει?» αναρωτήθηκε. «Να είναι για καλό ή μήπως κάποια ανώνυμη επιστολή πάλι?» Άφησε τα σύνεργά του και σκεπτικός ανέβηκε την ξύλινη σκάλα. Το αφεντικό του, καθισμένο στο γραφείο, χαϊδεύε το ωραίο άσπρο μουσί του με το ένα χέρι και με το άλλο ανακάτευε κάποια χειρόγραφα. Μόλις τον είδε, σταμάτησε και του χαμογέλασε. «Μάλλον για καλό θα είναι», σκέφτηκε.
1: «Καλημέρα, Ανδρόνικε. Κάθισε».
2: «Καλημέρα, αφεντικό.
1: Ξέρεις τι μήνα έχουμε, παιδί μου?»
2: «Μπήκε πλέον Οκτώβριος. Πάνε 6 μήνες από όταν πρώτο ήρθες και με βάση τη συμφωνία μας η περίοδος της μαθητείας σου έληξε».
0: Πώς του ξέφυγε το Ανδρόνικο? Με την αναζήτηση του κώδικα και τα άλλα που είχε κατά νου, ούτε που θυμήθηκε ότι έλεγε η μαθητεία του. Θα τον κρατούσε άραγε? Χρειαζόταν μια δουλειά, ειδικά τώρα που ήθελε να παντρευτεί.
2: «Αφεντικό, ο καιρός πέρασε χωρίς να το καταλάβω».
1: «Έτσι είναι η ζωή. Περνά και χάνεται σε μια στιγμή. Μακάριος όποιος το καταλάβει και αξιοποιήσει κάθε στιγμή της. Να σε ρωτήσω τώρα. Θα ήθελες να συνεχίσεις να εργάζεσαι εδώ? Διότι αν και εσύ το επιθυμείς, μπορείς πλέον από δόκιμος να γίνεις επίσημα εργαζόμενος στο εργαστήριό μας. Εμείς σε θέλουμε μαζί μας. Η μαθητεία σου ήταν πολύ ικανοποιητική και ελπίζω συντοχρόνο να επιβεβαιώσεις όλες μας τις ελπίδες και να γίνεις ένας άξιος καλλιγράφος».
2: «Και το ρωτάτε αν θέλω?»
1: «Βεβαίως»,
0: απάντησε χαρούμενος.
1: «Τότε από σήμερα κιόλας θα ξεκινήσεις να λαμβάνεις τον κόπο της δουλειάς σου. Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα περνάς από τον Κλέανδρο και θα σου καταβάλει τα δεδουλευμένα. Μόνο θα σε παρακαλούσα να ψάξεις να βρεις κάποιο κατάλημα, τώρα που θα έχεις και τη δυνατότητα. Όχι γιατί δεν σε θέλουμε εδώ, αλλά γιατί έτσι ήθιστε με τους εργαζομένους και δεν θα ήθελα να κάνω εξαίρεση για σένα και να έχουμε δυσαρέσκειες».
2: «Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα κάνετε για μένα. Όσο για το κατάλημα, θα ψάξω να βρω αλλού. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν κι εγώ. Καταχράστηκα την καλοσύνη σας. Σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα φύγω».
1: «Τι λες, παιδί μου, δεν υπάρχει βιασύνη. Όποτε είσαι έτοιμος. Καλή αρχή, λοιπόν. Θα χαρούμε να σε έχουμε μαζί μας. Μόλις ετοιμάσω το συμφωνητικό, θα σε καλέσω να υπογράψεις».
0: Τρέχοντας σχεδόν κατέβηκε τις σκάλες. Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτό? Του έλυνε τα χέρια. Τώρα θα μπορούσαν να παντρευτούν άμεσα. Όσο για το κατάλημα, ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αλλάξει, αφού με το γάμο δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να μείνει εκεί. Θα μπορούσαν να ζουν στο σπίτι της Ειρήνης και να πηγαίνουν έρχεται καθημερινά στη δουλειά. Και ήταν λίγο μακριά, θα τα έβγαζαν πέρα. Δεν φοβόταν τη φτώχεια ο Ανδρόνικος και ας είχε μεγαλώσει στα πλούτη. Το παράδειγμα της Ειρήνης, αλλά και η ολοφάνερη παρέμβαση του Θεού στις δικές του δυσκολίες, τον είχαν δυναμώσει. Θα μπορούσαν να παντρευτούν σύντομα. Δυσκολεύτηκε να συγκεντρωθεί στη δουλειά του. Πότε θα έφτανε το απόγευμα? Επιτέλους άφησε την περγαμηνή στο πλάι να στεγνώσει, καθάρισε τη γραφίδα του, έκλεισε το μελανοδοχείο, τέντουσε το κορμί του και ετοιμάστηκε να φύγει. Ήταν στην εξώπορτα και ετοιμαζόταν να την ανοίξει για να βγει, όταν την άκουσε να χτυπά. Άνοιξε αμέσως, προτού καλά-καλά σταματήσει ο χτύπος. Παρά την ταχύτητά του, το μόνο που είδε ήταν η πλάτη ενός άνδρα κουκουλωμένου με ένα σκούρο μανδύα να απομακρύνεται.
2: «Φώναξε. «Θέλετε κάποιον?»
0: Απάντησε

μόνο για τη δική μου ασφάλεια, μα και για το αφεντικού μου και της οικογένειάς του. Αν είναι ο Μιχαήλ από πίσω, φοβάμαι ότι το εννοεί. Μπορεί να τους κάνει κακό. Σκεπτικός και βιαστικός, συγχρόνως, τραβάει για τη μονή του προδρόμου. Όλη μέρα περίμενε πώς και πώς να ξαναδεί την Ειρήνη, να της δείξει τον κώδικα, να της πει τα ευχάριστα νέα για τη δουλειά. Όλο λαχτάρα περίμενε το απόγευμα και τώρα. Μαύρες σκέψεις του έρχονται. Αν αυτός ο κάποιος είναι τόσο αποφασισμένος να κάνει κακό σε αυτόν και σε όποιον βρίσκεται στο πλάι του, τότε πρέπει να προσέξει, να φυλάξει και την Ειρήνη. Και αν, όπως σκέφτεται, είναι ο Μιχαήλ από πίσω, έχει ήδη μια φορά κάνει κακό σε εκείνη. Ξέρει ότι γνωρίζονται. Θεέ μου, πώς να την προστατέψω. Σίγουρα πρέπει να της μιλήσω. Τα ποδιά του είχαν πάρει φωτιά, όπως και το μυαλό του. Έτρεχε στη μέση, χωρίς να κοιτάει δεξιά και αριστερά. Έτσι, δεν πρόσεξε τα μάτια που κρυμμένα σε μια σκοτεινή γωνιά τον κοίταζαν με μίσος. Ούτε κατάλαβε τη σκιά που τον ακολούθησε. Είχε πλέον απομακρυνθεί από την πόλη. Πλησίαζε σχεδόν στο πατρικό του και ετοιμαζόταν να στρέψει αριστερά για να πάει στο μοναστήρι. Ο κόσμος είχε ήδη αρχίσει να μαζεύεται στο σπίτι του. Στάθηκε να πάρει μια ανάσα στην πηγή του Λέοντα. Γάργαρο νερό έρεε χαρούμενα μέσα από το μαρμάρινο κεφάλι του λιονταριού. Έσκυψε να δροσιστεί. Ο ήχος του νερού κάλυψε το θόρυβο των βημάτων. Μόνο μια μαύρη σκιά ένιωσε να το σκεπάζει από πίσω. Κι ύστερα, κάποιον να το σμπρώχνει με δύναμη το κεφάλι κατά πάνω στη χέτη του λονταριού. Ένας οξύς πόνος ακολούθησε και ύστερα τίποτα. Ο Ανδρόνικος ήταν πεσμένος κάτω, εμόφυρτος, ακίνητος.

0: Ο ήλιος έχει από ώρα κρυφτεί. Το τελευταίο φως της μέρας χάνεται κι αυτό. Το φεγγάρι, ένα φωτεινό νυχάκι, έχει ήδη φανεί στον ουρανό. Διαβάτες δεν υπάρχουν. Μόνο ένας αργοπορημένος καβαλάρης καλπάζει στη μέση οδό. Ξαφνικά, μια μικροκαμωμένη φιγούρα ορθώνεται στη μέση του δρόμου. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, κάνοντας νόημα στον καβαλάρη να σταματήσει. Το άλογο σηκώνεται στα πίσω του πόδια με κίνδυνο να ρίξει τον αναβάτη του. Εκείνος όμως με σίγουρες και ήρεμες κινήσεις το καθησυχάζει χωρίς να χάσει την ισορροπία του. Παρά το σκοτάδι, ο άντρας φαίνεται γεροδεμένος και καλοντημένος.
1: «Τι θέλεις?»
0: Η φωνή του ακούστηκε απότομη μες στη σιγή.
1: «Κόντεψες να με ρίξεις από το άλογό μου?»
0: «Σας παρακαλώ», ακούγεται μια ταραγμένη γυναικεία φωνή. «Βοηθήστε με, ελάτε μαζί μου. Είναι κάποιος εδώ, πληγωμένος, ελάτε». Όλο αγωνία τον παρακαλεί. Ο άντρας ξεπεζεύει και ακολουθεί τραβώντας το άλογό του από το χαλινάρι. Εκεί δίπλα σε μια πηγή, ένας άντρας είναι εξαπλωμένος κάτω. Η γυναίκα γονατίζει δίπλα του και προσπαθεί να το σηκώσει. «Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, είναι χτυπημένος». Ο άντρας πλησιάζει. Μέσα στο σκοτάδι δεν μπορεί να διακρίνει καλά ούτε την κοπέλα ούτε τον χτυπημένο. Πιάνει και του σηκώνει το κεφάλι. Μοιάζει νέος. Κάνει να παραμερίσει τα μαλλιά του να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του. Και τότε κάτι ζεστό και γλιστερό γεμίζει το χέρι του. Αίμα. Το παλικάρι.

0: Είναι χτυπημένο στο κεφάλι και δεν δείχνει να ανταποκρίνεται. Σκυβεί στην καρδιά του. Χτυπάει ακόμη. Ο άντρας είναι χειροδύναμος. Με μια κίνηση σηκώνει τον πληγωμένο και τον ανεβάζει στο άλογο του. Η κοπέλα, γιατί μικρή κοπέλα φαίνεται, τρέμει δίπλα του.
1: Ακολούθησε με,
0: της λέει κοφτά εκείνος. Χωρίς άλλη κουβέντα ο άντρας ξεκινά τραβώντας πίσω του το άλογο που κουβαλά το ανθρώπινο φορτίο. Η κοπέλα τους ακολουθεί. Σε λίγο στρίφουν δεξιά. Ένα αρχοντικό με μεγάλους ψηλούς κίονες στην είσοδο στέκει φωταγωγημένο. Ακόμη και στον κήπο υπάρχουν πυρσοί που φωτίζουν κάθε γωνιά. Ο άντρας μπαίνει μέσα και φωνάζει για βοήθεια. Δύο υπηρέτες εμφανίζονται αμέσως.
1: Πάρτε τον και εξαπλώστε τον μέσα, με προσοχή. Είναι χτυπημένο στο κεφάλι. Στείλτε να φέρουν τον γιατρό.
2: Και εσύ,
0: λέει στην κοπέλα.
1: Έλα μέσα, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Πρέπει να φύγω. Είναι αργά. Θα τον φροντίσετε?
1: Πες μου, είδες τι έγινε?
0: Όχι. Τον βρήκα πεσμένο δίπλα στην πηγή μέσα στα αίματα. Δεν είδα τίποτε.
1: Το ξέρεις?
0: Το μισοσκόταδο έκρυψε το δισταγμό της. Θα τον φροντίσετε?
1: Θα τον φροντίσω. Πώς σε λένε, το ξέρεις?
0: Ειρήνη, απάντησε εκείνη και την επόμενη στιγμή την είχε καταπιεί η νύχτα. Ο άνδρας μπαίνει στο σπίτι του. Μέσα στο μεγάλο σαλόνι, σε ένα ανάκλυντρο, με πολλά μαξιλάρια, έχουν ξαπλώσει το χτυπημένο. Η κυρία του σπιτιού βρίσκεται γονατισμένη δίπλα του και κλαίει με αναφιλητά. Του κρατάει το χέρι και το φυλάει ξανά και ξανά. Ο άνδρας ταράζεται, πλησιάζει. Το φως των κεριών επιβεβαιώνει τους φόβους του. Ο χτυπημένος είναι το δικό του παιδί. Γονατίζει και αυτός δίπλα του και παίρνει στην αγκαλιά του το ματωμένο κεφάλι. Η κραυγή που βγαίνει από το στόμα του θυμίζει λαβωμένο λιοντάρι. Δύο γονείς γονατιστοί κλαίνε δίπλα στο αιμόφυρτο παιδί τους. Και εκείνο, για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό, είναι πάλι στην αγκαλιά τους, χωρίς να το γνωρίζει.

Ο χειμώνας βρίσκεται στο απόγειό του. Τρεις μέρες χιονίζει συνέχεια. Και μόλις σταμάτησε η χιονόπτωση, σηκώθηκε ένας πολύ δυνατός αέρας που τα πάγωσε όλα. Βρισκόμαστε στις αρχές του 842. Ο γιατρός έχει μόλις φύγει από το μεγάλο αρχοντικό, τυλιγμένο στο ζεστό του πανουφόρι. Έχει ευγενική φυσιογνωμία. Τα μαλλιά του έχουν αρχίσει να γκριζάρουν στους κροτάφους και το κάπως στρογγυλό πρόσωπό του δείχνει άνθρωπο καλοσυνάτο. Περπατάει μες στο χιόνι σκεπτικός. Ο ασθενής του αναρρώνει με όλη την ταχύτητα ενός δυνατού οργανισμού. Το χτύπημα ήταν ισχυρό. Το κρανίο χτυπήθηκε μπροστά και λίγο στο πλάι, δημιουργώντας μεγάλη αιμορραγία. Δυστυχώς και εσωτερικά. Τις πρώτες εβδομάδες πάλευε για τη ζωή του. Πολλές φορές ο γιατρός πίστεψε πως δεν θα τα καταφέρει. Χωρίς να σκέπτεται τα έξοδα, ο άμυρος πατέρας του είχε ζητήσει να έρχεται καθημερινά να τον βλέπει. Έκανε ό,τι μπορούσε, μα ο ασθενής δεν έδειχνε καμία βελτίωση. Με τα μάτια κλειστά, χωρίς να επικοινωνεί, τρεφόμενος με υγρά που με τη βία το έβαζαν στο στόμα. Κάθε φορά που τον άφηνε, φοβόταν πως θα ήταν και η τελευταία. Αυτά τις πρώτες εβδομάδες. Μια μέρα άνοιξε τα μάτια του και κούνησε ελαφρά το κεφάλι, δείχνοντας ότι καταλαβαίνει. Μετά από αυτό, σιγά σιγά βελτιώθηκε. Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

0: Γερίκ, μια μέρα άνοιξε τα μάτια του και κούνησε ελαφρά το κεφάλι, δείχνοντας ότι καταλαβαίνει. Μετά από αυτό σιγά σιγά βελτιώθηκε. Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και έπαψαν να φοβούνται το μοιραίο. Πέρασαν 2 μήνες ακόμη. Γερίκ, ο ίδιος έχει σχεδόν χάσει την ελπίδα του. Μια κοπελίτσα τον σταματά. Στέκεται λίγο πιο έξω στο μεγάλο δρόμο. Φορά ένα λεπτό παλιωμένο καφέ πανοφόρι και έχει σφιχτοτυλίξει το κεφάλι της σε ένα μάλινο σάλι. Μοιάζει παγωμένη. Τα χείλη της έχουν το μπλαβή χρώμα του κρύου. Το αδύνατο πρόσωπό της είναι κάτασπρο και δείχνει ταλαιπωρημένο. Αν στοιχημάτιζε, θα έλεγε πως έχει μέρες να φάει κάτι δυναμωτικό. «Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς είναι ο ασθενής σας?»
1: «Και που ξέρεις εσύ, καλή μου, τον ασθενή μου?»
0: «Είμαι η κοπέλα που τον βρήκε», απαντά εκείνη.
1: «Α, εσύ είσαι λοιπόν. Το έσωσα στη ζωή, κορίτσι μου, να το ξέρεις.
0: Πώς είναι? Πείτε μου, σας παρακαλώ».
1: «Ναι, χαρά είναι. Σηκώνεται και προπατάει. Μόλις φτιάξει ο καιρός, δεν θα τον κρατάει κανείς μέσα».
0: Στεναγμός ανακούφισης ξέφυγε από την κοπέλα. Παράξενα την κοίταξε ο γιατρός. Γιατί τόση αγωνία για τον Ανδρόνικο?
1: «Κάτι κρύβεται εδώ. Έλα μαζί μου»,
0: της προτείνει καλόκαρδα εκείνος, αλλά και με λίγο δόλο.
1: «Η γυναίκα μου έχει φτιάξει ωραία σούπα από βοδινό. Είναι ό,τι πρέπει μια τέτοια κρύα μέρα. Θα τη μοιραστούμε καθώς θα συζητάμε».
0: «Όχι, ευχαριστώ πολύ». Ο γιατρός κούνησε τους ώμους και έκανε να φύγει. Η κοπέλα συνέχισε να στέκεται μπροστά του.
1: «Θέλεις κάτι άλλο?»
0: Δίσταζε. Ήταν ολοφάνερο πως δίσταζε.
1: «Πες μου, μην ντρέπες. Μπορώ κάπως να σε βοηθήσω?»
0: Υπήρχε καλοσύνη στα μάτια του. «Μπορείτε να του μεταφέρετε κάποια λόγια?»
1: «Πες μου».
0: «Πείτε του ότι η Ειρήνη είναι καλά».
1: «Εσύ είσαι η Ειρήνη?»
0: «Πείτε του, σας παρακαλώ, και αν μπορείτε, όχι μπροστά στους δικούς του», είπε και χάθηκε μέσα στην παγωνιά. 2 μέρες αργότερα ο γιατρός ήταν και πάλι εκεί για την καθιερωμένη του επίσκεψη. Τώρα που ο Ανδρόνικος είχε βελτιωθεί, τον έβλεπε πιο αέρα. Μπήκε ήσυχα στην κάμαρά του και τον βρήκε εξαπλωμένο να κοιτάει προς το αψιδωτό παράθυρο. Του έκανε εντύπωση το πρόσωπό του. Υπήρχε διάχυτη αγωνία. Όντως ο Ανδρόνικος ανησυχούσε. Κοίταζε έξω το παράθυρο, το κάτασπρο τοπίο. Ο αέρας συνεχιζόταν αμύωτος. Σφύριζε με τόση ένταση που ούτε η χοντρή πέτρινη τύχη του αρχοντικού δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν να ακουστεί. Τα κλαδιά των δέντρων κουνιόταν δυνατά, κάνοντας το χιόνι που κουβαλούσαν να πέφτει. Ψυχή δεν περπατούσε έξω. Αυτή η συνεχιζόμενη κακοκαιρία ήταν η αιτία της ανησυχίας του. Τι να έκανε η Ειρήνη, πώς να τα βγάζε πέρα? Θα είχε άραγε ξύλα να ζεσταθεί, φαγητό να φάει. Τώρα ούτε κήπος, ούτε χόρτα φύτρωναν. Θα ζούσε μόνο με τις οικονομίες της. Μα πόσες να ήταν κι αυτές? Και οι τσομπαναρέοι θα ήταν κλεισμένοι στα μαντριά τους. Θα ήταν μόνοι και έρημοι μες στο καλυβάκι. Αυτός έφταιγε. Δεν είχε προνοήσει. Βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα του συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά και πάλι ήταν απρονοησία εκ μέρους του να μην σκεφτεί το χειμώνα. Και αυτός, ξαπλωμένος στα ζεστά, με φωτιά μέσα στο ίδιο το δωμάτιο, χορτάτος, να μην έχει καταφέρει να το πει ακόμα στους γονείς του. Γιατί δεν έχει τολμήσει. Και αυτό τον καίει. Μετά το χτύπημα και για αρκετό καιρό δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι του συνέβαινε. Σαν σε όνειρο ένιωθε πότε τη μητέρα του να κλαίει στο πλάι, πότε τον πατέρα του να πλησιάζει και να του χαϊδεύει το κεφάλι. Και ειδικά αυτό το τελευταίο έκανε να φαίνονται ακόμη πιο απίθανα, ακόμη πιο φαντιστικά όσα ένιωθε. Εκείνο τον καιρό χαροπάλευε. Με τις φροντίδες όλων ξεπέρασε τον κίνδυνο και σταδιακά το μυαλό του καθάρισε. Και τότε κατάλαβε πως βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι, στην παλιά του κάμαρα, και είχε όντως δίπλα του και τους 2 γονείς του να γέρνουν πάνω από το προσκέφαλό του με αγωνία. Η έκπληξή του ήταν μεγάλη. Πώς βρέθηκε εκεί? Θυμόταν να πηγαίνει να συναντήσει την Ειρήνη, αλλά τίποτε άλλο. Μόλις κατάλαβαν ότι συνήλθε, η μητέρα του τον αγκάλιασε σφιχτά και με δάκρυα του διηγήθηκε αδρομερός όσα συνέβησαν. Του εξήγησε πως βρέθηκε εκεί για την άγνωστη σωτήρα του που μαζί με εκείνον έσωσε και αυτούς, αφού ξαναβρήκαν το παιδί τους και έγιναν πάλι οικογένεια. Αλλά ως εκεί.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. «Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται». Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στείλε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου και θα ακούσουμε και σήμερα αποσπάσματα από την συνέντευξη, από την συζήτηση την οποία είχαμε κάνει Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στον Χολαργό της Αθήνας. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε κάποια πράγματα για την παράδοση της βυζαντινής μας μουσικής αλλά και για τους μεγάλους ψάλτες των προηγούμενων χρόνων. Στη σημερινή εκπομπή θα μας πει λίγα λόγια για τις χοροδίες, την άποψή του για το πώς θα έπρεπε να δουλεύουν τα χοροδιακά σύνολα, αλλά και θα ξεκινήσουμε να ακούμε λίγα λόγια για την μέθοδο ισοκρατήματος την οποία έχει αναπτύξει.

0: να μιλήσουμε λίγο έτσι και για το θέμα των χοροδιών.
1: Ναι. Είναι σπουδαίο θέμα οι χοροδίες. Δύσκολο θέμα. Και το λέω δύσκολο διότι αν μιλήσουμε για χοροδίες δουλεμένες με συνεχή παρουσία στις πρόβες των χοροδών, όχι χοροδίες οι οποίες λέει να μαζευτούμε όλοι οι ψάλτες να ψάλουμε στην πανήγυρη της τάδε ή στην τάδε επέτειο, όχι έτσι, αυτή δεν είναι χοροδία, αυτή είναι συνοθήλευμα ανθρώπων οι οποίοι δεν ταιριάζουν στη φωνή τους, δεν μπορούν να σταματήσουν μαζί, δεν μπορούν να βγάλουν μια νότα μαζί, δεν μπορούν, ο καθένας έχει το ταλαντό του, αλλά ομάδα δεν είναι. Οι χοροδίες, το πρώτο που θέλουν είναι συνεχείς πρόβες. Χωρίς συνεχείς πρόβες, είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως για να γίνουν συνεχείς πρόβες, εγώ κάποτε το είχα ζητήσει και το είχα κάνει πραγματικότητα. Στηρίζονται στον ερασιτεχνισμό. Πώς θα τον πιέσεις τον άλλον, έλεγε, γιατί σου έχω να κάνω μια δουλειά εκεί την ώρα που είναι η χοροδία. Εάν ήταν επαγγελματίας του είδους, έστω να έπαιρνε ένα πολύ μικρό επιμίσθιο, θα ερχότανε να κάνει πρόβες. Οπότε ο σκοπός θα επιτυγχάνεται έτσι. Επειδή αυτό το θέμα το έχω δει από πολύ παλιά, γιατί είχα χοροδία στην Βιωτία με τον τότε νομάρχη, τον Γιάννη το Σταμούλη το συγχωρεμένο, ο οποίος έδινε τα χρήματα στους χοροδούς, οι οποίοι μετακινιόντουσαν για να κάνουν πρόβα. Δηλαδή ερχόταν από το Σχηματάρι στη Θήβα και από τον Αλίαρτο στη Θήβα και από την Αράχοβα στη Θήβα, ή από εδώ πηγαίναμε στη Λιβαδιά να κάνουμε πρόβα. Υπήρχαν μετακινήσεις 80-100 χιλιόμετρων και ερχόντουσαν τα παιδιά. Ερχόντουσαν όμως γιατί κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ανάλογα με τις παρουσίες που είχαν κάνει και τις εμφανίσεις που είχαμε κάνει, παίρνανε ένα σεβαστό ποσό, ίσως αυτοί που ήταν στάντερ εκεί πέρα, περίπου 2 μισθούς δημοσίου υπαλλήλου. Ήταν αρκετό. Να σου έρχονται τα Χριστούγεννα 2 μισθοί, ένας μισθός και ένας να σου έρχεται το Πάσχα. Γι' αυτό είχα γύρω στους 42 χοροδούς, παρόντες όλοι. Το περίεργο να σας πω ποιο είναι. Για δείτε ότι ξέρω τι λέω. Από τους 42, περί τους 12-14 ξέραν αναστασιματάριο. Από αναστασιματάριο και πάνω. Οι υπόλοιποι 30 δεν ξέρανε. Ήταν εμπειρικοί ψάλτες, κάποιοι μαθητές.

2 ώρες δεν είχε κανένας χαρτί κοντά του. Στο τέλος είπαμε το κράτημα του Γαμπαδαρίου, όπως το έχει κάνει Τσατσαρόνης, σε πλάγιο του πρώτου, σύντμηση, απ' έξω. Όλα τα υπόλοιπα απ' έξω. Ήμνους που έχω μελοποιήσει εγώ του Πινδάρου, απ' έξω. Φοβερό. Αυτό ήταν γιατί κάναμε πρόβες, έτσι. Και είχανε ομοφωνήσει. Τώρα, εάν δεν χρηματοδοτείται από κανένα, δεν είμαι ηλιστής, δεν είμαι δραγουχμοφωνιάς όπως λέμε. Αλλά βλέπω ότι μόνο έτσι μπορεί να καθοδηγηθεί μια χοροδία και να είναι αξιόλογη. Γιατί αλλιώς καλύτερα να μην είναι. Ο χορός των ψαλτών στο αναλόγιο μπορεί να αντικαταστήσει στο μέγεθος που έχει τη δυνατότητα μια χοροδία οργανωμένη. Να βρίσκονται στο αναλόγιο δηλαδή και στις εκκλησίες και στις ενορίες που μπορούν, αλλά και στον ψάλτη που μπορεί να τραβήξει παιδιά, να είναι παραπάνω από 6 άτομα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι καλό. Και το τελευταίο για τη χοροδία είναι ότι αν δεν έχουν στόχο ότι κάπου θα εμφανιστούν αξιόλογα, τότε η χοροδία χάνει τα νερά της, χάνει ο χοροδός το ενδιαφέρον του. Αν πούμε εντάξει θα πάμε σε ένα πανηγυρίζοντα ναό ή θα πάμε σε μια εκδήλωση που την κάνει το τάδε σωματείο και εμείς θα πάμε σαν ο τελευταίος τροχός της αμάξης, δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά.

0: Έχετε ασχοληθεί και με τη μέθοδο της εκμάθησης του Ισοκρατήματος.
1: Ναι, ναι, είναι μια τρέλα που την έγραψα στο χαρτί, αλλά μια τρέλα πολύ σπουδαία, γιατί θεωρώ ότι κατέχει μια παγκόσμια πρώτη. Δηλαδή, όλα τα θεωρητικά και τα βιβλία τα οποία ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική και το ισοκράτημά της μιλάνε για ιστορικά στοιχεία εξέλιξης, μιλάνε για το πώς πρέπει να γίνονται οι συγχορδίες, κάτι το οποίο μας στρίβει λίγο αληθωρίζοντας δυτικά. Μιλάνε για διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με προτροπές. Κάντε έτσι, χαμηλώστε τη φωνή, ανεβάστε την ένταση, χαμηλώστε την ένταση. Εγώ τα γράφω αυτά τα πράγματα, αλλά περισσότερο ασχολούμαι με ασκήσεις ισοκρατήματος, να το πω με τον δυτικό τρόπο, σολφές ισοκρατήματος. Να μάθει ο Ισοκράτης, το παιδί το οποίο μαθαίνει ισοκράτημα, ότι θα ανέβει από τον νη στον γα ή από τον μπα στον κε ή στον δι και θα ανέβει σωστά, αλλά και πότε θα ανέβει, γιατί αυτό συνεργάζεται με αυτούς που κάνουν μέλος ή με αυτόν που κάνει το μέλος. Θα πρέπει να συμφωνούν και εδώ πέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι το κείμενο είναι έτσι που πρέπει να σταματάμε στα σημεία στίξης, τα λέω εγώ, ο σταυρός, η παύση απλή ενός χρόνου, δύο, τριών χρόνων, μαρτυρίες των φθόγκων κτλ. Μπορεί να του πει ο ψάλτης ότι εκεί θέλω να σταματάς όπως σταματάω κι εγώ. Όταν έχει πάυση και ο ψάλτης σταματάει απότομα, θα σταματήσει απότομα και ο Ισοκράτης. Όχι ουρές, μαζί. Έτσι, για να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Δεύτερον, αυτό το κάνω για όλους τους ήχους. Αναφέρομαι στο θέμα του απηχήματος. Κάνουμε ισοκράτημα στο απηχήμα ή δεν κάνουμε? Γράφω μέσα και τη μία περίπτωση και την άλλη. Αναφέρομαι στις καταλήξεις των κειμένων, των τροπαρίων, του μέλους. Σε κάθε έναν ύμνο έχουμε καταλήξεις ατελείς, εντελείς και τελικές. Οι καταλήξεις πολλές φορές, γιατί αυτός είναι ο κανόνας, είναι ίδιες. Έτσι. Δεν μπορεί να πεις άλλη κατάληξη. Υπάρχουν δύο-τρεις, εντάξει, για το βαρύ εκ του γα. Έτσι, να πεις ηρμολογικό μέλος, αν δεν κατέβεις νιπαβουγαγα, γαβουπα, νιπαβουγα. Εκεί τι ισοκράτημα θα κρατήσεις? Στον άλλο ήχο τι θα κρατήσεις? Και με αυτόν τον τρόπο δίνω μία όθηση στο τι είναι το περιττό. Γιατί πολλές φορές εκεί πέρα γίνονται διφωνίες. Πολλές φορές. Κάπου είναι επιτρεπτές, κάπου κατά την άποψή μου δεν είναι επιτρεπτές. Έναν κανόνα που έβαλα εγώ χωρίς να είναι απόλυτος είναι ότι απαγορεύεται να κάνεις διφωνία αν πρόκειται για διαφορά μη ενός χρόνου. Να πάει σε πρώτο ήχο βουπα και να κάνεις νιπα. Αν κάνεις βουπα και έχεις άνω των δύο τουλάχιστον χρονικών χρόνων, τότε μπορείς να κάνεις ένα νι. Έτσι, να έχει δηλαδή κάτι που να έχει νόημα. Όλα αυτά τα περαστικά πρέπει να υποταγούν στη βάση. Υπάρχει όμως και η τρίτη περίπτωση, να το πεις μαζί. Νι πα πα πα βου πα. Αυτό είναι. Και βέβαια εκεί επισημαίνω διάφορα πράγματα που είναι και για τον αυτόν που τοποθετεί τα ισοκρατήματα στα κείμενα, για τον πρώτο ψάλτη, για τον ψάλτη, για τον χωράρχη, δεν ξέρω τι.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Εδώ προσφυλής μας ακροατέ, ευρισκόμεθα και πάλι με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο για μας τους Έλληνες να μελετούμε το Ιερό Ευαγγέλιο στη μητρική μας γλώσσα, πράγμα το οποίο δεν έχουν άλλοι λαοί. Μόνον εμείς μπορούμε να διεισδύσουμε εις τα βαθύτερα νοήματα του Ιερού Ευαγγελίου και να αισθανθούμε το μεγαλείο του Θεού σε όλο το μήκος και το πλάτος, το βάθος και το ύψος. Γι' αυτό ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη να μελετούμε την Αγία Γραφή στη μητρική μας γλώσσα. Συναντηθήκαμε με καθηγητή της χημείας που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Από τη συνομιλία διεπίστωσα ότι ο κύριος καθηγητής είχε τόσο πολύ διαβάσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, πράγμα το οποίο με κατέπληξε. Τον ερώτησα πώς έτσι ασχολήθηκε με τους κλασικούς, αφού δεν ήταν το αντικείμενο της επιδόσεώς του. Αναγκάστηκα να διαβάσω Πλάτωνα και Αριστοτέλη, μου είπε, και να ασχοληθώ με τη γλώσσα μας, γιατί δεν άντεχα τους Γερμανούς φοιτητάς να ομιλούν με τόση άνεση την ελληνική γλώσσα και να έχουν διαβάσει Πλάτωνα και Αριστοτέλη και όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Και το έκανα από ντροπή και από εθνικό φιλότιμο. Και είναι πράγματι ντροπή μας, εμείς οι νεότεροι Έλληνες, να αγνοούμε τη μητρική μας γλώσσα, να αγνοούμε τους κλασικούς συγγραφείς και προπαντός των σπουδαιότερων όλων των βιβλίων την Αγία Γραφή. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι πολλοί ξένοι στο εξωτερικό μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν να μελετήσουν το Ιερό Ευαγγέλιο στο πρωτότυπο κείμενο που είναι στην ελληνική γραμμένο. Γι' αυτό επαναλαμβάνομαι ότι αποτελεί πρόσθετο ευθύνη για όλους μας η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσης, αλλά και η συνεχής και ασίγαστος μελέτη του Λόγου του Θεού. Και ήδη ευρισκόμεθα στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και διαβάζουμε το 13ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ου θέλομεν δι ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κεκοιμημένων ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχονται σε ελπίδα. Με πιο απλά λόγια, δεν θέλουμε αδελφοί να έχετε άγνοια γύρω από εκείνους που κοιμούνται, για να μη λυπάστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, ασχολείται εδώ με ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, το πρόβλημα του θανάτου. Κάποτε ο άνθρωπος δεν γνώριζε τι είναι ο θάνατος. Τον αντιμετώπισε μετά από την παρακοή και την παράβαση και τη φρικτή πτώση του. Και είναι αλήθεια πως έκτοτε ο θάνατος κατέστη ο αχώριστος σύντροφος του ανθρώπου. Τον ακολουθεί όπου κι αν πάει, όπου κι αν σταθεί, όπου κι αν βρεθεί. Κι άλλους ανθρώπους τους αναζητά την ώρα που κοιμούνται, άλλους την ώρα που ταξιδεύουν, άλλους την ώρα που εργάζονται,
άλλους την ώρα που διασκεδάζουν, άλλους σε κάποια απροσδόκητη και απρόσμενη στιγμή. Όλους όμως ο θάνατος τους επισκέπτεται αδιαφορώντας αν είναι κανείς νέος ή γέρος, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, αν είναι επιστήμον ή ολιγογράμματος, αν είναι ηγεμόν ή απλός πολίτης, αν είναι δίκαιος ή αμαρτωλός. Ο θάνατος είναι κοινό γνώρισμα όλων των ανθρώπων, διότι ουδείς εκ των ανθρώπων ουδέποτε κατόρθωσε να νικήσει το θάνατον, πλην ενός ο οποίος κονταροχτυπήθηκε μαζί του και τον συνέτριψε. Και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο οποίος αφήρεσε από το θάνατο το φαρμακερό κεντρί του και μετέβαλε την τραγικότητα της υπάρξεως του θανάτου εις ένα απλό επεισόδιο. Αλλά ας δούμε τι είναι ο θάνατος. Όλοι μας πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο κακό εις τον κόσμο αυτόν είναι ο θάνατος. Και είναι πράγματι κακό ο θάνατος. Μάλιστα το μεγαλύτερο κακό για όποιον όμως δεν πιστεύει στην αιωνιότητα. Προκαιρούσε μια συνάντηση με ένα μαυροφορεμένο ζευγάρι γονέων που είχαν χάσει το παιδί τους σε τροχαίο, το οποίο με το μοντοσακό το έβγαλαν κομμάτια από την ταλίκα που πέρασε από πάνω του. Ο πόλος του πατέρα και της μάνας δυσβάστακτος και ο προβληματισμός τους: υπάρχει η αιωνιότης. Γιατί ο Θεός δεν στέλνει πίσω το παιδί τους να δουν και αυτοί και να πιστέψουν και ύστερα στο πάρει πάλι. Μα παιδιά μου, τους είπα, ο Θεός έστειλε το δικό του παιδί, τον μονογενή του Υιό, για να μας διαβεβαιώσει ότι υπάρχει η αιωνιότης και με τη σταυρική του θυσία συνέτριψε τον ογκόληθο της αμαρτίας που έφραζε την πύλη της βασιλείας των ουρανών. Επομένως, η αιωνιότητα υπάρχει, αρκεί εμείς να την αποδεχθούμε και να αγωνιστούμε να την κερδίσουμε. Όποιος πιστεύει στην αιωνιότητα γνωρίζει πολύ καλά ότι η ζωή του ανθρώπου δεν τερματίζεται στο φτιάρι του νεκροθάπτου, αλλά πέρα από αυτό ανοίγεται ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος της αιωνιότητος. Ο θάνατος για το χριστιανό δεν είναι το μεγαλύτερο κακό, διότι ο χριστιανός πιστεύει στην αιωνιότητα. Γνωρίζει καλά ότι η παρούσα ζωή έχει τη δική της αρχή και το δικό της τέλος και εκεί που τερματίζεται ο επίγειος βίος αρχίζει η επουράνιος ζωή. Το τέρμα της παρούσης ζωής είναι η αρχή της μελούσης. Γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα είπαν ότι ο θάνατος είναι γενέθλιος ημέρα κατά την οποία ο άνθρωπος θερματίζει τον επίγειον βίον και συνεχίζει τον επουράνιον και αιώνιον. Ο θάνατος για το χριστιανό είναι η γέφυρα που τον μεταφέρει από την όχθη της προσκέρου ζωής στην αντίπερα της αιωνιότητος. Ο Κύριος μας προσφυλής ακροατέ, όταν βρέθηκε μπροστά στο θάνατο, μνημονεύουμε εδώ την περίπτωση της θυγατρός του αρχισυναγόγου Ιαΐρου, είπε ότι δεν απέθανε αλλά καθέβδη, και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου
και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλλαλάζοντας πολλά, και εισελθόν λέγει αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον ούκα πέθανε αλλά καθεύδει. Μάρκου 5:38-39. Και έρχεται ο Χριστός στο σπίτι του αρχισυναγόγου και βλέπει ταραχή και αναστατωμένους τους ανθρώπους να κλαίουν και να οδύρονται δυνατά. Όταν μπήκε τους είπε, γιατί ταράσεστε και κλαίτε, το κορίτσι δεν πέθανε αλλά κοιμάται. Στα λόγια αυτά του Κυρίου στηριζωμένη η Εκκλησία μας, όταν τα τέκνα της τερματίζουν των επίγειων βίων και απέλθουν του ματέου τούτου κόσμου, δεν λέγει ότι απέθανον αλλά εκοιμήθησαν εν Κυρίω ή εξεδίμησαν εις Κύριον. Γι' αυτό και η κοίμηση της Θεοτόκου, γι' αυτό και οι χώροι όπου τοποθετούνται τα σώματα των κοιμηθέντων πρέπει να λέγονται και να ονομάζονται κοιμητήρια. Άλλωστε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ομιλών περί του θανάτου έλεγε, τι είναι ο θάνατος, ένας μεγάλος ύπνος, και τι είναι ο ύπνος, ένας μικρός θάνατος. Ο θάνατος, προσφυλής μας ακροατέ, πριν από το θάνατο του Χριστού ήταν το πλέον φρικαλαίον και ανατριχιαστικόν γεγονός. Όμως μετά από τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος έχασε το φαρμακερό του κεντρί και κατέστη ένα ξεδονδιασμένο θηρίο και ένα αφίδι χωρίς φαρμάκι. Για το χριστιανό ο θάνατος είναι η μετάταξη του στρατιώτου από τη στρατευμένη εκκλησία στην θριαμβεύουσα εκκλησία. Γι' αυτό και οι χριστιανοί βαδίζουν πάντα με θάρρος στο μαρτύριον, αντιμετωπίζουν ατρόμητοι των θάνατων. Αυτό ήταν και το μυστικό που έκανε τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο να παρακαλεί τους χριστιανούς να μην τον παρεμποδίσουν από το μαρτύριο. Λαχτάρα της καρδιάς του ήταν να γίνει το κορμί του τροφή στα δόντια των αγρίων θηρίων και να λεστεί όπως το σιτάρι στις μιλόπετρες για να γίνει άρτος Θεού και να ευρεθεί το ταχύτερον εις τους ουρανούς μαζί με τον Κύριόν του.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Ψάλλει πολυμελής βυζαντινή χοροδία με τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Παρακολουθήσατε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνους που έψαλε η πολυμελής Βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Ο πρωτογιός του Οσίου. Ο Άγιος Αμφιλόχιος φύτευσε το πρώτο του πεύκο στον Χριστό και το καμάρωνε, καθώς το έβλεπε να αναπτύσσεται. Στον ίσκιο του καθόταν, μελετούσε και προσευχόταν. Συχνά του μιλούσε: «Τέκνο μου, παιδί μου, είσαι καλά?» Ο αείμνηστος καθηγητής καρδιολογίας, κύριος Παπαζάχος, αναφερόμενος στον Όσιο, έλεγε: «Την πρώτη φορά που τον συνάντησα στην Πάτμο, μόλις με είδε από μακριά, χωρίς να με γνωρίζει, άνοιξε τα χέρια του και μου φώναξε: «Ευλογημένος ο ερχόμενος!» Με αγκάλιασε και με φίλησε. Αυτή είναι η αγάπη των γερόντων. Σε αγκαλιάζουν και ζεσταίνουν την ψυχή σου. Μετά μου είπε: «Έλα να καθίσουμε έξω στον πρωτογιό μου». «Ποιον πρωτογιό σας, γέροντα?» «Αυτό που βλέπεις εδώ πέρα είναι ο πρωτογιός μου». «Ποιο, παππούλι?» «Αυτό το πεύκο, το βλέπεις? Επάνω στον κορμό του έχω καρφώσει ένα σιδερένιο σταυρό. Είναι ο πρωτογιός μου και τον έχω κάνει και μεγαλόσχημο. Έλα τώρα να κάνουμε το εξής. Ας σιωπήσουμε για να ακούσεις πώς ο πρωτογιός μου μιλά με τη θάλασσα». Πραγματικά, καθώς φυσούσε ο αέρας, μέσα από τα κλαδιά του πεύκου ακουγόταν το θρόισμα των πευκοβελώνων και από κάτω το κύμα της θάλασσας. Ήταν μια σκηνή απερίγραπτης ευδαιμονίας. Αυτό το αγαπημένο του δέντρο την ημέρα της εκδημίας του Οσίου μαράθηκε απότομα και την επόμενη μέρα που κυδεύτηκε ξεράθηκε, συμμετέχοντας και αυτό στο πένθος. Πολλοί με ξεκουράζουν αυτοί οι υποτακτικοί μου. Ο Άγιος σπλαχνιζόταν όλα τα ζώα και νοιαζόταν αν είχαν επαρκή τροφή και νερό. Κάποτε που οι αδερφές είχαν ποτίσει τα λουλούδια, είδε ένα γατί να προσπαθεί να ξεδιψάσει με τις λίγες σταγόνες που κυλούσαν από τον πάτο της γλάστρας και στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί κατάλαβε ότι δεν είχαμε ρυμνήσει για να έχει νερό να πιει. Θεωρούσε σημαντική την αποστολή του ανθρώπου να προστατεύει τα πλάσματα του Θεού και γενικότερα όλη την πλάση. Ακόμα και τα μυρμήγκια συμπονούσε. Κάποια φορά βγήκε για ένα μικρό περίπατο και βάδιζε μαζί με ένα πνευματικό του γιο σε ένα κακοτράχαλο μονοπάτι. Ξαφνικά όμως ξεστράτησε από το μονοπάτι και άρχισε να ανεβαίνει στην πλαϊνή ανηφοριά. «Γέροντα, θα πέσετε, γιατί πάτε από εκεί?» το ρώτησε ανήσυχος ο υποτακτικός του. «Παιδί μου, δεν βλέπεις τη φωλιά των μυρμηγκιών μέσα στη στράτα? Πόσους κόπους κάνουν να συνάξουν την τροφή τους και εγώ θα πάω να τα πατήσω?» Ιδιαίτερη όμως ήταν η στοργή και η φροντίδα του για τα πετεινά του ουρανού. Τα λυπόταν γιατί στο άνυδρο νησί της Πάτμου δεν ήταν εύκολο να βρουν νερό. Έτσι σκέφτηκε να γεμίζει κάποια κιλώματα στους βράχους με νερό για να ξεδιψάσουν. Η ελεημοσύνη του Οσίου απευθυνόταν σε όλα τα πλάσματα, αφού ξεπηδούσε από μία καρδιά όντως ελεήμονα, που κατά τον ορισμό του Αβά Ισαάκ του Σύρου καιγόταν για όλη την κτήση, τους ανθρώπους, τα πτηνά, τα ζώα και κάθε κτίσμα. Είχε μάλιστα ένα πρωτότυπο οικοτροφείο μικρών στρουθίων. Όταν διέμενε στον πύργο της μονής μας, καλούσε τα σπουργίτια για να τα ταΐσει χτυπώντας με το δάχτυλό του το τζάμι του παραθύρου του. Μαζεύονταν εκεί πολλά πουλιά. Κάθονταν στους ώμους του, στο σκουφί του, στην αγκαλιά του και τα καμάρωνε. «Θόρυτα πουλάκια», έλεγε, «πολύ με ξεκουράζουν αυτοί οι υποτακτικοί μου». Όμως
η μεταξύ τους φιλία δεν είχε σβήσει με την αναχώρησή του για τους ουρανούς, όπως γίνεται φανερό από τα γραφόμενα της γερόντισσας Ευστοχίας σε επιστολή της προς την πνευματική κόρη του Αγίου, την κυρία Μαρίκα Κουφάκη, και μετέπειτα Αμφιλοχία Μοναχή. Σας στέλνω εσωκλήστος μικρά φωτογραφία του κημητηρίου της μονής μας. Θα δείτε τρεις τάφους. Ο μεσαίος είναι του γέροντος και οι άλλοι δύο είναι των μονασασών μεγαλοσχήμων αδερφών της μονής και πνευματικών τέκνων του. Προσέξετε να δείτε ένα μαυράδι μπροστά στο τζάμι του κουβουκλίου του Σταυρού που ανάβω με το κανδύλι. Είναι ένα πουλί πολύ μεγαλύτερο από σπουργίτη, μάλλον τριγώνι θα είναι. Το πουλί εκάθητο επί δεκαπενθήμερων μπροστά στο τζάμι του κουβουκλίου έφευγε και πάλι επανήρχε το αμέσως. Ενόμισαν αδερφέ ότι θα του ήρεσε το φως του κανδυλιού για να προτιμά την θέση αυτήν. Αφήρεσαν λοιπόν το κανδύλι επί 24 ώρων, αλλά το πουλί συνέχισε να μένει εκεί. Δεν είναι αυτό, κυρία Μαρίκα μου, δείγμα της αγιότητος του γέροντός μας? Άλλο επίσης συγκινητικό συνέβη στα τρίμηνα του γέροντος. Στο τέλος του μνημοσύνου μπήκε άφοβα στην εκκλησία ένας πουργίτης και πηδώντας ανέβηκε στο στασίδι κοντά στο ανοιχτό παράθυρο. Το έπιασα και το τοποθέτησα στο κατόφλι του παραθύρου. Αντί να φύγει, ανέβηκε στο χέρι μου και εγώ το χάιδευα. Το καημένο, λέγαμε, θα είναι νεοσός και δεν μπορεί να πετάξει ακόμη. Όταν όμως τελείωσε η θεία λειτουργία, από το παράθυρο με μία φωνή και λαϊδήματος πέταξε κατευθείαν στον τάφο του γέροντος. Και τότε μόνο καταλάβαμε ότι και αυτό ήταν το ένα από τα πολλά άλλα σημεία της αγιότητος του γέροντος. Το πουλί αυτό οπωσδήποτε θα ήταν από εκείνους τους πουργίτες που διέτρεφαν ο γέροντάς μας τον χειμώνα, ρίπτοντας άφθονο σιτάρι στους φτερωτούς του φίλους πάνω στο κατόφλι του πύργου του, παρακολουθώντας τους γελών και χαίρων καθώς έτρωγαν με λεμαργία. «Τα καημένα», έλεγε, «είναι χειμώνας τώρα, δεν βρίσκουν τροφή και πεινούν». Ήθε λοιπόν ο σπουργίτης αυτός ως εκπρόσωπος των άλλων να τιμήσει το μνημόσυνο του γέροντος και να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του προς αυτόν.

διάκριση. Ο διακριτικότερος των γερόντων. Μεταξύ των άλλων αρετών που κοσμούσαν την ψυχή του Αγίου Αμφιλοχίου ήταν η βασίλισσα και αρετή των αρετών, η διάκριση. Ο Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έλεγε για τον Άγιο ότι ήταν ο διακριτικότερος των γερόντων. Επειδή αναγνώριζε τη σύνεση του Οσίου και εμπιστευόταν την κρίση του, όταν βρισκόταν μπροστά σε δύσκολα διλήμματα, δεν δίσταζε να υποβληθεί σε κόπους και ταλαιπωρίες προκειμένου να το συμβουλευθεί. Κάποτε θέλησε να ταξιδεύσει στην Πάτμο για να συναντήσει τον Άγιο Αμφιλόχιο. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι είχε μεταβεί στη Ράβδο, αμέσως έσπευσε αεροπορικός να τον επισκεφθεί εκεί για να εξομολογηθεί και να του εκθέσει το θέμα που τον απασχολούσε. Προβληματιζόταν για το αν θα έπρεπε να ακολουθήσει μαζί με τη μονή του το παλαιό ημερολόγιο. Ο Άγιος Αμφιλόχιος τότε του συνέστησε να παραμείνουν στην εκκλησία και του είπε ότι είναι καλό να αποφεύγουμε τις διαιρέσεις και τα σχίσματα. Όσιος γέροντας της Πάρου, με την ταπείνωση που τον διέκρινε, αποδέχθηκε τη σοφή συμβουλή του αγαπητού του πνευματικού αδερφού και εργάστηκε φιλοπόνος εντός της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Μητροπολίτης Διοκλίας κύριος Κάλιστος το καλοκαίρι του 1966 ετοιμαζόταν να φύγει από την Πάτμο και να επιστρέψει στην Οξφόρδη για να αναλάβει την πανεπιστημιακή θέση που μόλις του είχε ανατεθεί. Αισθανόταν αγωνία για τις δυσκολίες που θα συναντούσε, αλλά δεν το είχε αναφέρει στον Όσιο. Όταν πήγε να τον αποχαιρετήσει, εκείνος διείδε την εσωτερική του κατάσταση και του είπε: «Μη φοβάσαι, θα είσαι ο μόνος ορθόδοξος στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου, αλλά μην ανησυχείς γι' αυτό. Πήγαινε στη Δύση να προβάλλεις την Ορθοδοξία με τα γένια και τα ράσα και την όλη παρουσία σου. Κοίταξε μόνον να μην την πολύ υπερασπίζεσαι. Άσε την καλύτερα να σε υπερασπίζεται αυτή». Τότε του έδωσε την σοφότατη συμβουλή: «Μην είσαι ούτε επιθετικός ούτε αμυντικός». Στη Διευθύντρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, Μαρία Πετρούτσου, έκανε μεγάλη εντύπωση η διακριτική απάντηση του Οσίου σε μία μοναχή που του είπε: «Γέροντα, δεν λες τη Μαρία να καθίσει να παρακολουθήσει τον Εσπερινό αντί να τρέχει στα βουνά?» «Άφησε την. Αυτή εκεί πάνω συναντά το Θεό». Επίσης, στις συζητήσεις της με τον Άγιο, καθώς και στις εξομολογήσεις της, διαπίστωνε τον φωτισμό της σκέψης του και έλεγε: «Θαύμαζα την βαθιά ψυχολογική του διείσδυση. Συχνά σκεπτόμουν, ο γέροντας μιλά σαν να έχει μελετήσει την ψυχολογία του βάθους. Όμως, αιώνες πριν από τους ψυχολόγους, οι νηπτικοί πατέρες δεν μίλησαν για αυτά τα φαινόμενα». Με διάκριση χειρίστηκε και ένα άλλο θέμα. Κάποτε φιλοξενούσα στο μοναστήρι δύο αλόθρισκα κορίτσια, τροφίμους του Ιδρύματος της Ρόδου. Για να μην αισθάνονται άσχημα την ώρα της διανομής του αντιδώρου, που δεν επιτρεπόταν να παίρνουν αφού δεν είχαν ακόμα βαπτιστεί, τους έδινε ένα κομμάτι από πρόσφορο που δεν είχε ευλογηθεί. Τα παιδιά χαίρονταν και έλεγαν: «Ο γέροντας θα μας δώσει ψωμάκι της εκκλησίας». Αργότερα τα κορίτσια αυτά δέχθηκαν το Άγιο Βάπτισμα και έγιναν μέλη της εκκλησίας μας.

μέση οδός. Πάντοτε ο Άγιος υποδείκνυε την βασιλική οδό της μεσότητας και ευχόταν ο Θεός να σκεπάζει τα πνευματικά του παιδιά από τις δύο μεγάλες ασθένειες, την αδράνεια και την υπερβολή. Επεσήμενε σε επιστολή του την αξία της διάκρισης. Να περπατάτε όπως οι Απόστολοι και τόσοι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Περισσότερα προσευχή και βάδισμα με σκέψη χριστιανική. Ούτε στασιμότης, ούτε τρεχάλα. Το ίδιο συνιστούσε και για την περίπτωση της υπερβολικής λεπτολόγησης στην αυτοεξέταση. Να ευχαριστείς το Θεό που μέσα σου η φωνή της συνειδήσεως δεν έχει αποθάνει, αλλά ζει. Όμως πρόσεχε, μην είσαι τόσο ευαίσθητη, γιατί πολλές φορές δεν ωφελεί η πολλή ευαισθησία και κινδυνεύει κανείς να χάσει και το μυαλό του. Η διάκριση λοιπόν του Αγίου ήταν καρπός της ταπείνωσής του, αλλά συνάμα και μητέρα της διόρασης και προόρασής του.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.